0: σχεδιάσει να σας ευχαριστήσουμε και να σας δώσουμε να ακούσετε κάτι το διαφορετικό. Και αυτό γίνεται με βάση την ιστορία. Γιατί αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι ένα κομμάτι ιστορίας. Ένα κομμάτι που έχει γραφτεί με αίμα, με αγώνες, ταξικούς αγώνες, αγώνες για τη λευτεριά, και που ήρθε έτσι απότομα, θα λέγαμε, ξανά στην επιφάνεια μετά από πολλά χρόνια, συγκλονίζοντας τους πάντες με μία φωτογραφία. Και αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής σήμερα και ο τίτλος του τραγουδιού που θα παρουσιάσουμε. Μιλάμε για τη φωτογραφία των 200 ηρώων κομμουνιστών της Κεσαριανής που πήγαιναν προς εκτέλεση με ψηλά το κεφάλι, χωρίς να έχουν την αγωνία, τη θλίψη και τον πόνο στο πρόσωπο ζωγραφισμένο, αλλά την ελπίδα ότι το δικό τους το κομμάτι, ο δικός τους ο χαμός θα φέρει, θα έφερνε αύριο κάτι το διαφορετικό. Θέλω να καλημερίσω εδώ στην παρέα μας τον Γιάννη Τσιαντή, ο οποίος είναι καρδιολόγος και συγγραφέας και μουσικός, παρακαλώ, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει την μουσική για το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, και τον μουσικό Βασίλη Προδρόμου, τον γνωρίζετε. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Καλά, κύριε Αγγελή.
0: Λοιπόν, κόψε τα κύρια και λοιπά, είμαστε παρέα και μιλάμε στον Ενικό. Θέλω να ξεκινήσω. Γιάννη, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από τον Βασίλη, γιατί
1: εγώ έτσι
0: είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έχεις κάνει εξαιρετικά πράγματα στην δουλειά σου. Έχεις παρουσιάσει ένα πολύ δυνατό έργο. Για να σε ιντριγκάρει κάτι τέτοιο, για να σε προσελκύσει, να σε φέρει κοντά ένα τραγούδι τέτοιο, με συγκεκριμένα δεδομένα, πώς έγινε αυτό, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε για να ερμηνεύσεις αυτό το τραγούδι?
1: Όπως λέγαμε και πριν, μεταξύ μας, τέτοια τραγούδια μας αγγίζουν, και εμένα και την παρέα μου, που όταν τα ακούσει έστω και ένας να πάει να σκεφτεί στο σπίτι του, εμάς μας αρκεί, ας πούμε.
0: Ναι, θεωρείς ότι είναι επίκαιρο ένα τραγούδι που μιλάει για μια ιστορία που έχει γίνει δεκαετίες πριν?
1: Ναι, η μνήμη είναι σημαντικό πράγμα. Και επειδή ξεχνάμε πολύ τώρα τελευταία, θεωρώ ότι είναι σημαντικό κάθε τέτοιο τραγούδι.
0: Γιάννη, όταν ξεκίνησες να γράφεις αυτό το τραγούδι, προφανώς ήταν οι μέρες εκείνες που όλοι είχαμε επηρεαστεί πάρα πολύ από τη φωτογραφία. Άλλοι την αντιμετώπισαν με πολύ δάκρυ, με συγκίνηση, με ελπίδα. Και ο καθένας, ας πούμε, στον τομέα του. Δηλαδή, άλλος έγραψε που μπορούσε να γράφει, άλλος μίλησε, άλλος... Εσύ το πρώτο που σκέφτηκες ήταν ότι εσύ αυτή τη φωτογραφία πρέπει να την μελοποιήσουμε, να της δώσουμε αυτού του είδους τη ζωντάνια επίσης. Γιατί είναι ζωντανή φωτογραφία από μόνη της.
2: Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε είναι να αφήσω ένα λουλούδι. Αυτό το λουλούδι θα ερχόταν μέσω μουσικής και της τέχνης. Και έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τα μεγάλα πράγματα εμπνέουν την τέχνη και πρέπει να την εμπνέουν στις μέρες, ειδικά στις μέρες μας. Η φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν παραμερισμένη, ήταν καταχωνιασμένη. Είναι αυτό που είπε και ο Μιχελάκος στο στίχο του. Είναι μαστίγιο για όλους αυτούς τους παραχαράκτες και τους αρνητές για όλη αυτή την ιστορία. Μιλάμε τώρα για μια θυσιαστική πράξη που είναι από τις σημαντικότερες στην ελληνική ιστορία, για να μην πω στην παγκόσμια ιστορία. Φανταστείτε κάτι, να είχαμε φωτογραφίες τότε και να έβγαινε τώρα μια φωτογραφία από την έξοδο του Μεσολογγίου. Δηλαδή ανήκει στις πράξεις υπέρ της ελευθερίας μεγάλου αναστήματος. Άρα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είτε ανήκεις εκεί, είτε ιδεολογικά είτε μη, ότι δεν μπορεί να σε συγκινήσει και να σε σοκάρει μια τέτοια φωτογραφία. Και με σοκάρει επειδή ήταν αυτά που πάνω κάτω γνωρίζαμε. Γιατί εγώ έγραψα και πριν 2 χρόνια το βιβλίο του Χάραμ Κεσαριανής και όντως έψαχνα υλικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν έβρισκα τίποτα. Δηλαδή βασίστηκα στις μαρτυρίες, βασίστηκα σε ντοκουμέντα και μετά στο ένστικτο και τη συγγραφική μου πένα. Και ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγήκαν τώρα φωτογραφίες που βλέπαμε καρέ καρέ αυτό.
0: Και πώς κολλάει τώρα όλη αυτή η ιστορία και με το βιβλίο που είχες κάνει και την έρευνα για το τότε, και ήρθε, ας το πούμε, να ακουμπώσει. Είναι οι φωτογραφίες, αλλά εδώ έχουμε εστιάσει στη μία φωτογραφία, έτσι. Αυτοί που περπατάνε και που είναι αγέροχοι πραγματικά.
2: Ναι, είναι αυτό το βλέμμα τώρα που σου μπαλωθιάζει τα αστήθια, αν το δεις, γιατί μιλάμε για μελοθάνατους που δεν υπήρχαν ούτε δάκρυα, με ψηλά το κεφάλι, με τραγούδια. Δηλαδή πόσο μεγάλο είναι αυτό, κάποιοι άνθρωποι που δωρίζουν τη ζωή τους για τις επόμενες γενιές και χωρίς ίχνος προσκυνήματος να οδεύουν απέναντι στις κάνες με ψηλά το κεφάλι. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό, δηλαδή να το κάνουμε εικόνα στο σήμερα δεν βγαίνει τόσο εύκολα.
0: Είναι συγκλονιστικό και ότι γράφτηκε αυτό το τραγούδι, γιατί έχουν γραφτεί και για άλλες ηρωικές μορφές, για τον Σαμάνο, για τον Σάγο και Βανσέτη, τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, και έχουν πει γνωστοί ερμηνευτές από αυτούς που αγαπήσαμε και αγαπούμε. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο ήρθε για να μείνει. Θέλω να τα ακούσουμε, για να πάρει το στίγμα και να ακούσει και το κοινό και οι ακροάτρες και οι ακροατές. Και το στίχο ακούστε, τον οποίο έχει γράψει ο Γιώργος Μιχελάκος. Τη μουσική, είπαμε, την έχει γράψει ο Γιάννης Τσιαντής και την ερμηνεία κάνει ο Βασίλης Προδρόμου. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι καλά, ο στίχος είναι καταπληκτικός και η μουσική ερμηνεία, Βασίλη, μπράβο πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι ταιριάζει η φωνή σου σε αυτό, ή μάλλον δίνεις εσύ μέσα από τον τόνο της φωνής σου το στίγμα για το τραγούδι αυτό. Μπράβο, Γιάννη, και για τη μουσική. Και στο τέλος, το τρέξιμο, ακόμα και αυτό.
2: Έχει, είναι, νόημα, έχει νόημα. Έχει εξήγηση, έτσι. Αυτό. Δεν είναι έτσι.
0: Για πες το, γιατί εγώ κατάλαβα κάτι και μπορεί να έχω πέσει και
2: η
0: έξω.
2: Η εξήγηση είναι ως εξής. Ξέρεις ότι είμαστε και ρεμπετόπληκτοι, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζεις αυτό. Στους αμανέδες που μιλάγανε για το θάνατο, που μιλάγανε για την προσφυγιά, που μιλάγανε για τον πληγωμένο έρωτα, στο τέλος όλοι οι μανέδες καταλήγουν σε ένα γρήγορο τέμπο. Και αυτό γίνεται γιατί σε αυτό το πόνο, σε αυτή την εικόνα, πρέπει να δώσεις ανάταση. Έτσι δηλαδή δώσαμε ένα γρήγορο τέμπο, παίρνοντάς το, δανείζοντάς το από αυτή τη φόρμα των, από τους μανέδες. Γι' αυτό βγήκε γρήγορο στο τέλος.
0: Και δίνουμε και ανάταση στην εικόνα, στη φωτογραφία, εγώ αυτό.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι, ναι.
0: Οδεύουν προς την εκτέλεση. Εγώ αυτό το συνειρμό έκανα, τώρα μπορεί να είμαι και λίγο,
2: μα όχι,
0: υπερβολικός.
2: Ναι, οπτικοποιείς κατά μία έννοια, ακούγοντάς το, όλη την εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ακίνητη εικόνα πλέον.
0: Λοιπόν, για το Γιάννη Τσιαντή να πούμε ότι έχει γράψει το Χάραμα και Σαριανής, είναι βιβλίο το οποίο συνοδεύεται από CD, υπάρχει μια ολόκληρη μουσική δουλειά μαζί με το βιβλίο, και το Κορίτσι του Τεκέ που είναι ένα οδηπορικό στην παλιά Δραπετσόνα, για την οποία έχουν γραφτεί τραγούδια και τραγουδάρες, και εκείνο επίσης πάλι από τις εκδόσεις Μετρονόμος έχει συνοδευτεί από CD. Θα ακούσουμε τραγούδια από το ένα βιβλίο, από αυτό της Κεσαριανής, γιατί προφανώς και είναι πολύ πιο σχετικό με το αντικείμενό μας. Ο Γιάννης Τσιαντής είναι καρδιολόγος, και πώς τα ταιριάζεις, Γιάννη, δηλαδή, και τα δύο έτσι, η λατρεία σου για αυτό που αγαπάς, η μουσική, και βέβαια και αυτό που αγαπάς, η δουλειά σου?
2: Τη δουλειά μου, την καρδιολογία, την αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά την καρδιολογία. Η καρδιά είναι ένα όργανο που είναι ζωτικό. Η τέχνη είναι και αυτή ζωτική. Έχει χαρακτηριστικά του ανθρώπου η τέχνη. Δηλαδή σε ξεκαρφώνει από το σκάμνι, σε σηκώνει να χορέψεις. Έχει το λόγο, έχει την ποίηση. Εμένα η τέχνη θεωρώ ότι μου, να το πω έτσι, μου σφουγγίζει, ας πούμε, τον υδρότα της καθημερινότητάς μου. Δηλαδή έχω αρκετές ώρες εργασία ιατρικά. Αυτή η μισή ώρα που θα κλέψω, είτε στο γράψιμο, είτε μία ώρα στη μουσική, μου καθαρίζει και μου αποσυμπιέζει όλη την ημέρα μου.
0: Καλά, πώς προλαβαίνεις είναι τώρα η ερώτηση, αλλά άστο, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να μου πεις για την γνωριμία σου με τον Βασίλη και δύο λόγια για τον Βασίλη. Πώς τον βλέπεις εσύ, σαν μουσικό, σαν άνθρωπο,
2: Κοίτα τώρα, εγώ θα πω αυτό που αισθάνομαι, θα με συγχωρέσετε. Με τον Βασίλη έχω πετριά και το λέω, δεν τον γνώριζα τον Βασίλη, τον παρακολουθούσα στα κλεφτά εδώ και μήνες. Έχω συγκλονιστεί με τη φωνή του, με τη στάση του. Θα πω κάτι έτσι που το έλεγα out of the record στη γυναίκα μου, και τώρα το κάνω on the record. Της έλεγα, ρε παιδί μου, τι καθαρότητα και κρυστάλλινη φωνή και άρθρωση έχει αυτό το παιδί. Και ταυτόχρονα τι φοβερό συνέστημα που όποτε πρέπει να το κάνει φωτεινό το κάνει, όποτε θέλει να το κάνει σκοτεινό το κάνει. Είναι σαν να ακούω τον Πιθικότσι στον Άξιον Εστί και ταυτόχρονα τον Παύλο Σιδηρόπουλο στα μπλούς του Πρίγκιπα. Δηλαδή είχε μία στόφα, έχει μία ζύμωση. Αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ήδη σπουδαίος, θα γίνει πολύ σπουδαίος, το αξίζει. Έχει ένα προφίλ low, δεν είναι ματαιόδοξος. Δίνει πάρα πολύ εύκολα, είναι συμμετοχικός, λέει το ναι σε πράγματα που αξίζουν. Τον αγαπώ, το σέβομαι και τον εκτιμώ. Το θεωρώ από τις καλύτερες λαϊκές φωνές που έχουμε, γιατί ακουμπάει στους λαϊκούς δρόμους. Είναι φίλος του ρεμπέτικου, είναι φίλος του καλού λαϊκού τραγουδιού, είναι φίλος του καλού τραγουδιού που έχει να πει, να πει ποίηση, λαϊκή ποίηση. Και όχι μόνο την ποίηση του έρωτα, αλλά και εκείνη την ποίηση, την κοινωνική. Έτσι, γιατί το συνέστημα δεν πρέπει να είναι σόκλειστο. Το συνέστημα είναι κάτι που δεν γερνάει με το σώμα μας. Δηλαδή εμείς μεγαλώνουμε και το συνέστημα δεν γερνάει, δεν πεθαίνει. Και μπορεί αυτό να είναι η αθανασία τελικά και το νόημα της αιωνιότητας. Δηλαδή να παλέψεις, να πεις για κάτι μεγάλο που μπορεί να είναι ο έρωτας, που μπορεί να είναι τα αξιακά μας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο Βασίλης είναι top και big.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης, επειδή είναι ταπεινός, εγώ λέω θα φύγει τώρα. Όλα αυτά που ακούει, σου λέει εντάξει. Τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε.
2: Τώρα δεν ξέρω για τον μυθικό τη και τον Σιδερόπουλο που είπαν.
1: Και εγώ είμαι φαν του γιατρού.
0: Εγώ λέω θα φύγει τώρα. Όλα αυτά που ακούει, σου λέει εντάξει. Τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε.
2: Τώρα δεν ξέρω για τον μυθικό τη και τον Σιδερόπουλο που είπαν.

0: Δηλαδή, όχι, το παιδί μην μπλέξει με μπουζούκι.
1: Όχι, εντάξει, όταν, εγώ σπουδάσα και αρχιτέκτονας. Εκεί ταυτόχρονα με τις σπουδές που τρέχανε και τα δύο ταυτόχρονα έντονα, λίγο είχαμε κάποιες κουβέντες έτσι πιο έντονες, αλλά εντάξει.
0: Και επικράτησε η αρχιτεκτονική της κιθάρας και της μουσικής μάλλον. Ή ασχολείσαι και με την αρχιτεκτονική?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει χρόνος τώρα για να τα κάνεις και τα δύο σοβαρά. Μην κοιτάς ο γιατρός που είναι φαινόμενο.
0: Είναι τούρμπο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Τείχος» από την Ελένη Δήμου και μετά θα σας παρακαλέσω και τους δύο, αν και είναι εκτός προγράμματος. Συνήθως το στείλουμε διαφορετικά, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε από ένα τραγούδι αφιερωμένο εδώ στην εκπομπή από τον καθένα σας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Ελένης Δήμου «Ο Τείχος». Θες να μας πεις δύο κουβέντες για το τραγούδι το συγκεκριμένο, το βιβλίο και το CD, όσο πιο περιεκτικά γίνεται?
2: Εντάξει, στα γρήγορα, «Ο Τείχος» είναι ένα από τα τραγούδια που έχουμε μέσα στο βιβλίο Παύλα CD «Χαράμα και Σαριανής». Η Ελένη της εξήγησε τι σημαίνει «Ο Τείχος». Δανειζόμαστε λίγο τη μουσική γέφυρα του Μάνου Λοΐζου. «Ο Τείχος» ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και εμείς το κάνουμε «Ο Τείχος», σαν να είναι «Ο Τείχος» έχει τη δική του ιστορία. Γιατί «Ο Τείχος» έχει μεγάλη ιστορία. Από τα σημερινά ένα γκράφιτι μέχρι τα παλιά εκτελεστικά αποσπάσματα, μέχρι τα κειτογραφήματα που γράφανε στην Κοραή, μέχρι τα χαρακτικά που δεν είχαν κάτι άλλο οι φυλακισμένοι και οι βασανισμένοι αγωνιστές και χαράζανε πάνω στους τείχους. Άρα «Ο Τείχος» έχει μια ολόκληρη ιστορία. Με ορόσημο «Τον Τείχο του Σκοπευτηρίου». Η Ελένη μου προς τιμή της, όταν της είπα ότι θα είναι αφιερωμένο και μάλιστα το βίντεο κλιπ δεν είναι ωραία λέξη, αλλά το βίντεο που θα φτιάξουμε θα το γυρίσουμε εκεί, δέχτηκε με μεγάλη χαρά η Ελένη. Ανήκει σε αυτή την ομάδα που θέλουν να δοξάσουν ανθρώπους που δώσανε τη ζωή τους και ας μην, ας πούμε, το βγάζει προς τα έξω έτσι.
0: Ωραία, πάμε.

0: Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Προδρόμου και Γιάννης Τσιαντής εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε για ιστορίες της Κεσαριανής, μιλάμε για τον τοίχο, μιλάμε για τους 200 ηρωικούς κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά και μάλιστα όχι συνειδημικά αλλά ιστορικά θα έλεγα, για να δώσει έτσι ένα πιο έντονο συνέστημα, το τραγούδι κυκλοφόρησε εκεί, Παραμονές Πρωτομαγιάς,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, παραμονή.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Θα μιλήσουμε σίγουρα και για το τραγούδι και για την ιστορία της Κεσαριανής, πώς την έχει βιώσει ο καθένας σας μέσα από την ίδια του τη ζωή, με περιγραφές, με εικόνες, με 1002 και την τελευταία εικόνα που είδαμε. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον Βασίλη να μας αφιερώσει ένα τραγούδι, να μας πει και ποιο είναι αυτό και έτσι να μας δώσει ένα.
1: Εντάξει, θα κάνω μια παρένθεση από την Κεσαριανή. Θα πάμε στη Λέσβο και συγκεκριμένα στο Καράτεπε, εκεί που συγκεντρώνονταν οι πρόσφυγες και μένανε στις σκηνές τις λευκές. Έγραψε η Χριστίνα η Μαγιάκη τα λόγια, λέγεται «Στο Καράτεπε». Και εγώ τη μουσική.

0: Είναι και 9.30 το πρωί, παιδιά, έτσι. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Καταλαβαίνεις, σου λέω. Για αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
0: Θέλω, Βασίλη, να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Εδώ ένα κομμάτι, ένα στίχος λέει: πίστη μου στην ανθρωπιά. Την πίστη μου στην ανθρωπιά ποτέ δεν θα προδώσω. Έχουμε δει εικόνες οι οποίες, για όσους θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, μας έχουν ξενήσει. Δηλαδή, κόσμος να κυνηγάει τους πρόσφυγες γιατί δεν έχουν το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έχουν την ίδια θρησκεία. Άντε, πηγαίνετε πίσω στα σπίτια σας, τι θέλετε εδώ. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που είναι κάπως έτσι πιο διαδεδομένο και οργανωμένο, ένα μίσος λυσαλέο να βγαίνει απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπε και το τραγούδι, απλά έρχονται εδώ διεκδικώντας τη ζωή, να ζήσουν. Γιατί εκεί δεν μπορούν,
2: ναι, γιατί
0: μέσα από τον πόλεμο.
2: Ανυπόφορα τα πράγματα στον τόπο που ζούσαν.
0: Πώς βλέπεις όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή, της κοινωνίας που βλέπει κάπως διαφορετικά από αυτό το ανθρώπινο μάτι? Δηλαδή, εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό ότι υπάρχει.
2: Είναι σαν να υπάρχει κάποια σχολή, είναι διαφορετικές σχολές και βγαίνουν άνθρωποι που έχουν μάθει να βλέπουν τους ανθρώπους διαφορετικά. Ήμουνα στον Κώστα Χατζή της προάλλης, είχα πάει για πανεμιά και είπε το εξής για ένα κείμενο που έγραψε ένα παιδάκι, ξέρω, από την Ιγυρία, δεν θυμάμαι, που έλεγε: εγώ όταν γεννηθώ είμαι μαύρος, όταν βγω στον ήλιο είμαι μαύρος, όταν αρρωσταίνω είμαι μαύρος. Και εσείς που είστε λευκοί, στον ήλιο γίνεστε κόκκινοι, όταν αρρωσταίνετε γίνεστε κίτρινοι και λέτε εμένα έγχρωμο.
0: Φοβερό.
2: Και ναι, είχε πάρει και ένα βραβείο αυτό το κείμενο του παιδιού. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πραγματικά. Ναι, ναι. Γιάννη.
1: Ναι,
0: παρόν. Όχι, μας είδες πως η κουβέντα πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και είναι τόσο παρεμφερή όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, πως μπορεί να συνδυάσει όλη αυτή την ιστορία και όλους αυτούς τους αγώνες που έδωσαν εκείνοι οι άνθρωποι για τα δεδομένα που συζητάμε τώρα, για το τραγούδι αυτό, για το καρατεπέ, για την προσφυγιά, για παιδιά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και που έρχονται εδώ και υπάρχει αυτή, θέλω να πιστεύω, μικρή ομάδα ανθρώπων που είσαι στον κρεμό και σου λέει, σε σπρώχνει δηλαδή. Οι πρόσφυγες, μην ξεχνάμε ότι ερχόμενοι εδώ και το 22 μετά τη μικρασιατική καταστροφή, και εκείνοι αντιμετωπίστηκαν πολύ διαφορετικά. Δεν ήρθαν εδώ ούτε δαφνοστολισμένοι, εκεί ήταν Ρωμιοί και εδώ ήταν Τουρκόσποροι και πέρασαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι βιώματα που τα έχω ακούσει, ακούσματα μέσα από την ίδια μου την οικογένεια. Θα ήθελα και από σένα, Γιάννη, έτσι μια κουβέντα για το πώς διαμορφώνεται και πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί η σημερινή μας κοινωνία σε ό,τι αφορά τον τρόπο σκέψης, μιας και βρισκόμαστε σε μια περίοδο με την τεχνολογία να ακμάζει, να οργιάζει, πράγματα καινούργια έχουν μπει στη ζωή μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ανοίξει ακόμα περισσότερο τις σκέψεις του και να δει ακόμη περισσότερο ένας τον άλλον με αλληλεγγύη και συνυποστήριξη.
1: Να. Ωραία, είναι αλληλένδετα αυτά, έτσι. Προσφυγικό, αγώνες. Τι συνδέονται, Γιάννη, τι bridging έχει, τι γεφύρωση έχει αυτό? Ταξιακά. Πιστεύω η εποχή μας έχει πενέμια κρίση αξιών και εκεί πλέον πρέπει να μιλήσουμε. Η διανόηση, η μουσική, η τέχνη συμβάλλει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να γυρίσουμε το παιχνίδι από μια κοινωνία που βράζει, που είναι στη φτώχεια, στην ανέχεια και τους φταίει τελικά ο μετανάστης που παίρνει τη δουλειά, ξεχνώντας το μικρασιατικό, ξεχνώντας τη δικιά μας τη χώρα, είτε με το προσφυγικό, το δικό μας μικρασιατικό, είτε την κατοχική περίοδο και όλες αυτές τις εκτελέσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι οι Γερμανοί στον ελληνικό λαό, αν τα ξεχνάμε αυτά, σημαίνει ότι έχουμε παραχαράξει και έχουμε σβήσει την ιστορία μας. Άρα, ξεκινάμε με αξίες. Από πού μπορεί να ξεκινήσει αυτό? Ξεκινάει από την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους, τις παρέες και ένα ελεύθερο πνεύμα και μία οδός που θα πρέπει να πιστεύουμε στα μεγάλα μας ιδανικά. Αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Αυτό είναι πανανθρώπινο, έτσι. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ανθρώπινο είδος. Το ανθρώπινο είδος έχει δύο μορφές. Έχει το καλό, ας το πούμε, και το κακό. Πρέπει να διαλέξουμε την οδό. Είναι σταυροδρόμι αυτό. Όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που το προσφυγικό το αντιμετωπίζουν ως μία φύρα, ας πούμε, για την Ελλάδα, ως μία οικονομική φύρα ή οτιδήποτε άλλο, αυτοί όλοι, ειδικά οι ενήλικες, αν τους ψάξεις, μπορεί πίσω στην ιστορία τους να κρύβουν και κάτι. Να κρύβουν ένα απόγονο από όλους αυτούς τους βέβυλους ή να κρύβουν μία ιδεολογία πιο ακραία. Για μένα είναι η παιδεία και ήρθε η ώρα να μιλήσουν όλοι που ασχολούνται με το θέμα και όσοι είναι υπέρμαχοι των αξιών.
0: Πρέπει να διαλέξουμε, είπες, και θέλω να σε ρωτήσω εδώ για την ιστορία αυτή όπως την είδες εσύ, τις φωτογραφίες των 200. Ήταν η σωστή πλευρά της ιστορίας, εκτιμάς?
1: Ήταν η πολύ σωστή πλευρά της ιστορίας, Νίκο. Εμένα τώρα αυτή η φωτογραφία, όχι εμένα, όλο τον κόσμο μας συγκλονίζει. Δεν είναι ότι μας προκαλεί απλά ένα σοκ, ένα δέος, ένα σεβασμό. Μου προκαλεί και μια υποχρέωση, ένα χρέος. Ένα πανανθρώπινο χρέος. Δηλαδή, λέω, ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν λεβέντες όπως χαρακτήρισαν. Ήταν κομμουνιστές. Δεν είναι κακό να την πει τη λέξη. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι παραχάραξη ιστορίας. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Μου προκάλεσε ένα χρέος τιμής προς τους ανθρώπους αυτούς και ότι αν αυτοί δώσαν τη ζωή τους για να έχουμε εμείς μια σκητάλη ελευθερίας, εμείς τι θα κάνουμε? Θα την πετάξουμε τη σκητάλη κάτω στον υπόνομο? Γιατί υπάρχουν πολλοί υπονόμοι, ναι, πλέον στην εποχή μας.
0: Οι 200 δεν είχαν συλληφθεί για αντίσταση την περίοδο της κατοχής.
1: Ήταν το 36
0: ήταν
1: και το 37. Ήταν
0: της φυλακισμένοι και λοιπά, που ζήτησαν να πολεμήσουν τον εχθρό και ανταυτού παραδόθηκαν από τη δικτατορία του Μεταξά.
1: Ακριβώς.
0: Στον εχθρό. Η δική σου εικόνα, Βασίλη, όταν είδες αυτές τις εικόνες της Κεσαριανής, το πρώτο συνέστημα ή οι πρώτες σκέψεις?
2: Με το που έσκασε, ας πούμε, η φωτογραφία, γιατί η μία ήταν που πραγματικά έκανε το γύρο της, του διαδικτύου, ας πούμε. Μιλήσαμε κατευθείαν, έχουμε μια ομαδική με την Νατάσα την Ποφίλιου και όλους τους ανθρώπους που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Θοδωράκι από πρόπερση και παίχτηκε κάποιες φορές και το απολαύσαμε. Υπήρχαν αποσπάσματα και από το Άξιον Εστί και κάποια πρωτότυπα κείμενα του Θύμιο Καλαμούκη που αναφερόντουσαν ακριβώς αυτό το πράγμα και με το που έσκασε η φωτογραφία κάναμε εικόνα όλο αυτό που είχαμε ζήσει σε αυτό το αφιέρωμα και εντάξει, ήταν τουλάχιστον ανατριχιαστικό το ότι ξαφνικά ό,τι είχαμε συζητήσει και τραγουδήσει το είδαμε σε μια εικόνα.
0: Αυτό εκεί θέλω να σταθώ, γιατί ξέρεις τώρα και εμείς μεγαλώσαμε με τις φωτογραφίες. Τι ήτανε, δεν υπήρχαν καν φωτογραφίες. Με το έργο της χαρακτικής του Τάσου και οτιδήποτε άλλο απεικόνιζε τους 200 της Κεσαριανής και την ημέρα της εκτέλεσης. Και περιγράφεις τώρα την εικόνα που είχες φτιάξει μέσα από τη δουλειά σου για την εικόνα αυτή και την βλέπεις.
2: Την παίζαμε σαν ρόλη, δηλαδή ουσιαστικά υπήρχε στιγμιότυπο που γινόταν αναπαράσταση και με λόγια και με τραγούδια και με την κίνησή μας, ας πούμε, προς εκεί που πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ήταν. Ναι.
0: Πόσο κοντά τελικά ήταν η φωτογραφία αυτή σε αυτό που είχατε εσείς δημιουργήσει στο μυαλό σας?
2: Ήταν αυτό που βλέπαμε κι εμείς χωρίς να το έχουμε δει.
0: Συγκλονιστικό. Έχω ανατριχιάσει.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό. Τρελό.
0: Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, Γιάννη μου, να κάνουμε το εξής και Βασίλη, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Ξιντάρη από τον δίσκο για το Χάραμα της Κεσαριανής. Έχει το ομώνυμο τραγούδι, είναι το Χάραμα δηλαδή, έτσι. Πάμε, το Χάραμα.

0: Λοιπόν, θέλω να πω για το τραγούδι, η φωτογραφία που αποτελεί και τον κύριο βασικό λόγο της σημερινής εκπομπής, ότι γράφει ο Γιάννης Τσιαντής στο δελτίο τύπου που έχει βγει: «Το να ξεθάβει στη ζωή δεν είναι μάταιο. Σαλπάρει με το κύμα και τον αγέρα. Όπως εκείνα τα ποίηματα του Ρίτσου που ήταν θαμμένα σε μπουκάλια στους λόφους της Μακρονήσου και μακρό ταξίδεψαν στα πελάγι και στα όρη. Όπως εκείνα τα ψιθυριστά τραγούδια, τα παγορευμένα ρεμπέτικα και τα θεατρικά που παίχτηκαν σε εκείνα τα απόκριμνα όπου δεν ριζώνει η ανθρώπινη ζωή παρά μονάχα ο αγριανθός του βράχου. Μη φοβάσαι η γη, δεν σε ξεχνάμε, δεν είσαι μόνη. Τα ακούμε, τα τραγουδάμε και σήμερα σε όλα εκείνα τα στέκια που δεν λογούν στις κοσμικές λίστες της ματαιοδοξίας παρά στα υπόγεια ταβερνία του Σαββατόβραδου ζωής μας». Πολύ μ' άρεσε. Ήθελα να το διαβάσω. Λοιπόν, Γιάννη, τώρα νομίζω είναι η σειρά σου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Θέλω, πες μας τι θα παίξουμε πρώτα απ' όλα.
1: Καταρχάς, ήμουνα μεταξύ του «Έπεσε βροχή και αγέρες και σαν το μετανάστη» του Λιβανελή, αλλά θα παίξουμε το «Σαν το μετανάστη». Εγώ είμαι σπιτήσιος μουσικός, έτσι. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Αυτοί που δεν βγαίναν σε πάλκα και σε μαγαζιά, παιδιά, είμαι σπιτήσιος. Είμαι επαγγελματίας γιατρός και σπιτήσιος μπουζουξής. Βασίλη, σώσε μας τώρα. Μας βάζεις σε τέτοια.

0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τέλεια. Είδατε πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, παιδιά. Είμαστε 9 λεπτά θέλουμε ακόμα, εκ των οποίων τα 3,5 θα τα κλέψει το επόμενο τραγούδι. Για να κλείσουμε. Δεν θέλει να παίξουμε κανένα τραγούδι ακόμα για να κλείσουμε αυτό. Θα αφήνω πάνω σε
1: εσά. Θα άκουγα Βασίλη. Ναι. Εγώ, άμα με ρωτά, εγώ θα ήθελα να ακούσω τον Βασίλη.
0: Να μας κάνεις έτσι,
1: ο Βασίλη, παιδιά, περιμένετε, κάνω ένα γρήγορο.
0: Το τι πέσαμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Η συναυλία που έκανε μια σειρά συναυλιών με το σόλο ήταν εκπληκτικό, εκρηκτικό, φοβερή παράσταση. Φοβερή. Θα την ξανακάνει, Βασίλη.
0: Ωραία. Ναι, όχι. Θα μα κάνει αυτή την. Μεγάλη χαρά και τιμή.
1: Τι θέλω.
0: Όχι τώρα, σε 2-3 λεπτάκια για να κλείσουμε, να έχουμε ένα τραγούδι κλεισίματος. Σε αφήνουμε να το σκεφτείς, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι θέλεις να φτιάξεις. Πες μας, πού σε βρίσκουμε τώρα.
2: Τώρα εντάξει, είναι λίγο μεταβατική περίοδος, επειδή ανοίγει ο καιρός, αλλά έχουμε στο πάνω σπίτι έναν έτσι, ιδιαίτερο χώρο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρεις Πέμπτες ακόμα με τον Αλέξανδρο τον Γουργουλιό, έναν νέο συνθέτη. Και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, παρουσιάζοντας ένα δίσκο καινούριο, τον επίλογο με μελοποιημένη πίση και άλλα λαϊκά τραγούδια σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά που είναι βασισμένα στην πίση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη, τώρα για τους καλλιτέχνες, για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Πόσο δύσκολη είναι η περίοδος που βιώνουμε, δηλαδή τώρα πηγαίνεις από το ένα στέκι στο άλλο, προσπαθείς να δώσεις το κομμάτι αυτό που... Το δημιουργικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σε οικονομικό πλαίσιο δεν πρέπει να είναι και πολύ ρόδινα τα πράγματα. Δηλαδή, πώς στέκεται ένας μουσικός σήμερα.
2: Ακριβώς στο δημιουργικό κομμάτι και στο πώς πρακτικά μπορεί να υλοποιηθεί, είναι ζόρικα τα πράγματα. Δηλαδή, το στούντιο θέλει χρήματα. Η πρόβα για να γίνει σε ένα χώρο που να νιώσει το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, θέλει χρήματα. Ναι, και δεν υπάρχει κάποιος να επενδύσει σε αυτό. Να πει: ναι. Παιδιά, ελάτε, ωραίο το υλικό. Πάμε να το κάνουμε και εμείς σας νοιάζουν τα λεφτά.
0: Θα έπρεπε να είναι μόνο στο κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό, ή θα μπορούσε και το κράτος ως μια οντότητα, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, το κομμάτι του πολιτισμού να το έχει κάπως λίγο πιο διαφορετικά, πιο ψηλά, θα έλεγα εγώ.
2: Θα έπρεπε, εντάξει. Σε άλλες χώρες το έχουν. Αυτονόητο ότι ενισχύεται ο πολιτισμός και η τέχνη και η μουσική, πιο συγκεκριμένα από το λίγο που ξέρω. Στα Τρίκαλα, ο Δήμος ή ξέρω εγώ κάποιος φορέας όχι ιδιωτικός έχουν παραχωρήσει ένα στούντιο πολύ καλού επίπεδου για να ηχογραφούν δωρεάν συγκροτήματα, δημιουργοί, τραγουδιστές.
0: Αυτό είναι
2: έχει
0: μια
2: γίνει
0: καλή
2: ένα βήμα.
0: Κίνηση.
2: Ξέρω εγώ. Ναι. Ας παραδειγματιστούμε.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Παιδιά, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει από τη γυναίκα.
0: Ναι. Από?
1: Από τη γυναίκα μου.
0: Α.
1: Γιατί είναι.
0: Πες πώς τη λένε κιόλας.
1: Η Ευαγγελία.
0: Η Ευαγγελία μας.
1: Είστε εκπληκτικοί. Έχω σοκαριστεί με τον Βασίλη. Είναι σοκ ο άνθρωπος ως τραγουδιστής. Δεν υπάρχει απλά. Το ξέρω ότι είναι βασιλειοπληκτή.
2: Εντάξει, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ιχολύπτη τότε.
0: Βέβαια. Και σε όλους όσοι είναι εδώ. Έτσι. Ευχαριστεί ο Κωνσταντίνος.
1: Πάντα λέει και σε ποιους άλλους έπαιξες στο τραγούδι. Μουσικούς εννοεί. Μπράβο, Βασίλη.
0: Α, πριν κάνουμε αυτό, τώρα είπες το πιο σημαντικό. Να πούμε, Γιάννη, γιατί θα είναι παράληψη να μην το κάνουμε. Κάτσα, κοιτάξω τα κοιτάπια μου. Για όσους συμμετείχαν στη δημιουργία του τραγουδιού η φωτογραφία. Έτσι, βλέπω εδώ. Κιθάρα έπαιξε ο Βασίλης Προδρόμου και η μουσική φυσικά τραγούδησε. Μπουζούκι ο Θοδωρής Πετρόπουλος. Μπαγλαμά ο Γιάννης Τσιαντής. Θες και μπαγλαμαδάκι, έτσι.
1: Ναι,
2: άμα βρει.
1: Βάζουμε μπροστά τους άλλους.
0: Γιάννης Παναγιώτου τρομπέτα, Δημήτρης Γκίνης ακορντεόν, Μιχάλης Δάρμα στον μπάσο. Τα τύμπανα είναι ο Κώστας Πυράτος. Ηχογράφηση έγινε από το Θανάση Γκίκα στα στούντιο Μύθος. Να τα λέμε, δεν πειράζει, δεν είναι διαφήμιση. Και η έκδοση έγινε από το περιοδικό και τις εκδόσεις Μετρονόμους. Λοιπόν.
1: Και στίχους στα γρήγορα, Γιώργος Μιχελάκος, ο δικηγόρος, ο οποίος είναι σαν και εμένα, γράφει εκπληκτικά, αλλά τρέχει όλη μέρα. Και το τραγούδι αυτό.
0: Κάνει δικηγόρος ο Γιώργος.
1: Δικηγόρος. Και σε ένα διάλειμμα από τα δικαστήρια στην Ευελπίδο μου στέλνει τους στίχους. Εγώ είμαι στο γιατρείο και σε ένα διάλειμμα δικό μου τώρα, το μεσημέρι από ένα κενό, πάω στο κουζινάκι από το γιατρό που έχω ένα τζουραδάκι και αρχίζω και το σκαλίζω και του στέλνω. Και μου λέει: τι λες, του λέω: το στέλνω στο Βασίλη. Δηλαδή έγινε μία τριπλέτα αυτόματη γραφή.
2: Καλά, αυτό είναι φοβερό, σαν μηχανογραφικό τώρα που είναι και πανελλήνιες. Γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει πολύ πλάκα.
0: Φαντάζομαι ότι θα είχε δει στο δικαστήριο άνθρωπος για να βγει να γράψει.
1: Ο Πάρης Μίτσος θα πω αυτό. Οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Θέλουμε να κλείσουμε με μιλάρα, παιδιά.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Μα γι' αυτό το κάνω, για να κλείσουμε με την αποφώνηση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας εδώ. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική ημέρα και πολύ συγκινητική. Και να πούμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Βασίλη, δικό σου.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα πω κάλαντα, κι ας είναι Μάιος, είναι κάλαντα για όλο το χρόνο. Λέγεται «Τ' ανθρώπου το μυστήριο» και έχει ωραίο απόϊχο. Σημαντικό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Πάμε.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@earth.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα Earth. Είμαστε παρέα εδώ για αυτή την ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής που σήμερα θα πάει μια βόλτα στον Καναδά. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είναι η ιστορία των διασπορικών κοινοτήτων. Είναι η ιστορία της μετανάστευσης, της ελληνικής μετανάστευσης προς πάρα πολλές γωνιές του πλανήτη, εννοείται Αυστραλία, Αμερική, εννοείται Ευρώπη, αλλά και Καναδάς. Και ο Καναδάς υπήρξε ένας προορισμός μετανάστευσης για πάρα πολλές δεκαετίες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και εκεί υπάρχει μια πολύ ζωντανή ελληνοκαναδική κοινότητα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον ιστορικό, τον κύριο Σάκη Γκέκα. Ο Σάκης Γκέκας είναι από το 2009, έχει αναλάβει την έδρα νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο του York στο Τορόντο, όπου διδάσκει ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Είναι όμως και ο διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του York. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πολύ συστηματική και πολύ σημαντική δουλειά στα αρχεία, τα ακουστικά, τα οπτικά και άλλα αρχεία της ελληνοκαναδικής κοινότητας. Εκεί λοιπόν ιστορικοί άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς έχουν αφιερώσει την έρευνά τους πάνω σε αυτές τις κοινότητες, στην δική τους την ιστορία, πώς έφτασαν εκεί, από πού, πότε, γιατί, ποια ήταν η συμβολή τους στις εκεί κοινότητες, ποιες ήταν οι σχέσεις τους μεταξύ τους, ποιες ήταν οι σχέσεις με τις άλλες μεταναστευτικές κοινότητες, ειδικά σε περιβάλλοντα πολύ πολιτισμικά όπως ο Καναδάς, όπου πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν να έχουν μεταναστεύσει και να ζουν εκεί από πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο σημαντικότατο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που μέσα από αυτές τις έρευνες και μέσα από αυτές τις δουλειές φωτίζεται και είναι προσβάσιμο, ακριβώς γιατί μιλάμε και για ηλεκτρονικά αρχεία. Μπορείτε να μπείτε όποτε θέλετε κι εσείς, από όπου και μας ακούτε, να ακούσετε ιστορίες από τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές πολλές από αυτές και είναι και πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που οι ερευνητές τους προσεγγίζουν και βγάζουν έτσι, πώς να το πω, την δική τους εμπειρία. Είναι λοιπόν ψηφιακά, άρα προσβάσιμα. Είναι λοιπόν εκεί μια παρακαταθήκη για τους ερευνητές βεβαίως, τους μελετητές της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα, αλλά βεβαίως και για όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι στον χρόνο και στις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Μιλάμε δηλαδή για τα αρχεία ελληνοκαναδικής ιστορίας και ένα κομμάτι τους πάρα πολύ σημαντικό που είναι η Oral History Collection, η συλλογή προφορικής ιστορίας που έχει ήδη έτσι, έχει έργο να δείξει. Είναι μια πρωτοβουλία ψηφιακής, όπως είπαμε, δημόσιας ιστορίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου του Ελληνοκαναδικού Ιδρύματος Κληρονομιάς και φιλοξενεί περισσότερες από 100 ιστορίες ζωής Ελλήνων και Κυπρίων στον Καναδά που εκτείνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα. Εξερευνά προσωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις μετανάστευσης, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οικοδόμησης κοινότητας αλλά και πολιτιστικής ταυτότητας. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι και πώς χτίζεις την ταυτότητά σου μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πόσο μάλλον αυτό το πλαίσιο καθορίζει το πώς εσύ χτίζεις την ταυτότητά σου και τι είδους συνδέσεις πάντα ψάχνεις, αναζητάς και βρίσκεις με αυτή τη μακρινή καταγωγή από την Ελλάδα. Είτε είσαι εσύ που έφυγες, γιατί πέρασαν τα χρόνια, είτε είναι τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, τα οποία πάντα τελικά όμως κρατάνε ένα σύνδεσμο. Δεν θα σας κουράσω άλλο εγώ όμως, το θέμα είναι πάρα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συναντήσουμε τον Σάκη Γκέκα από το μακρινό Τορόντο για να μας πει για όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας, τηλεφωνικά βέβαια, τον κύριο Σάκη Γκέκα. Είναι ιστορικός, κάτοχος της έδρας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο του Καναδά και διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τον καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα.
1: Καλησπέρα από το Τορόντο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Στο Τορόντο λοιπόν θα βρεθούμε αυτή την ώρα για να δούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα που κάνετε εκεί. Να ξεκινήσουμε όμως με μια γνωριμία με σένα, Σάκη Γκέκα, γιατί έχεις και εσύ μια ιστορία μετανάστευσης πέρα από το αρχείο και τις ιστορίες μεταναστών τις οποίες ερευνάτε ως ιστορική. Έχετε και εσείς μια ιστορία μετανάστευσης, έτσι δεν είναι? Κάπως βρεθήκατε εκεί στον Καναδά. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες λοιπόν για αυτή την πορεία που σε έφερε εκεί στον Καναδά.
1: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ είμαι επαγγελματικός μετανάστης στο Τορόντο. Ήρθα ακριβώς όταν προκηρύχθηκε η θέση στο Πανεπιστήμιο του York, χωρίς να έχω καμία προηγούμενη σχέση επαφή με τον Καναδά. Το 2008-2009, όταν προκηρύχθηκε η θέση, δούλευα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Στην Αγγλία είχα ήδη φύγει από την δεκαετία 1990-1999-2000 στην Αγγλία για μεταπτυχιακό και δακτορικές σπουδές στην ιστορία.
0: Άρα έχεις φύγει από την Ελλάδα.
1: Ιστορίας...
0: Έχεις φύγει από την Ελλάδα από τότε λοιπόν, ε?
1: Ναι. Οπότε ήρθα στο Καναδά το 2009-10 εκείνη τη χρονιά και με προοπτική να μείνω.
0: Μάλιστα. Ήταν δηλαδή, ακριβώς επειδή υπήρχε και όλο το επαγγελματικό, το ακαδημαϊκό πλαίσιο, το οποίο ήταν προσοδοφόρο και ενδιαφέρον για να συνεχίσει εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, πρέπει να σημειώσω ότι με ενθάρρυνε πάρα πολύ ο πρώτος κάτοχος της έδρας από το 2002 μέχρι το 2007, ο Τόμ Γκαλάντ, ένας από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, ο οποίος έφυγε από το Τορόντο, το York, το 2006-2007 τότε και πήγε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Σαν Ντιέγκο. Και με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Είχαμε πολύ καλή επαγγελματική φιλική σχέση. Συνεργαζόμασταν ήδη πριν έρθω εδώ. Και εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη γνώμη του. Οπότε έπαιξε ρόλο και σε αυτό να αποφασίσω να έρθω στο Τορόντο.
0: Και τελικά τα πράγματα πώς τα έχεις βρει, πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι η δική σου εμπειρία?
1: Η εμπειρία θα έλεγα ότι είναι γενικά πάρα πολύ θετική, με την φυσικά την πάντα διάσταση της μετανάστευσης και της εγκατάστασης σε έναν άλλο τόπο. Βέβαια οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, δεν αναζητώ δουλειά αφού έρθω εδώ πέρα, και δεν υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης, τελικά επαγγελματικό σίγουρα υπήρχε, όχι οικογενειακό βέβαια, αλλά η εμπειρία έχει αλλάξει θα έλεγα πάρα πολύ, γιατί αν και δεν ήρθα από Ελλάδα, τη δεκαετία του 2010, ήδη από το 2011-2012, άρχισαν να έρχονται πάρα πολλοί νέοι Έλληνες μετανάστες. Αυτό καθόρισε πάρα πολλά πράγματα και σε αυτά που κάνουμε τώρα όσον αφορά την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά, που θα συζητήσουμε φαντάζομαι αργότερα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη γενικότερα, ειδικά μέσα στους ελληνικούς κύκλους, αλλά και έξω από αυτούς.
0: Ήρθε λοιπόν τότε με την κρίση, την οικονομική, νέο αίμα από Ελλάδα προς τα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό έδωσε και μια νέα όθηση στην κοινότητα, στις σχέσεις κτλ. Ποια είναι τώρα η σχέση αυτών των νέων Ελλήνων μεταναστών, των λέω νέων γιατί ακριβώς είναι σχετικά πρόσφατα, με τους προηγούμενους στην κοινότητα, στις σχέσεις κτλ. Ποια είναι τώρα η σχέση αυτών των νέων Ελλήνων μεταναστών, των λέω νέων γιατί ακριβώς είναι σχετικά πρόσφατα,

0: Οι Έλληνες που ήρθαν πρόσφατα, θα έλεγα, έχουν σχετικά ελάχιστη σχέση με τους πολύ παλιούς, δηλαδή τους απογόνους αυτών των πρώτων μεταναστών από την Ελλάδα, των προπολεμικών ας πούμε, αλλά έχουν και σχετικά μικρή σχέση με τους Έλληνες που ήρθαν τη δεκαετία του 50, 60, 70 κάποιες στις αρχές. Έχουν πολύ περισσότερη σχέση με, με τα παιδιά και εγγόνια εκείνων βέβαια, τώρα παρά με τους... τους παλιότερους μετανάστες. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία γενιάς που αλλάζει κάθε μερικά χρόνια όσον αφορά τους Έλληνες που ήρθαν στη χώρα και στην πόλη. Και θα ήθελα να σου πω περισσότερα για την πόλη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ο Καναδάς είναι μια τεράστια χώρα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και ο τόπος εγκατάστασης πάντα διστάζω να πω έτσι είναι οι Έλληνες του Καναδά. Γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ... μεγάλη χώρα και πολύ διαφορετική εμπειρία μετανάστευσης και εγκατάστασης ανάλογα με το που βρίσκεται κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Για παράδειγμα, η δυνατότητα του να στέλνεις τα παιδιά σου σε ελληνικό σχολείο εξαντλείται μόνο στις μεγάλες πόλεις. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα και 30, 40, 50 χιλιόμετρα, 60 ενδεχομένως έξω από, από τις μεγάλες πόλεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό αμέσως καθορίζεται το πόσο ενσωματώνεται μια οικογένεια, τα παιδιά της, στην καναδική κοινωνία ή όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κάποιος, όπως κάποιοι άνθρωποι που μιλούσα πολύ πρόσφατα και χθες ακόμα, δεν έχουν εξαιρετικά ελληνικά γλώσσα, ελληνική γλώσσα και ταυτόχρονα είναι ενσωματωμένοι πλήρως στην καναδική κοινωνία και ειδικά στην κοινωνία μιας μεγαλούπολης όπως το Τορόντο. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με τη χώρα και με την πολυπολιτισμικότητα της χώρας, ήδη τώρα μετράει αυτή η διαδικασία τουλάχιστον 50 χρόνια, όταν ανηκυρίσσεται σε εθνική πολιτική η αποδοχή δηλαδή των μεταναστών που έρχονται κυρίως από την Ευρώπη τότε, αλλά όλο και περισσότερο και από άλλες πύρους, στις κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά όχι μόνο, σε όλη την
1: ναι, σωστά, γιατί και είναι απαλλήμψιστο. Είναι πάρα πολλές κοινότητες από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Φαντάζομαι υπάρχουν εσωτερικοί δεσμοί, αλλά και υπάρχουν και δεσμοί μεταξύ των κοινότητων διαφορετικών χωρών.
0: Ναι, υπάρχουν και δημιουργούνται όλο και περισσότερο σε μεγάλες πόλεις όπου οι άνθρωποι ζουν δίπλα ο ένας στον άλλον, εργάζονται, διασκεδάζουν, ερωτεύονται, τρώνε πολλές φορές μαζί, περνάνε ωραία και έτσι διαμορφώνουν οι δεσμοί. Γενικά δεν υπάρχουν, θα έλεγα, εθνοτικές συγκρούσεις. Υπάρχουν βέβαια εθνοτικές διαδηλώσεις. Η τελευταία, κάτι που είναι πολύ σχετικό αυτό που συμβαίνει τώρα, ήταν η μεγάλη διαδήλωση Ιρανών πριν από 1,5 μήνα κατά του καθεστώτος στο Ιράν, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το Τορόντο έχει μία, και ο Καναδάς γενικότερα, έχει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανών στη διαφορά.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Κάτι αντίστοιχο, αν θέλουμε να το φέρουμε στα δικά μας και στην ιστορία των Ελλήνων του Καναδά, που γινόταν, για παράδειγμα, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, όταν λιγότερο στη διάρκεια της δικτατορίας, αυτό δίχασε περισσότερο τους Έλληνες, η Κύπρος βέβαια τους ενώνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό,
1: mm-hmm.
0: και που γινόταν σε κάποιο βαθμό, έγινε σε 2-3 περιστάσεις στη δεκαετία του 90 και του 2000, όταν υπήρχε πίεση από κάποιους Έλληνες εδώ και τους όσους ακολουθούσαν κατά της κυβέρνησης του Καναδά, να μην αναγνωρίσει δηλαδή την τότε δημοκρατία της Μακεδονίας με όνομα άλλο εκτός από το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Το βλέμμα από τον Καναδά, γιατί είναι σε σχέση με την Ελλάδα ένας μακρινός τόπος και κατά ένα περίεργο τρόπο, ακόμα και εδώ στη φωνή της Ελλάδας που έχουμε τις κεραίες μας πολύ, έτσι, έχουμε τις κεραίες μας στο μυαλό μας, τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν μαθαίνουμε τόσα πολλά πράγματα για τους Έλληνες του Καναδά. Δηλαδή, παρατηρώ ότι είναι από τις ελληνικές κοινότητες που είναι και πολυπληθέστατη, έτσι, δεν μπορείς να πεις, και παρόλα αυτά δεν έχουμε μια αίσθηση απόστασης. Λίγο να δούμε αυτό, θα ήθελα, τη δική σου εμπειρία και σαν ιστορικός αλλά και σαν κάτοικος εκεί. Γιατί δεν φτάνουν εδώ τόσες πολλές ειδήσεις, τόσες πολλές εικόνες από τη ζωή των Ελλήνων εκεί, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι η δική σας, το δικό σας βλέμμα προς την Ελλάδα από αυτή την αίσθηση απόστασης που υπάρχει?
0: Σίγουρα υπάρχει μια διάσταση που έχει να κάνει με τον αριθμό των Ελλήνων. Είναι αρκετά λιγότερη από τους Έλληνες της Αυστραλίας, για παράδειγμα. Και σίγουρα λιγότερη από τους Έλληνες της Γερμανίας. Αλλά η Γερμανία είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλες σχέσεις και άλλη διαδικασία και μετανάστευση.

0: άθευσης και υπαλληνόστησης. Από την, όσον αφορά την εικόνα των Ελλήνων στον Καναδά, ιστορικά αυτή άλλαξε πάρα πολύ. Από τις ταραχές του 1918, εδώ στην πόλη του Τορόντο, που όταν περίπου 15 ελληνικά καταστήματα καταστράφηκαν λόγω μιας παρεξήγησης αρχικά ενός Καναδού βετεράνου που μπήκε σε ένα κατάστημα ενός μιας ελληνικής οικογένειας για να φάει, και λόγω μιας παρεξήγησης τελικά βρέθηκαν βετεράνοι και άλλες χιλιάδες Καροντιανοί να καταστρέφουν ελληνικά καταστήματα, να μην υπογκρώουν κατά κάποιο τρόπο, το οποίο βέβαια τελείωσε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τελικά του στρατού μετά από 2 μέρες. Είναι βέβαια μια από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία της πόλης. Αυτό το γεγονός έχει γίνει αρκετά γνωστό, επειδή κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ που έγινε το 2006, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται Violent August, 2 Αύγουστος. Από εκεί και πέρα η εικόνα των Ελλήνων αλλάζει προς το καλύτερο από τότε συνεχώς. Δηλαδή έχουμε το 40, έχουμε και μια διάσημη φωτογραφία στο αρχείο μας εδώ στο ΓΙΟΚ από την κατάθεση Στεφανή Προστινίν του ελληνικού στρατού, όταν μαθαίνονται τα νέα για την κατάληψη της κοριτσάς τον Νοέμβριο του 40.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη εκδήλωση στο δημόσιο χώρο, για παράδειγμα, των Ελλήνων. Μέχρι τότε γιόρταζαν την εθνική γιορτή τους, φυσικά 25 Μαρτίου μόνο τότε, σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα θέατρο συνήθως, όπου έπαιζαν θέατρο, τραγουδούσαν κλπ. Από εκεί και πέρα η εικόνα των Ελλήνων βελτιώνεται συνεχώς όταν έρχονται όλο και περισσότεροι τη δεκαετία του 50 και 60.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή τη δεκαετία του 70 αρχίζει και γίνεται αυτή η εμπορευματοποίηση κατά κάποιο τρόπο του ελληνικού φαγητού, όπου όλοι φυσικά ξέρουν τι σημαίνει ελληνικό φαγητό και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά παντού στον Καναδά.
1: Ναι, ναι. Η φούρνη, τα προϊόντα και όλο αυτό. Ναι, ναι.
0: Και τα υλικά εστιατόρια. Και τα υλικά εστιατόρια που γίνονται προορισμός πλέον κάποια στιγμή και στην ελληνική περιοχή του Ντάνφορθ, όπως λέγεται εδώ στο Τόρντο, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Μόντρεαλ, στο Πάρκ Εξ, στο Βανκούβερ, σε κάποια σημεία κλπ. Αλλά νομίζω η εικόνα αλλάζει πάρα πολύ με την άφηξη κυριαρχία πλέον εδώ και πολλά χρόνια του μαζικού τουρισμού. Δηλαδή η Air Canada, η αεροπορική εταιρεία του Καναδά, η μεγαλύτερη, έχει το καλοκαίρι μπορεί και 2 πτήσεις κάποιες μέρες την εβδομάδα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Να το αφήνω.
1: Ναι.
0: Που είναι κάτι εντυπωσιακό ακόμα και με το 2010, όταν ήρθα, που ήταν, μπορεί να μην ήταν κάθε μέρα, δεν υπήρχαν πάντα απευθείας πτήσεις κλπ.
1: Άρα υπάρχει διαφορετική, ας πούμε, επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Έχουν μειωθεί αποστάσεις, φυσικά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Και το διαδίκτυο, ακριβώς. Και το διαδίκτυο και τα μέσα μεταφοράς, αλλά και το διαδίκτυο πάρα πολύ. Οπότε είναι μια κοινότητα που έχει τους δικούς της ρυθμούς, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Έχει και την επαφή της με την Ελλάδα, έχει και τη δική της, ας πούμε, τη ζωή, η οποία είναι μεγάλη, είναι μεγάλη ιστορία της ελληνικής κοινότητας του Καναδά, όπως είπαμε. Και πάμε όμως να δούμε τώρα αυτό ακριβώς που είναι και το πεδίο της έρευνάς σας εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα έρευνας ελληνοκαναδικής ιστορίας, πώς ξεκινάει, πότε και πώς ξεκινάει και πώς έχει εξελιχθεί. Γιατί κάνετε μια πολύ σοβαρή μελέτη για τις ιστορίες της μετανάστευσης των Ελλήνων εκεί, της ελληνικής κοινότητας στον Καναδά, γιατί τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτισμικά στοιχεία. Είναι μια ευρύτατη και έτσι ουσιαστική ιστορική έρευνα, νομίζω, αυτή που κάνετε. Οπότε πάμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτό το project, να το πούμε έτσι, αυτό το πρόγραμμα.
0: Ξεκινήσαμε με τον τότε διδακτορικό φοιτητή, τον Τις Γράφου, την δεκαετία του 2010, τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν στο μέσο ακριβώς της διδακτορικής του διατηρίας και προσπαθούσε να δει πώς μπορεί να καταγράψει την ιστορία των Ελλήνων στο Τορόντο και στο Μούντρεαλ στη διάρκεια της δικτατορίας. Είχαμε τη μεγάλη τύχη και χαρά να γνωρίσουμε τον Γιώργο Παπαδάτο, ένα από τους ανθρώπους πολύ ζωντανούς και με παρουσία έντονη στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο δεκαετία του τέλη 60-70 στη διάρκεια της δικτατορίας, και αυτός μας έδωσε τη δικιά του συλλογή από φωτογραφίες, κείμενα, συλλάβια, υλικό που συνέλεξε, εφημερίδες πάρα πολλές. Και αυτό αποτέλεσε τη μαγιά του αρχή. Nice. Αργότερα, στην δεκαετία 2020, τώρα το 2021-2022 και λόγω της πανδημίας, είχαμε τη χαρά να λάβουμε μια σημαντική χρηματοδότηση στήριξη από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, που στηρίζει σχεδόν τα πάντα που κάνουμε στο Γιόρκ, αλλά γενικότερα και στην πόλη. Έχει μια μεγάλη ατζέντα έτσι από στήριξη σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το έχουν να κάνει με την παιδεία, αλλά όχι μόνο, γενικά με την ελληνική κληρονομία. Και αυτή η χρηματοδότηση μας επέτρεψε να στήσουμε μια ομάδα με την υλική τεχνική υποδομή που παρέχει το Πανεπιστήμιο του Γιώργου και το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του. Ναι, όλα αυτά στεγάζονται.
1: Όλα αυτά στο Γιώργο.
0: Και ψηφιακά βέβαια. Και ψηφιακά, γιατί η ψηφιακή ιστορία πλέον και τα ψηφιακά αρχεία είναι κάτι που είναι δεδομένο.
1: Σωστά.
0: Λέω, δηλαδή, και μάλιστα δεν ψηφιοποιούμε μόνο, αλλά οτιδήποτε παράγεται είναι και ψηφιακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, οι μαρτυρίες των ανθρώπων που με τη συγκατάθεσή τους φυσικά ανεβαίνουν στο αρχείο μας, στο διαδίκτυο και μπορεί να έχει με κάποια σχετικά μικρή εγγραφή, όχι κάτι δύσκολο, περίπλοκο, οποιοσδήποτε, δεν είναι στο YouTube δηλαδή, είναι στο site του αρχείου μας. Είναι δεδομένο, καθώς είναι άλλη, όπως πιστεύω θα είδες και όποιος επισκεφθεί το αρχείο θα δει, είναι άλλη η δύναμη της εικόνας, το να βλέπεις κάποιον να λέει την ιστορία του,
1: παρά
0: να την ακούς, ας πούμε, ακόμα και ως podcast.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Ο τρόπος που έχουμε αξιοποιήσει τις συνεντεύξεις, τις μαρτυρίες στα ψηφιακά αρχεία είναι να μπορούν να γίνονται αναζητήσεις με διάφορα θέματα, τα οποία βγαίνουν όταν μας μιλάνε οι άνθρωποι για τη ζωή τους ή μάλλον τους καθοδηγούμε και εμείς στο βαθμό
1: με τις ερωτήσεις
0: που
1: σας.
0: Μπορούμε βέβαια με τις ερωτήσεις.
1: Ναι. Oral History Collection είναι λοιπόν μια συλλογή, να το πούμε, προφορικής ιστορίας, όπου εκεί μπορούμε να δούμε τις αφηγήσεις της ζωής τους, από το πώς ξεκίνησαν στην Ελλάδα, τι καθόρισε τελικά την επιλογή να πάνε στον Καναδά, πώς βρήκαν τα πράγματα στον Καναδά, πώς εξελίχθηκε η οικογενειακή τους, η επαγγελματική τους, η μουσική τους, γιατί έχετε και ένα κομμάτι, ένα μέρος που ασχολήθηκε και με τους μουσικούς τους, Έλληνες μουσικούς εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρον
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, έχουμε μουσικούς από τουλάχιστον τη δεκαετία 50-60, ανθρώπους που παίζουν στην αρχή τις παραδοσιακές μουσικές του τόπου τους, υπάρχει και αυτή η διάσταση, το ότι φέρνουν οι άνθρωποι και όχι μόνο υλικά, αλλά και την παράδοση τους φυσικά. Έχουμε φυσικά κέντρα διασκέδασης, τη δεκαετία του 60-70,
1: όταν
0: ήταν η Ερευνήτρια Μεταναστευτική η Αλεξάνδρα Ιμούργου, από τα Μπουζουκάδικα, όπως τα έλεγαν εδώ, μέχρι τις Μπουά. Πιο πολιτικοποιημένες, έτσι, πιο χώροι, πιο ριζοσπαστικοί κατά κάποιο τρόπο. Έχει δηλαδή μια πολύ ευρία γκάμα κέντρων διασκέδασης. Έχει κινηματογράφους πάρα πολλούς, όπου εκεί γίνονται και συναυλίες και συνεχίζουν να γίνονται συναυλίες μετά την δικτατορία. Δηλαδή έρχεται ο Λοΐζος, ο Λεντής, ο Μαλάρας, η Αλεξίου. Πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες και συνεχίζουν και έρχονται, η αλήθεια είναι, σε κάποιο βαθμό. Αλλά ο στόχος της συλλογής των προφορικών μαρτυριών είναι και φυσικά να αναδείξει τον πλούτο της εμπειρίας της μετανάστευσης ή διατάστασης, χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή όποιος θεωρούμε ότι προφανώς θέλει τον προσεγγίζουμε είτε αυτοί εμάς και θέλουμε να συνεισφέρουν με μεγάλη χαρά, αλλά προσπαθούμε να βρούμε και ανθρώπους που έχουν και κάτι ξεχωριστό να πούνε, είτε λόγω της ιστορίας της προσωπικής του, είτε της παρέμβασής του στην ιστορία της κοινότητας ή γενικότερα της ζωής στην πόλη του Τορόντο, γενικότερα στον Καναδά, οπότε και αυτό παίζει ρόλο.
1: Να δούμε λίγο έτσι συνολικά τι περιέχει αυτό το αρχείο, έτσι, να δούμε λίγο κάποιος που δεν γνωρίζει καθόλου πριν μπει να το επισκεφθεί, τι είναι αυτό το πράγμα, τι περιέχει, τι περιλαμβάνει, ποια είναι η δομή του και ποια είναι και, πώς να το πω, και σε τι αποσκοπεί.
0: Το αρχείο έχει μια παραδοσιακή διάσταση, δηλαδή είναι υλικό που συλλέγεται, αρχαιολογείται και βρίσκεται προσβάσιμο μόνο με επίσκεψη στο αρχείο της βιβλιοθήκης του Γιόρκ, εδώ στο Τορόντο, και υπάρχει και η ψηφιακή του διάσταση, όπου, όπως είπα, είτε δημιουργούνται ψηφιακά αρχεία, είτε ψηφιοποιούνται αρχεία από χαρτί, φωτογραφίες κλπ.
1: Άρα έχουμε ένα κομμάτι που είναι φωτογραφίες, τύπος και όλα αυτά, και ένα άλλο κομμάτι που εφημερίδες, και ένα άλλο κομμάτι που είναι προφορικές συνεντεύξεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Και αυτές είναι οι κυρίες τρεις κατηγορίες του υλικού που έχουμε. Επίσης προσπαθούμε να βρούμε και αρχεία συλλόγων. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι που έχουν ιδρυθεί από δεκαετία του 50-60 και μετά. Και τώρα, αυτά εδώ και λίγα χρόνια και ακόμα, είναι στη φάση της εκαθάριση, ας πούμε, είτε γιατί η νεότερη γενιά δεν θέλει να ασχοληθεί με ένα σύλλογο, για παράδειγμα, είτε επειδή ήταν πολύ μικρός και απορροφάται από κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, υπάρχει η Πανακρατική Ομοσπονδία που περιλαμβάνει πολλούς συλλόγους μικρών, ακόμα και χωριών, περιοχών που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι από εκεί ένα σύλλογο εδώ, ή το ίδιο κάνει και η Παμακεδονική Ένωση, που αποτελεί έναν οργανισμό ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο για πολύ μικρότερους συλλόγους χωριών. Άρα θα είναι χρήσιμο να πάρουμε και το υλικό αυτών των συλλόγων κάποια στιγμή. Άρα συνεχώς κάνουμε εκκλήσεις για όσους έχουν στην κατοχή τους. Είναι αυτό που λέμε κοινοτικό αρχείο μιας κοινότητας, ενός μικρό κάπα όμως. Όσον αφορά για το αρχείο της κοινότητας με μεγάλο κάπα, εδώ υπήρξαμε άτυχοι, τουλάχιστον στο Τορόντο, γιατί η ελληνική κοινότητα Τορόντο, ειδικά από την δεκαετία του 50-60 και μετά, όταν αποσπάστηκε κατά κάποιο τρόπο από την παραδοσιακή λειτουργία οργάνωση της κοινότητας ως ενορία, γιατί τότε ακόμα υπήρχε μόνο μια εκκλησία, στο Τορόντο μέχρι τη δεκαετία του 60.
1: Ο Άγιος Γεώργιος.
0: Ο Άγιος Γεώργιος, ακριβώς.
1: Το άκουσα σε πάρα πολλές αφηγήσεις. Όλοι αναφέρονται στον Άγιο Γεώργιο.
0: Όλοι αναφέρονται σε αυτό. Ήταν η μόνη.
1: Είναι γεγονός,
0: αλλά ήταν και χώρος κοινωνικοποίησης, εκδηλώσεων, διδασκαλίας ελληνικών, γνωριμίας νέων μεταναστών με παλιούς. Εκεί αρχίζουν και γίνονται και πρώτες τριβές και επαφές με την καλή και την κακή έννοια. Γιατί δεν αποφεύγουμε φυσικά και δεν παραλείπουμε όλοι οι άνθρωποι που μας λένε τις ιστορίες τους να μας πούν και τις πιο δύσκολες πτυχές της ιστορίας της μετανάστευσης. Αυτό που θα συμπέρανα, έτσι αν μπορώ, σε μια φράση είναι ότι για κάθε ιστορία επιτυχίας κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχουν άλλες 5 ή 10 λιγότερο πετυχημένες, λιγότερο ευχάριστες αναμνήσεις από την ζωή των ανθρώπων που ήρθαν εδώ. Δεν πέρασαν όλοι καλά, θα το έλεγα έτσι πολύ γενικά, και δεν κατάφεραν όλοι φυσικά να πραγματοποιήσουν, ας πούμε, και τα όνειρά τους πολλές φορές. Κάποιοι ίσως γύρισαν και γι' αυτό, ή γύρισαν όταν είχαν κουραστεί, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχουμε αγγίξει ακόμα, θα έλεγα, γιατί προφανώς είναι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα και γυρνάνε από τη δεκαετία του 70 και μετά. Δηλαδή πολύ λίγοι γυρνάνε πιο πριν, κυρίως από το 74-75 και μετά, και τη δεκαετία του 80 και 90 κάποιοι.
1: Ωραία. Πάντως, όσον αφορά το κομμάτι των προφορικών ιστοριών, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το τελικά τι θυμάται κανένας από τη ζωή του και πώς την εξιστορεί με, και τα κενά που υπάρχουν πολλές φορές στην αφήγησή του, το πώς βρέθηκε, ας πούμε, στο τάδε μέρος για να έρθει μετά στον Καναδά ή στο πώς ξεκίνησε να φύγει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις τα κενά ή το πώς συμπληρώνει εκείνη τη στιγμή αυτά τα κενά ο κάθε αφηγητής για να έχει μια συνοχή η ιστορία του. Πολλές φορές είναι, πώς να το πω, δεν έχει πάντα μια συνοχή. Δηλαδή, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις τελικά τι έγινε και πώς έφτασε εκεί, δεν καταλαβαίνεις πώς εξελίχθηκε κάτι. Γιατί θυμούνται όλοι αποσπασματικά. Είναι η προφορική ιστορία, δεν ξέρω, εσείς είστε και σχετικοί με αυτό το θέμα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το θίξουμε. Τελικά τι θυμόμαστε από όλα αυτά που ζούμε? Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους που ανακαλούν μνήμες, είναι πάντα πολύ σημαντικό το βίωμα πιο πολύ παρά η λογική συνοχή αυτής της ιστορίας.
0: Ακριβώς, εγώ αυτό θα τόνιζα περισσότερο, ότι το βίωμα με την αφορμή μιας ερώτησης, ή πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια φωτογραφία ή μια ιστορία που μας έχει πει κάποιος άλλος για να κινητοποιήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που πάντα θυμούνται αποσπασματικά, όπως σε κάθε φάση της ζωής μας. Οπότε γι' αυτό κάποιες φορές είναι καλύτερο να τους ρωτάμε πιο στοχευμένα πράγματα, ή παίρνοντας αφορμή από κάτι που λένε να τους ζητούμε να το σκαλίσουμε, να πάνε πίσω στον χρόνο λίγο περισσότερο για μια ιστορία που λένε. Αλλά όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο, όλες οι ιστορίες δεν είναι πάντα, δεν είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι τουλάχιστον, με λίγες εξαιρέσεις, τα έχουν βάλει σε τάξη πριν αφηγηθούν κάτι σε κάποιον γενικά άγνωστο, αν και προσπαθούμε όσο γίνεται να γνωρίσουμε πρώτα τους ανθρώπους που θα μοιραστούν την ιστορία τους και μάλιστα και δημόσια και όλες.
1: Βέβαια.
0: Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ηθικό ζήτημα και πρέπει να πω ότι δεν το αναφέρουμε στην ιστοσελίδα στο πόρταλ του αρχείου, αλλά δεν θέλουν όλοι να καταγραφεί η ιστορία τους στο αρχείο. Δεν θέλουν όλοι να δώσουν το όνομά τους όταν λένε μια ιστορία. Κυρίως αυτό το αντιμετωπίζει ο Άγγελος, ο Λάσκαρης, ο υποψήφιος διδάκτορας που μελετά τις αφηγήσεις των Ελληνοκαναδών, κάποιοι πολύ μεγάλοι και κάποιοι έχουν πεθάνει δυστυχώς, από τη δεκαετία του 40 που θυμούνται τη δεκαετία του 40 κυρίως στην Εφήβεια ως παιδιά.
1: Ως παιδιά που είναι οι παιδικές αναμνήσεις τους. Ναι, βέβαια.
0: Οι παιδικές αναμνήσεις που πάρα πολλές φορές είναι τραυματικές. Άρα οι άνθρωποι έχουν μια δυσκολία να τις μοιραστούν.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχουν και τα κενά ακόμα, αυτά μνήμης, βέβαια.
0: Γιατί... Ναι, κενά και ακόμα και κάποιες φορές με τα μέλη της οικογένειάς τους. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις είπα στον Άγγελο ότι σε ευχαριστώ, μου έδωσε τη δυνατότητα να πω μια ιστορία, να την βγάλω από μέσα μου, κάτι που δεν έχω πει ούτε στην οικογένειά μου.
1: Κάποιος που βλέπει αυτό καταλαβαίνει ότι έχει και μια αίσθηση πραγματικής, σαν να ανοίγει ένα κουτί και να βγαίνουν πράγματα από μέσα που ίσως και οι ίδιοι δεν τα έχουν έτσι σκεφτεί και συνειδητοποιήσει.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι η δύναμη της προφορικής ιστορίας. Όχι τόσο το να τεκμηριώσει πότε έγινε κάτι, αυτό το ξέρουμε σχεδόν πάντα. Όσο η βιωμένη εμπειρία και το πώς θυμούνται οι άνθρωποι ένα γεγονός και την παρουσία τους μέσα σε αυτό ή τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Ήταν πρόθυμοι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που να συνεργαστούν. Είναι εύκολο να βρείτε, να τους συνεντοποιήσετε, ναι, να τους γνωρίσετε, να τους προτείνετε αυτό και να το κάνουν. Υπάρχει προθυμία.
0: Υπάρχει. Γενικά είναι πολύ πρόθυμοι και καταλαβαίνουν αρκετά χρόνια τώρα προσπάθειας να εξηγήσουμε τι κάνουμε, το τι θα προκύψει από αυτό που, από αυτή τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του ερευνητή και του αφηγητή. Πάντα, βέβαια, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, προσπαθούμε να επικοινωνούμε με τα μέλη της οικογένειάς τους, γιατί μιλάμε κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Και όχι μόνο, κάποιοι έχουν πει την ιστορία τους επειδή ήρθαν πολύ μικροί στον Καναδά, τη δεκαετία του 50-60. Είναι γεννημένοι εδώ κάποιοι άλλοι. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε θεσσαλονικά τα ιδρύς οικογένειά της, φυσικά τα 100 γενέθλια μιας κυρίας που γεννήθηκε εδώ το 1926, μάλιστα στην ελληνική περιοχή του Τορόντο. Και είναι ίσως η πιο ηλικιωμένη Ελληνίδα του Καναδά που...
1: Και όχι μόνο.
0: Άρα η προσπάθεια που κάνουμε πάντα έχει να κάνει και με τα μέλη της οικογένειας των ανθρώπων που δέχονται να μοιραστούν την ιστορία τους. Γενικά είναι πρόθυμοι, θα έλεγα, γιατί ακριβώς τους δίνουμε να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ειδικά όσον αφορά γυναίκες, δηλαδή έχουμε κάνει μια προσπάθεια συνειδητή, σχεδιασμένη, και οι γυναίκες αφηγήτριες είναι περισσότερες από τους άντρες. Γιατί ακριβώς η πρώτη απάντηση που μας δίνουν πολλές από τις γυναίκες που προσεγγίσαμε είναι: δεν έχω και τίποτα να πω, ο άντρας μου ασχολήθηκε με αυτό, ή μίλησε με αυτόν, ή αν ζούσε θα σου έλεγε περισσότερα κλπ.
1: Ναι.
0: Αλλά μόλις επηρεαστεί αυτός ο πρώτος δισταγμός,
1: έχουν πάρα πολλά να πούνε.
0: Έχουν πάρα πολλά να πούνε.
1: Ακριβώς. Ναι. Το είδα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν υπήρξε η προθυμία και για αυτούς ένα σημαντικό βίωμα η καταγραφή της ιστορίας τους. Πάμε να δούμε όμως τώρα γιατί έχει σημασία, Σάκη Γκέκα, να μελετάμε τις διασπορικές κοινότητες αυτές και αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες.
0: Πρώτα απ' όλα έχει σημασία για τους ίδιους ανθρώπους να καταλάβουν, να αντιληφθούν το ρόλο τους στην ιστορία της πόλης, της χώρας από την οποία προέρχονται και την χώρα στην οποία καταστάθηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό, οι άνθρωποι αποκτάνε μια άλλη αντίληψη τη θέση τους στην ιστορία, έτσι, και βάζουν τον εαυτό τους συνήθως, αλλά όχι μόνο, προς το τέλος της ζωής τους, σε μια άλλη διάσταση. Η μελέτη των διασπορικών κοινοτήτων εδώ στο Πανεπιστήμιο του Γιώργου, συγκεκριμένα στο τμήμα ιστορίας, είναι ίσως από τις πιο δυναμικές κατευθύνσεις παιδεία ιστορικής έρευνας, θα έλεγα, στη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τότε διδακτορικός φοιτητής μου και φίλος πολλά χρόνια, ο Κρις Γκράφος, εμπνεύστηκε σε κάποιο βαθμό από τον τότε διδακτορικό φοιτητή Πορτογάλο που ήρθε στον Καναδά να μελετήσει τους Πορτογάλους του Καναδά και της Βόρειας Αμερικής. Το δικό μας ερευνητικό πρόγραμμα έδωσε αφορμή σε κάποιους άλλους να ξεκινήσουν το δικό τους. Συνεργαζόμαστε με την συνάδελφο που έχει την έδρα Ιταλοκαναδικών σπουδών της ιστορίας και διαχειρίζεται το αρχείο των Ιταλών του Καναδά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης στο York, στο τμήμα ιστορίας. Άρα υπάρχει μια πολύ δυναμική ομάδα ανθρώπων που κάνουμε, δεν θα έλεγα πάρει τα παρόμοια πράγματα, αλλά σίγουρα έχουμε πολλά κοινά.
1: Έχετε ένα κοινό πεδίο.
0: Μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλον. Ακριβώς.
1: Τι ωραία.
0: Δηλαδή συνεργαζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα, πώς θα δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια σειρά επεισοδίων podcast, πώς θα κάνουμε ένα κοινό συνέδριο, πώς θα θέσουμε ερευνητικά ερωτήματα που ξεπερνάνε και αναγκάζουν και εμάς να ξεπεράσουμε τα εθνοτικά όρια της έρευνάς μας, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην έχουμε ένα κλείσιμο, ας πούμε, στην έρευνα που κάνουμε, γιατί είναι σχετικά εύκολο. Αν θέλεις και αν ενδιαφέρει κάποιον, μπορεί να φανταστεί εύκολα, νομίζω, ότι οι ιστορίες των Ελλήνων του εξωτερικού, αυτό που ονομάζουμε διασπορά, δηλαδή ναι, καταχρηστικά μερικές φορές, κυρίως είναι ιστορίες ενός μιας ομάδας ανθρώπων που έρχονται από μια χώρα πάνε στην άλλη, σχετικά απομονωμένη. Δηλαδή τότε η εκκλησία, τότε η κοινότητα, το σχολείο, δούλεψαν. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις σχέσεις που ανάπτυξαν αυτοί οι άνθρωποι με άλλους. Mm-hmm. Στην ίδια πόλη, στην ίδια γειτονιά που ζούσαν με άλλους μετανάστες επίσης. Είναι το κράτος που ζούσαν πολλές φορές.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα...
0: Οπότε έχει ενδιαφέρον και για αυτόν τον λόγο να μελετήσουμε τις προφορικές ιστορίες και το υπόλοιπο αρχαίο υλικό. Δηλαδή, ταυτόχρονα, ανέφερα πριν το αποτέλεσμα της έρευνας ή μάλλον τη δυσκολία να βρούμε το αρχείο της κοινότητας στο Ρόντο. Τελικά το βρήκαμε στα κρατικά αρχεία, στα γενικά αρχεία του κράτους, αντίστοιχα στην Οτάβα. Γιατί εκεί κατέληξαν ως αρχείο ενός από τους παλιούς προέδρους που το αρχείο του έφτασε στην Οτάβα και άρα εκεί βρίσκεται και το αρχείο της κοινότητας του Τωρόντο, επειδή το είχε στο σπίτι του πρακτικά. Κάτι που δυστυχώς έχει γίνει και με άλλες περιπτώσεις, άρα έτσι χάθηκε, έσπασε η ιστορική συνέχεια και η χρησμική συνέχεια τελικά της μνήμης μιας κοινότητας ενός οργανισμού.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο αυτό που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον έτσι πως το περιέγραψες. Είναι αυτές οι κοινότητες μεταναστευτικές, αλλά δεν δρούν εν κενό. Ζουν σε γειτονιές, υπάρχουν άλλες κοινότητες μεταναστών δίπλα τους. Υπάρχει το καναδικό κράτος που είχε εκεί πέρα, οι αρχές δημοτικές του Τορόντο κτλ. Πώς χτίζονται οι ταυτότητές τους σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Καναδά? Δηλαδή, νομίζω ότι έχει και σημασία αυτό για το σύνδεσμο. Τον μεταξύ τους σύνδεσμο, ακριβώς επειδή προσδιορίζονται ως οι Έλληνες του Καναδά, οι Ιταλοί του Καναδά, οι Πορτογάλοι του Καναδά, οι Ιρανοί του Καναδά. Και αυτό κάπως όμως συνδιαλέγεται και με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, σαφώς συνδιαλέγεται και αλλάζει ξεκάθαρα από τη στιγμή που η πολυπολιτισμικότητα γίνεται εθνική πολιτική για τη χώρα. Δηλαδή η προσπάθεια να ενταχθούν και να μην ξεφύγει από τα όρια που επιθυμεί ένα σχετικά ενοποιημένο κράτος, η διαμάχη των Βρετανών και άλλων στον υπόλοιπο Καναδά με τους Γάλλους του Κεμπέκ από Καναδά, μεταφράζεται πολύ γρήγορα σε ενσωμάτωση ως πολιτική και άλλων μεταναστών και μεταναστών, όχι μόνο δηλαδή των δύο κοινοτήτων, των Άγγλων και των Γάλλων σχηματικά όπως ονομάζονται. Και βέβαια στην πορεία αυτό περιλαμβάνει τα τελευταία 10-15 χρόνια σίγουρα και τα πρώτα έθνη όπως ονομάζονται, τους αυτόχθονες του Καναδά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά, δηλαδή αυτό είναι επίσης μια από τις παραμέτρους που αναζητούμε, ειδικά όχι τόσο στο Τορόντο, αλλά σε πόλεις βόρεια από το Τορόντο στον Οντάριο και σε άλλες πολιτείες, επαρχίες όπως ονομάζονται εδώ, όπου οι σχέσεις των Ελλήνων με τους αυτόχθονες ήταν πολύ πιο έντονες, καθώς οι άνθρωποι ζούσαν ήδη όταν φτάνουν οι Έλληνες εκεί και καθορίζεται η επικοινωνία τους, η επαφή των Ελλήνων επίσης από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Δηλαδή, αν είναι πολύ περισσότεροι οι αυτόχθονες σε μια πόλη όπως η Γουίνιπεκ για παράδειγμα, αναπτύσσουν πολύ περισσότερες σχέσεις. Αν είναι πολύ λιγότεροι όπως το Τορόντο, τότε όχι τόσο.
1: Χάνονται κάπου μέσα στο σύνολο.
0: Βέβαια. Mm. Και πάντα, όπως είπες πολύ σωστά πριν, καθορίζεται και από το κράτος τη σχέση τους. Δηλαδή, και από τον αριθμό τους όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν αναδεικνύεται ο Μάρτιος, τώρα που μιλάμε ήδη, ξεκίνησε ως μήνας ελληνικής κληρονομιάς, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύει διάφορες δράσεις, οι οποίες εντάξει έχουν και ένα χαρακτήρα folklore, δυστυχώς, ή μάλλον είναι πολύ λιγότερο ιστορικές από όσο θα θέλαμε κάποιοι από εμάς.
1: Φαντάζομαι.
0: Αλλά αυτό δίνει και δυνατότητα και σε εμάς να συνδιαμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι είναι τελικά, τι σημαίνει ελληνική εθνική κληρονομιά. Έχει γράψει ο συνεργάτης για 2-3 χρόνια, ήταν και ο γευθύντης στο αρχείο μας, ο Βασίλης Ομόλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας για το τι σημαίνει να είσαι εθνοτικά Έλληνα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που θέλω να τονίσω έτσι, για την ομάδα μας είναι ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα ισορροπία, η οποία προέκυψε, δεν σχεδιάστηκε, μεταξύ τεσσάρων που είμαστε γεννημένοι στην Ελλάδα και έχουμε έρθει για ερευνητικούς σκοπούς και διδακτικούς εγώ στο Καναδά, στο Τορόντο, και 4 μέλη ομάδα μας επίσης στο Καναδά, οι οποίοι είναι γεννημένοι εδώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ισορροπία.
1: Αυτή τώρα είναι η ομάδα των ερευνητών που δουλεύει το θέμα του αρχείου και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, των ελληνοκαναδικών αρχείων.
1: Των ελληνοκαναδικών αρχείων.
0: Ασχολείται και με τη δικιά της έρευνα επίσης, έτσι, δηλαδή που συμπίπτει σε κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την συλλογή του υλικού για το αρχείο.
1: Μάλιστα, οπότε είσαστε ισοπαλία, 4 και 4.
0: Ναι, ακριβώς. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
1: Πολύ ωραία. Και πώς είναι αυτή η σχέση, πώς νιώθετε αυτή τη διαφορά, αυτό που έχει μεγαλώσει εδώ και έχει φύγει και αυτό.
0: Ενδιαφέροντα και στις προσλήψεις του καθενός, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια έτσι, πολύ δυναμική σχέση, θα έλεγα, και ζωντανή μεταξύ όλων, και όπως θα έλεγα ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια γραμμή, ας πούμε, που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι ανάλογα με τις ερευνητικές, τα ελληνικά ενδιαφέροντα κάποιου. Αλλά αντίθετα υπάρχουν συμβολές από πολλούς διαφορετικούς άξονες και θεματικές που ενδιαφέρον τον καθένα.
1: Κλείνοντας, σιγά σιγά θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας όλες αυτές τις αφηγήσεις τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων, πώς συμπλέκονται τελικά οι ατομικές ιστορίες με τη γενική ιστορία μιας εποχής, και πώς τελικά πρόκειται για ατομικές αλλά ή για συλλογικές και πολιτικές εμπειρίες? Δηλαδή, όταν αν ακούσουμε μονομένα μια ιστορία αφήγησης μετανάστευσης από το αρχείο σας, από το προφορικό, ας πούμε, αρχείο, και το δεις μεμονωμένα, θα πεις είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου. Αν δεις πολλές όμως, αν δεις κι άλλες, θα καταλάβεις ότι τελικά δεν είναι μια ατομική ιστορία αυτή. Αυτή είναι μια συλλογική, μια πολιτική εμπειρία.
0: Ναι, αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Δηλαδή για μια σε μια ιδανική κατάσταση θα έλεγα ότι ο καθένας ή καθεμιά που επισκέπτεται το αρχείο προφορικής ιστορίας ή ακόμα και το αρχείο των φωτογραφιών και των εφημερίδων στο Πανεπιστήμιο του Γιώργου μπορεί να πάρει μια αποσπασματική εικόνα. Αλλά έτσι λειτουργεί και η ιστορική έρευνα και αντίληψη γενικότερα. Δηλαδή μια φωτογραφία ή μια αφήγηση θα σου πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μπορείς να ερμηνεύσεις και με ιστορικές ή όχι διαστάσεις. Ας πούμε, πώς εφηγείται κάποιος με ανθρωπολογική διάσταση, για παράδειγμα. Αλλά οι συλλογικές εμπειρίες και πολιτικές και κοινωνικές νομίζω διαμορφώνονται με πολλές ιστορίες μαζί, χωρίς όμως να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος είτε για να συλλέξει διαφορετικές εμπειρίες και τελικά να καταλήξει σε μία συλλογική ιστορία, είτε να διατρέξει τις αφηγήσεις αυτές με τα δικά του ενδιαφέροντα. Γι' αυτό έχει αυτή τη διπλή αποστολή κατά κάποιο τρόπο το αρχείο, και να καταγράψει αλλά και να αναλύσει από εμάς, αλλά και να επιτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο εύκολα για το χρήστη την ανάλυση και την ερμηνεία.
1: Και να δώσει και την ευκαιρία και σε μελλοντικούς ερευνητές να έχουν ένα υλικό στο οποίο πάνω θα ερευνήσουν, ακριβώς, πάνω στο οποίο θα μελετήσουν. Σάκη, ειδικά σε ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπες. Είμαστε σε επαφή, δεν τελειώνει εδώ η συνεργασία, να το πω, γιατί θέλουμε να έχουμε εικόνα του τι κάνετε εκεί και ό,τι προκύπτει να μας ενημερώνεις, και να έχουμε έτσι τα μάτια μας και τα αυτιά μας στην ελληνική κοινότητα και του Καναδά, και όμως και σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ερευνητική δουλειά που κάνετε πάνω στις ιστορίες της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά.
0: Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την κουβέντα. Να προσκαλέσω όλους.
1: Ιστορίες της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά.
0: Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την κουβέντα. Να προσκαλέσω όλους όσους μας και όσες μας ακούνε να επισκεφτούν το σελίδα στο HHS Greek Canadian Archives.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ο τρόπος να αναζητήσουμε τα ελληνοκαναδικά αρχεία του HHS στο Πανεπιστήμιο του York στο Τορόντο.
1: Και να μπορούν να δούνε όλα αυτά. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Αρχεία του HHS στο

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας, και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης, ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης στις 13 του Μαΐου, και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπου συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο, αλλά και και κατόπιν παραγγελίες δικιά σας, μετά από επιλογή σας δηλαδή.

επικαιρότητα όπως πάντα κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστών προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτοι, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταίοι.

Γενικά σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ, βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα τον κινέζικο τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, οικονομικών τε και πολιτιστικών. Το ένα είναι αυτό. Καλά, δεν πάει και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. Είναι πολύ πιο στοχευμένη αυτή η επίσκεψη και μάλιστα διάβαζα πάρα πολλές αναλύσεις ενδιαφέρουσες και από τον Guardian και από τους New York Times για το αν τελικά ο Τραμπ ψάχνει σωσίβιο, βοήθεια στον Σι, στο πρόσωπο του Σι. Και το άλλο γεγονός στο τέλος της εβδομάδας είναι βέβαια το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πολύ αναμενόμενο, γιατί μέσα σε ένα σκηνικό αρκετά μετασχηματιζόμενο, θα πω εγώ, δεν θα πω ρευστό, θα πω μετασχηματιζόμενο, που συνεχώς για να μην χορταριάζει κυλάει η πέτρα, οι διάφορες πέτρες στο πλαίσιο και στο όριο των κομμάτων, και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πλευρά της ως κόμμα πλέον και όχι ως κυβέρνηση αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα, και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6 παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα. Μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό το κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

Τώρα όπως καταλαβαίνετε με τρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής αυτό που λέει πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώσεις σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι οι ιοί που είναι πολύ γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

ξέρει, πάρα πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο. Έχουμε την περίπτωση του συζύγου του, μάλλον κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονία στη συζύγου του στην Κρήτη, που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής.

Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να, να εντοπίστηκε και να εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε μάλλον, να ελέγχθηκε ολοσχερός, άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος Κηφισίας στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα, ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτι περαιτέρω καθυστερήσεις.

είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί, είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Αλλά και όλους τους άλλους τρόπους στις πλατφόρμες μας, ανοιχτούς τους έχουμε, Messenger, Instagram,

0: και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση. Αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει. Ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει, συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες πραγματικά. Ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο έτσι, μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, τον τα δικά μου είπαν καλά τώρα, εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν οι σπουδαίες Πανελλήνες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω
1: σαφώς
0: να πω αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυβεμόνας γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά σου το πούνε.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας, γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω κοινωνιολογία, αλλά τελικά με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώς, έχεις δίκιο, Έλνα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταραταντζούμ, τελετή υποδοχή μα στο αγροτικό άγγιμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μπάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, τεμενάδες όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή, του αρέσει.

0: που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εν μέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 414,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν. Mm. Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing. Ειδικά για την Tesla,
1: ναι,
0: τα αμυγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία, είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει.
1: Έχουν βγει και αυτοί στο.
0: Βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία, ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολύ οι αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Τέσλα με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες
1: δηλαδή,
0: είναι οκολλίες.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις, εκτός από την κοινωνιολογία, είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
0: Άλλο όνειρο μου πήρε.
1: Για πες για την αυτονομία για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε, οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία?
0: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αυτό σε ρώταγα τώρα.
0: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη
1: χωρίς
0: να σταματήσει.
1: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
0: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες, τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γης, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή έχει ανοιχτό το μέτωπο του Περσικού.
0: Αν είχε κλείσει το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη, η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβιβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβιβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί,
1: ναι,
0: να δούμε και τι θα συναντηθεί.
1: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς, θα μάθουμε,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
1: των εμπορικών συμφωνιών
0: της τεχνολογίας, έχει πολύ ενδιαφέρον,
1: ναι, ναι,
0: αυτή η ατζέντα.
1: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του προς τον Σιν Τζινπίνγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμεις.
0: Εγώ είμαι σίγουρα
1: υπερδυνάμεις. Το πειράζουμε λίγο.
0: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα εκείνα έχει

0: Την Πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίσσουν το λίθιο, δίπλα φτιάνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη όλο αυτό. Γίνεται σε μια αλυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά τώρα, θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
0: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και κατά δεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι οι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στο Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
1: συλλογή.
0: 10, τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης. Τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο. Και ενώ με το ένα μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα, στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είναι Φατουγιαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα πέρατα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece.
1: Μ' αγάπησες πολύ.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή, ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα, αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφερέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο του. Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και στη καλησπέρα Έλενα μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για το χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Σιν Τζιν Πινκ και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή, θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
2: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, την βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
0: Βεβαίως.
2: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
0: Μπορεί και ξέρω. Όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Σιν Τζιν Πινκ, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες. Και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε. Είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον ΣΥ ζητώντας ένα σωσίβιο. Το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων, με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδων. Αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι. Ας αφήσουμε το άλλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, τι νομίζετε, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
2: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου, mm-hmm. για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
0: Ναι, σωστό.
2: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς, ναι, να το πει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή
2: έτσι.
0: Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
2: Βεβαίως.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν, και αν βγουν κάποια στον αέρα είναι για να φανούν ότι ήρθαν σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν.
0: Mm-hmm.
2: Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, πολύ πιο θετικοί, και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
0: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε, αυτό το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
2: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Mm. Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα. Διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά, είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων κλπ. Μας αγαπάνε.
0: Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σαντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό, και νομίζω και

0: και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα?
1: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και οι δυο ρήγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται εν συντομία μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Άρτεμις στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα, αν κρατήσει πολύ, είναι και μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουμε στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά, να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει.
1: Και βέβαια δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. Δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. Η πύραυλη ή το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικό μας θέμα του επιμελητηρίου, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά
1: όπως και το
0: δίνει όμως, δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί. Αυτό μου είπατε, ας πούμε.
1: Ακριβώς,
0: έτσι. Ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
1: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση έναντι της Κίνας.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
1: Διεθνές δίκαιο, και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι
1: και αυτοί και που παράγανε πολίτες του ενός κράτους, οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, ακόμα παραπάνω, οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
0: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
1: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
0: Εντάξει, μια χαρά όμως.
1: Θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
0: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε, γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Λοιπόν, βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα Trump-Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι, το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός, κατά τα άλλα στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής, χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live. Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοεί στην τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε, δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία. Μαρία δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε, αγαπητή μου Δήμητρα, και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο. Όχι, δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συννεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό. Ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάναμε αγιογραφία εμείς. Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλτ και παίξει πινκ-πονγκ με τον Σιν Τζινγκ Πινγκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ μου.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς τον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες. Ήταν πολλή πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και γοητεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος. Τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι. Με όποιο ξαναλέω ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε να δώσει.

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχέα, η παρουσία της τροχέας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Where are you gonna land?

μπορεί και στάχυρα να βρούμε ψήλους με λίγη βοήθεια απ' τους φίλους.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

εν μεγάλη ελληνική παροικία 2000 μετά Χριστόν. Εσύ που αλωνίζεις τους δρόμους του Μπρανσουίκ νυχθημερών, σκυφτός, μοναχικός, βαρύ ταμπάκο φουμάροντας αβέρτα, μονολογώντας το ατέλειωτο παραμύθι σου. Εσύ που Έλλην βλαστάρι τρισένδοξης φυλής τη χάνεις, α, βεβαιότατα οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων προοδεύουν εις την αλλοδαπήν, της κίνων ρήμαση πειθόμενη, δολάρια και πολιτισμό δημιουργώντας. Ναι, εσύ ο ιγνοράμους αμνός του Θεού, αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα, τι να κάνουμε, που όλο πόσο πάει το στρέμμα στην πατρίδα, φίλε, αφελώς με ρωτάς. Κι εγώ, μωρός γάρ, αντί πέρα στους πέρα κάμπους όπου είναι οι ελιές, το στρέμμα μετριέται με το πείρωμα και της καρδιάς το αίμα, αστόχαστα απαντώ σου. Εσύ όμως που γνωρίζεις καλύτερα, βραχικυκλωμένος στα μαρμαρένια λόνια σου, πορεύου εν ειρήνη. Μην απορρίψεις με από του προσώπου σου ότι πολλά τα κρίματα ημών των υγιώς σκεπτωμένων συμπατριωτών σου, αλλά ρίσε ημάς από τη βλακεία της ευδαιμονίας μας και ανέκραξε. Ω ξύν αγγέλιν λακεδαιμονίης, μα για τρελούς αποδήμους θα μιλάμε τώρα, ότι τι δεκίμεθη άνω στον ήμαρ γευόμενη, μηδέποτε γάρ πειθόμενοι. Οι μύδοι πάντα, βλέπετε, βρίσκουν τρόπους να διαβούνε, και νυν και αΐ προς δόξαν των Ελλήνων.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
2: FZ, με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη, σε ένα ακόμη FZIN. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τη μία, συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας από πάντα από τους ειδικούς χρήσιμες απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές, πάνω απ' όλα βέβαια τρόπους για να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με τη Φωνή της Ελλάδος αλλά και με την εκπομπή μας, το FZIN. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στον αριθμό 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω, 6930 07 82 83. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε τα social media της Φωνής της Ελλάδος. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Για σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει δύο πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύουμε, θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής μικρών και μεγάλων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης θα μιλήσουμε για την αρτηριακή πίεση, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την καρδιά και τα αγγεία, που συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα. Θα δούμε λοιπόν τι πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόληψη, τη σωστή παρακολούθηση αλλά και τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας που μπορούν να προστατεύσουν την υγεία μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς πλησιάζουμε προς την περίοδο των εξετάσεων, θα συζητήσουμε για την σωστή διατροφή μαθητών και φοιτητών. Ποιες τροφές βοηθούν τη συγκέντρωση και την πνευματική απόδοση, τι πρέπει να αποφεύγουμε τις ημέρες του έντονου διαβάσματος, αλλά και πώς μπορεί η σωστή διατροφή να συμβάλλει στη διαχείριση της κούρασης και του άγχους. Μαζί μας σήμερα θα βρίσκονται ειδικοί που θα μας δώσουν χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές οδηγίες για μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Μείνετε μαζί μας!

0: Όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αρτηριακής υπέρτασης, θα ασχοληθούμε σήμερα με την πάθηση αυτή που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Συχνά μάλιστα αποκαλείται σιωπηλός δολοφόνος. Γιατί δεν δίνει πάντα συμπτώματα. Αποτελεί ωστόσο έναν από τους σημαντικότερους και συχνότερους παράγοντες κινδύνου, τόσο για εγκεφαλικά αλλά και για έμφραγμα μυοκαρδίου, νεφρική νόσο και περιφερειακή αρτηριοπάθεια. Το ανησυχητικό είναι πως το συνολικό ποσοστό των ενηλίκων με αρτηριακή πέρταση αυξάνεται συνεχώς και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προσεγγίζει το 30% του ενήλικου πληθυσμού. Το παρήγορο βέβαια είναι πως πρόκειται για μια ασθένεια που μπορούμε να προλάβουμε, να την ελέγξουμε και να την αντιμετωπίσουμε, αρκεί βεβαίως να γνωρίζουμε τι την προκαλεί και τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να προστατευτούμε. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικόλαο Κουρεμένο, καρδιολόγο, διευθυντή καρδιολογικής κλινικής και υπεύθυνο ιατρίου αρτηριακής υπέρτασης. Κύριε Κουρεμένε, καλώς ήρθατε στην Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας, το FZIN.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μπουλούγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Θα έλεγα ότι καλύτερο bridging δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι το ηχητική εισαγωγή, γιατί ξέρετε το careless είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό πρόβλημα για να είναι η υπέρταση πρώτη αιτία θανάτου. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται όσο πρέπει με την μέτρηση της πίεσης. Οπότε τελικά νομίζω ότι το bridging και το ηχητικό ήταν αν μη τι άλλο άριστο. Δεν ξέρω αν έχετε εμβαθύνει τόσο πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρεμένε. Να ξεκινήσουμε να μας δώσετε ας πούμε έναν ορισμό εντός εισαγωγικών. Πώς ορίζεται η αρτηριακή υπέρταση, πώς ξέρω αν έχω ή δεν έχω υπέρταση?
1: Είναι καταρχήν η υπέρταση, είναι η αύξηση της πίεσης που ασκεί το αίμα στα τυχώματα των αρτηριών, καθώς ρέει μέσα σε αυτές διοχετευόμενο από την καρδιά τώρα.
0: Ποιες ας πούμε είναι οι φυσιολογικές τιμές, ποιες είναι οι αυξημένες?
1: Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του 2023 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, η υπέρταση είναι με φυσιολογική μέχρι 140 η συστολική και μέχρι 90 η διαστολική στο ιατρείο. Τώρα, υπάρχει η βέλτιστη, όπως λέμε, που είναι μέχρι 120-80, η φυσιολογική που είναι μέχρι 129-84 και η υψηλή φυσιολογική που είναι μέχρι 139-89.
0: Αυτά που μας λέτε είναι τιμές που θα πάρει ο γιατρός όταν κατά την επίσκεψή μας στο ιατρείο. Εμείς όμως την παίρνουμε στο σπίτι την πίεσή μας με το πιεσόμετρο που έχουμε, το οικιακό. Εκεί μπορεί να έχουμε διαφορετικές τιμές.
1: Θα έλεγα ότι μέχρι 14-9, όταν είναι η πίεση, είμαστε ασφαλείς. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας και έχοντας και άλλους παράγοντες κινδύνου, ίσως θα μπορούσε να είναι η πίεση ιδανικά μέχρι 130-85. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να μας πείτε επίσης αν λιθεύει ότι δεν δίνει συμπτώματα η αρτηριακή υπέρταση.
1: Ναι, κύριε Μπουλούκου, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ίσως είναι το πιο κέριο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να πάρει σαν μήνυμα οι ακροατές σας, θα πάρουν σαν μήνυμα ότι η υπέρταση δεν έχει συμπτώματα. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που είναι πολύ πολύ σπάνιες. Άρα αυτό το οποίο πλανάται γενικότερα στις παρέες, ότι σήμερα σε είδα λίγο κόκκινο, λίγο είναι τα αυτιά σου κάπως, λίγο πονάει το κεφάλι σου, να μετρήσουμε την πίεση, είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτό. Και μακάρι να υπήρχε.
0: Μάλιστα, γιατί είναι αλήθεια ότι επειδή είναι τόσο ύπουλο, θα μπορούσαμε να το εντοπίσουμε γέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
1: Είναι άριστο. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς όπως το λέτε. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Ναι, όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Όχι, αυτό. Ακριβώς αυτό. Όπως το είπατε, ήταν πολύ εύστοχο.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στους κινδύνους που συνδέονται με την, ανεξέλεγκτη, ας πούμε, υπέρταση. Με την αυξημένη πίεση, να το πούμε έτσι πιο απλά, όπως το λέμε, η μη ειδική.
1: Υπάρχει μια συνεχή σχέση μεταξύ της αύξησης της αρτηριακής πίεσης και του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου.
0: Αυτές είναι οι επιπλοκές, από ό,τι καταλαβαίνω, που μπορεί να προκαλέσει η αυξημένη πίεση. Και αυτό μπορεί να είναι πρέπει να είναι μακροχρόνια. Οι τιμές αυτές να τις έχουμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή μπορεί και για κάποιους μήνες μόνο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, αλλά και το 2002 μια ομάδα συνεργασίας προοπτικών μελετών διαπίστωσε ότι για κάθε αύξηση της συστολικής πίεσης στο ιατρείο κατά 20 μιλιμέτρ ή της διαστολικής κατά 10 μιλιμέτρ αυξάνει προοδευτικά τον κίνδυνο για θανατηφόρα, στεφανία, νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Ουσιαστικά, να το πούμε λίγο πιο απλά, δεν θα πάθει κάποιος κάτι επειδή αυξήθηκε η πίεσή του στο 15, στο 16, στο 17 για ένα μικρό διάστημα. Αντίθετα, θα πάθει κάποιος κάτι εάν η πίεσή του είναι 15 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Και πώς ορίζεται, ας πούμε, αυτό το μεγάλο διάστημα, υπάρχει ή για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό?
1: Ναι, για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό διότι έχει σχέση με τον ευρύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος έχει λίγο αυξημένη πίεση, λίγο δυσλιπιδεμία, λίγο διαβήτη και καπνίζει, αυτός ο ασθενής ή έχει μια εγκατεστημένη νόσο στα νεφρά του, αυτός ο ασθενής θα πάθει μια ζημιά πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από έναν ο οποίος έχει μόνο αυξημένη πίεση. Αυτός που έχει μόνο αυξημένη πίεση έχει χρόνο, ας πούμε, 1, 2, 3 χρόνια, 4 χρόνια, ενώ ένας ο οποίος έχει όλα αυτά μαζί
0: θα επέλθει πιο γρήγορα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
0: Ποιος ο ρόλος της ηλικίας, της κληρονομικότητας ή και του τρόπου ζωής μας παίζουν ρόλο αυτά στο πόσο θα... Ποιος ο ρόλος της ηλικίας, της κληρονομικότητας ή και του τρόπου ζωής μας παίζουν ρόλο αυτά στο πόσο θα...

0: τώρα, εξαρτάται από...
1: Η κληρονομικότητα, ας πούμε. Η κληρονομικότητα.
0: Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι το θέμα του διδακτορικού μου, το οποίο το έχω κάνει σε συνεργασία με το NIH στην Αμερική και ήταν χρηματοδοτούμενο από το NIH μαζί με τον Χαράλαμπο, τον Γαβρά και τον Θανάση τον Μανώλη, δύο τεράστιες προσωπικότητες, τον παγκόσμιο γίγνεσθε της υπέρτασης, και δυστυχώς δεν καταλήξαμε ότι υπάρχει ξεκάθαρο γονίδιο που μεταδίδεται και μπορούμε να πούμε ότι απόλυτα έχουμε ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομική η υπέρταση.
1: Δεν ευθύνεται δηλαδή, ας πούμε, να το πούμε απλά, το DNA μας.
0: Ναι, δεν το έχουμε αποδείξει. Όμως θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία οικογένεια σε ένα κριτικό νησί. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν αίματα και τα μελετήσαμε από αυτή την οικογένεια και υπέρταση είχε ο παππούς, ο προπάππους, και ο οποίος ήταν 100 ετών. Ο παππούς που ήταν 80 ετών. Το παιδί που ήταν 60 ετών. Το εγγόνι που ήταν 40 ετών. Και ξεκινούσε από τα 20 χρόνια. 5 γενιές είχαν όλη υπέρταση. Άρα σίγουρα υπάρχει κάτι. Δεν ήταν ένα. Αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό που πήγαμε να εξετάσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι σίγουρα...
1: Δεν είναι απόλυτο
0: γονίδιο,
1: δηλαδή.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Είναι απόλυτο, δεν έχει επικοινωθεί επιστημονικά. Βλέπουμε όμως ότι
1: στο
0: αν
1: ιατρείο σας,
0: αυτή...
1: δηλαδή, έρχονται ασθενείς που σας λένε ότι είχαν και έχουν και οι γονείς μου, οι παππούς μου, η γιαγιά μου. Έχετε τέτοια περιστατικά, τα αντιμετωπίζετε δηλαδή στο ιατρείο σας?
0: Ναι. Βεβαίως, κυρίως η μητέρα μεταβιβάζει στα παιδιά σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ότι ο πατέρας. Αυτό βλέπουμε και αυτό έχει αποδειχθεί και από μελέτες.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε, κύριε Κουρεμένε, πόσο έχει αυξηθεί η υπέρταση τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε ότι είναι περισσότεροι άνθρωποι, σίγουρα οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και όχι βεβαίως μόνο για την Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιβεβαιώνεται και ιατρικά από αυτά που καταγράφουν οι έρευνες.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο αυξάνεται ολοένα, διότι αυξάνεται ουσιαστικά το BMI και η ευρύτερη καθιστική ζωή συνηγορούν ώστε να αυξηθεί προοδευτικά η υπέρταση. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι ότι από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση, ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 1/3 που λαμβάνει αγωγή, δεν ελέγχει την πίεσή του.
1: Όταν δεν ελέγχει, άρα δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του γιατρού του.
0: Συμμορφώνεται, όχι. Δεν καταφέρει ο γιατρός.
1: Δεν
0: καταφέρνει ο γιατρός να ρυθμίσει την πίεση. Αυτό δείχνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Μένουν αρρύθμιστοι. Το 1/3 μένει αρρύθμιστοι.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί δεν, η φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο δικό τους οργανισμό? Είναι άλλοι λόγοι? Ίσως δεν συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες οδηγίες της σωστής διατροφής, με την άσκηση στη ζωή τους? Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό, το 30%.
0: Είναι τεράστιο το ποσοστό και γι' αυτό είναι και η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει σίγουρα με το ότι οι περισσότεροι δεν συμμορφώνονται. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι πρέπει ο γιατρός να έρθει πολύ κοντά στον ασθενή όταν ξεκινάει η αγωγή, να υπάρχει ένας τρόπος, ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ ασθενή και γιατρού και να πιστεί ο ασθενής, και είναι δύσκολο να πιστεί ο ασθενής γιατί δεν πονάει από την υπέρταση όπως πονάει από ένα μυοσκελετικό πρόβλημα που θα επιστρέψει στο γιατρό. Πρέπει να πιστεί ο ασθενής ότι θα πρέπει να ρυθμίσει την πίεσή του και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να το παρακολουθεί.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα είναι το δύσκολο να πιστεί για τη σοβαρότητα της ασθένειάς του, του προβλήματός του. Αυτό καταλαβαίνω το πιο...
0: Για το long term ρύθμιση, για να...

0: πάει για να ρυθμίζεται, όχι απλά να ρυθμιστεί για ένα διάστημα, αλλά στο να συνεχίσει να προσέχει και να είναι ρυθμισμένη η πίεσή του. Αυτό είναι πραγματικά ακρογωνιαίος λίθος.
1: Κύριε Κουρεμένα, το άγχος, η καθημερινή ζωή, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, όλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το στρες και το άγχος σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και καρδιακών συμβάντων. Οι ασθενείς με ψυχική δυσφορία, να το πούμε έτσι, μπορεί να εμφανίσουν και αρτηριακή υπέρταση, η οποία μπορεί να ομαλοποιηθεί όταν ανακουφιστεί αυτή η δυσφορία. Και έχουμε και πρόσφατες μεταναλύσεις που αναφέρουν πολλά υποσχομένα αποτελέσματα για την ικανότητα των παρεμβάσεων της μείωσης του στρες στη μείωση της πίεσης. Τώρα, ο αλλαγής του τρόπου ζωής, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι θεμελιώδες για την πρόληψη της καθυστέρησης της εμφάνισης υπέρτασης, τη μείωση των τιμών, τη μείωση του καρδιακού κινδύνου. Αλλά ζητώ συγγνώμη να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε μελέτες τουλάχιστον 20 ετίας με μια ομάδα στην Washington, στη Disease τους Veterans, όπου βλέπουμε ότι μπορεί το περπάτημα 45 λεπτά την ημέρα 5 φορές την εβδομάδα πραγματικά να μειώσει την πίεση σημαντικά και τα καρδιακά συμβάματα.
1: Ουσιαστικά για σε αυτό ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στα τι πρέπει να κάνουμε προληπτικά και κυρίως και από νεαρότερη ηλικία για να μην φτάσουμε να εκδηλώσουμε αρτηριακή πίεση, ειδικά αν έχουμε και ένα οικογενειακό ιστορικό, ας πούμε, βεβαρημένο. Κρατάμε λοιπόν το πρώτο που μας είπατε, άσκηση, 45 λεπτά περπάτημα 5 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Ακριβώς, έντονο περπάτημα, στρατιωτικό, ναι, περπάτημα.
1: Μάλιστα, όπως... μάλιστα, ωραία.
0: Το κάπνισμα,
1: άλλο?
0: Βέβαια, το κάπνισμα, mm-hmm, βέβαια. Σίγουρα.
1: Κάπνισμα και αλκοόλ.
0: Υπαχυσαρκία.
1: Ναι.
0: Κάπνισμα. Υπαχυσαρκία. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το ζαχαρόδι διαβήτη.
1: Το αλάτι, γιατί ακούμε.
0: Το αλάτι είναι το κρυφό και το φανερό. Ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί
1: ειδικά
0: να
1: όσοι καταναλώνουν φαγητό απ' έξω, όπως λέμε, έτσι δεν είναι, δηλαδή που δεν ξέρουν πόσο έχει ρίξει ο μάγειρας που έχει παρασκευάσει την τροφή, το τρόφιμο.
0: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που λέτε, διότι έρχονται πολλοί άνθρωποι τους οποίους επιμένουμε πάρα πολύ στο αλάτι, λέμε φέτα, ελιές, λευκό ψωμί, λέμε τρία πράγματα τα οποία έχουν τόνους αλάτι, γιατί πολλοί λένε εγώ δεν τρώω αλάτι, αλλά τρώνε αυτά τα τρία. Αυτό τώρα που είπατε, που θίξατε, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται για διάφορους λόγους να τρώνε απ' έξω. Οπότε αν τρως απ' έξω θα τρως αλάτι. Οπότε αυτό είναι ένα άλυτο πρόβλημα, γιατί κανένας έξω δεν πρόκειται να ετοιμάσει μια μερίδα χωρίς αλάτι, καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε για το αλάτι, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 15 πίεση, 15 με 9,5, εάν πραγματικά κόψει το αλάτι, έχει πολλές πιθανότητες να φτάσει την πίεσή του σε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Χωρίς δηλαδή φαρμακευτική αγωγή. Να φτάσει απλά περιορίζοντας το αλάτι.
0: Χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ακριβώς.
1: Και από ποια ηλικία, κύριε Κουρεμένε, πρέπει να μετράμε συστηματικά την πίεσή μας?
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης, ο ευκαιριακός έλεγχος ξεκινάει από τα 18 έτη, που πρέπει να γίνεται μια φορά στο τρίμηνο, μια φορά στο εξάμηνο. Προοδευτικά και περνώντας την ηλικία των 40 ετών, αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα. Τώρα, εάν έχουμε αυξημένο κίνδυνο, έχουμε υπέρβαρα άτομα, έχουμε άτομα τα οποία έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως διαβήτη, είναι καπνιστές κτλ. Εκεί είναι καλό να το βλέπουμε και κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά η μέτρηση.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσο σωστά μετράμε εμείς την πίεσή μας στο σπίτι μας με το οικιακό πιεσόμετρο?
0: Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης στο site είναι πάρα πολύ εύκολο να δείτε τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Οπότε είναι βασικό όταν θα έχουμε ένα πιεσόμετρο να είναι πιστοποιημένο. Και αυτό είναι εύκολο, γιατί είναι πολύ εύκολη πρόσβαση και πολύ κατανοητά γραμμένα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην ελληνική εταιρεία υπέρτασης εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε έχουμε τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πιστοποιημένα πιεσόμετρα είναι, για να μην μπλέκεται ο κόσμος, είναι μόνο αυτά τα οποία είναι στο μπράτσο. Είναι και τα ψηφιακά και τα αναλογικά. Εμείς συστήνουμε τα ψηφιακά, διότι είναι πιο εύκολο να γίνει η μέτρηση.
1: Άρα όλα τα άλλα, του μπράτου, όχι καρπού, μάλιστα, ναι.
0: Όχι καρπού, όχι αυτά τα οποία είναι χωρίς περιχειρίδες. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει ακόμη, μακάρι, θα είναι πολύ ωραία να μην έχουν και περιχειρίδες, αλλά ακόμα αυτά δεν είναι αξιόπιστα. Οπότε ο κόσμος πρέπει να επιλέγει βάσει το site της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Αυτά είναι τα αξιόπιστα πιεσόμετρα.
1: Ωραία. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν παίρνουμε την πίεσή μας εμείς μόνοι μας στο σπίτι? Χρειάζεται να έχουμε κάποια στάση σώματος, μπορεί να είμαστε εξαπλωμένοι, πρέπει να είμαστε καθιστοί?
0: Ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά για τις κέρυες ερωτήσεις. Πρέπει να είμαστε καθιστοί και μόνο καθιστοί. Πρέπει να έχουμε καθίσει 5 λεπτά. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Πρέπει να είναι ελεύθερο το μπράτσο. Δεν βάζουμε πάνω από άλλα ρούχα την περιχειρίδα. Πρέπει όταν θα κάνουμε, όταν θα έχουμε βάλει την περιχειρίδα, να είναι η περιχειρίδα ακουμπισμένη μπροστά στο τραπέζι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε λοιπόν αυτά τα 5 λεπτά. Όταν θα κάνουμε την κίνηση να κλείσουμε το χέρι, δεν θα πρέπει να κλείνει εύκολα, δηλαδή να μην είναι ένα κομμάτι της περιχειρίδας στον καρπό, θα πρέπει να είναι πάνω από τον καρπό. Δεν ξέρω αν είναι σαφέ.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είναι πάνω από τον καρπό, θα πρέπει να καθίσουμε 5 λεπτά, είμαστε απολύτα ήρεμοι. Αν δεν είμαστε απόλυτα ήρεμοι, να μην μετρήσουμε την πίεση. Γιατί έτσι ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αντί να κάνεις καλό, κάνεις κακό.
1: Μπορεί μπορεί το άγχος δηλαδή τη στιγμή, ας πούμε, να λιώσει τη μέτρηση?
0: Μπορεί να φτιάξει. Αυτό ένα παράδειγμα, είναι άπειρα, αλλά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα. Πριν 23 χρόνια, στο αντιπερτασικό ιατρείο του Τζανίου Νοσοκομείου, όπου πρώτο ξεκίνησα να ασχολούμαι με την υπέρταση, μπήκε κάποιος κύριος μέσα, γύρω στα 50, ο οποίος δεν είχε ιστορικό με υπέρταση, δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, οπότε του είπαμε να τον κεράσουμε μια μέτρηση πίεσης. Είχε έρθει για άλλο λόγο στο νοσοκομείο, τον κερνάμε λοιπόν μια μέτρηση πίεσης και είχε 19 με 11. Φυσικά είχα ήδη ενημερωθεί, είχα ήδη λάβει τα πρώτα μου, έτσι, τις πρώτες βασικές αρχές, δεν τρομάζουμε τον κόσμο. Δεν του είπαμε τίποτα. Πώς είναι η πίεση μου? Μια χαρά, του είπαμε. Λοιπόν, οπότε μετά από μισή ώρα πιάσαμε την κουβέντα και κουβεντιάσαμε διάφορα θέματα της αρεσκίας του. Ξαμετρήσαμε την πίεση του κυρίου και είχε 13 πίεση με 8. Διακριτικά του δώσαμε σύσταση να κάνει μερικές μετρήσεις στο σπίτι, όπου μας προσκόμισε τις μετρήσεις του και ήταν φυσιολογικές, άκρο φυσιολογικές. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή έτυχε να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μετά, δεν είχε ποτέ και δεν έκανε ποτέ πίεση μέχρι και σήμερα.
1: Μάλιστα, άρα ήταν εκείνη τη στιγμή, προφανώς ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος ίσως από κάποιο άλλο θέμα υγείας για τον οποίο είχε πάει στο νοσοκομείο, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό τον είχε αναστατώσει και του είχε ανεβάσει την πίεση προς στιγμήν. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί όταν προς στιγμή έχουμε κάποιες τιμές πολύ ανεβασμένες. Κύριε Κουρεμένη, λίγο να δούμε και το κομμάτι της θεραπείας. Πώς αντιμετωπίζουμε την υπέρταση, να μας πείτε πότε χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Μας είπατε βέβαια ότι δεν είναι απαραίτητο, μπορεί σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση με σωστή διατροφή, με άσκηση. Πότε πρέπει να μπούμε πλέον στην φαρμακευτική αγωγή, όταν δούμε για πόσο διάστημα θα πρέπει μόνοι μας να κάνουμε την προσπάθειά μας, ή πάντα χρειάζεται και η φαρμακευτική αγωγή?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εάν ένας άνθρωπος έχει μόνο υπέρταση, δεν είναι καπνιστής, δεν είναι παχύσκαρδος, δεν έχει δυσλιπιδεμία, δεν έχει ζάχαρο, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και ένα και ενάμιση μήνα να προσπαθήσει υγειονοδιαιτητικά για να πριν πάρει κάποια αγωγή, προπατώντας και χάνοντας βάρος και μειώνοντας τη λήψη αλατιού. Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου, τότε πολύ γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την θεραπεία με τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Γενικά οι θεραπείες είναι αποτελεσματικές? Έχουμε κάποιες νεότερες θεραπείες? Υπάρχει κάποια εξέλιξη στον τομέα της υπέρτασης τα τελευταία χρόνια?
0: Υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες αντιπερταστικών φαρμάκων. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε, θα έλεγα, και το μέχρι 98-99% των υπερτασικών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει λύση για την υπέρταση. Υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει κάποια σχετική συνεργασία. Γιατί πραγματικά, εάν πραγματικά χρησιμοποιήσουμε σωστά τα φάρμακα, δεν χρειάζεται ο ασθενής να τα κάνει και όλα τέλεια. Δηλαδή, δεν περιμένουμε πάντα από τον ασθενή να τα κάνει όλα τέλεια, γιατί πολλές περιπτώσεις δεν θα τα κάνει τέλεια. Εμείς όμως έχουμε τα όπλα για να βοηθήσουμε τον ασθενή. Όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο στην αντιπερταστική αγωγή.
1: Αυτά όμως που υπάρχουν, δηλαδή στη φαρέτρα των γιατρών, είναι ικανοποιητικά, έχουν αποτελέσματα.
0: Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Μόλις σας είπα βεβαίως όπως ότι φτάνουν, η συμμόρφωση μπορεί να φτάσει σε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να θεραπευτεί και σε έναν γιατρό που ξέρει να τον θεραπεύσει, φτάνει, περνάει το 98%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, η συμμόρφωση μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά επίπεδα.
1: Πόσο επικίνδυνο βέβαια είναι να διακόπτει κάποιος μόνος του τα φάρμακά του, γιατί νιώθει καλά, θεωρεί ότι ρυθμίστηκε η πίεση? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Η υπέρταση υπέρταση και της δυσλιπιδεμίας είναι όσο παίρνεις το φάρμακο είσαι καλά. Μόλις το διακόψεις είναι σαν να μην το πήρες ποτέ.
1: Άρα είναι διαβίου αγωγή.
0: Διαβίου αγωγή, εκτός της περιπτώσης που ξεκινάει ένας με ένα ιδανικό βάρος που θα θέλαμε να έχει 75 κιλά. Και το ξεκινάει με 95 κιλά ή με 100 κιλά, και αυτός ο άνθρωπος φτάνει στα 75 κιλά ή φτάνει στα 80 κιλά. Αυτός ο άνθρωπος, υπάρχει πιθανότητα, σημαντική πιθανότητα, να μπορεί να έχει ρυθμισμένη πίεση διακόπτοντας την αντιπερταστική αγωγή ή μειώνοντας κατά πολύ τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα συνεργασία με τον γιατρό του, βέβαια.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι το πρωτεύον. Κύριε Κουρεμένη, υπάρχουν κάποιοι μύθοι γύρω από την υπέρταση? Ποιοι είναι μάλλον οι πιο συχνοί, γιατί σίγουρα υπάρχουν? Σας έχετε κάτι στο μυαλό, κάτι που έχετε ακούσει στο ιατρείο σας από ασθενή σας?
0: Ναι. Κοίταξε να δείτε. Ο πιο βασικός μύθος είναι ότι έχει συμπτώματα. Εγώ, γιατρέ μου, εγώ το ξέρω πότε έχω πίεση. Ξεκινάμε, δεν διακόπτουμε στην αρχή, αφήνουμε τον άνθρωπο να εκδηλωθεί, να πει αυτά που θέλει να πει. Εγώ, γιατρέ μου, το ξέρω, γιατρέ μου. Εγώ, πονάει το κεφάλι μου, όταν πονάει το κεφάλι μου, πάντα βάζω το πιεσόμετρο και έχω αυξημένη πίεση. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να γίνει να αφιερώσουμε χρόνο και να εξηγήσουμε το εξής. Δεν πονάει το κεφάλι επειδή έχουμε υπέρταση, πονάει το κεφάλι και επειδή αυτό είναι κάτι άβολο, ή πονάει το κεφάλι, ή πονάει το πόδι, ή πονάει το χέρι, ή τσακωθήκαμε με κάποιον. Όλο αυτό είναι μια άβολη κατάσταση και εκεί πέρα, θα το πούμε πολύ απλά, φανταστείτε το λάστιχο που καταβρέχουμε τον κήπο, όταν ανοίξουμε το νερό, αυτό στην αρχή έχει μια αλφα πίεση. Αν βάλουμε το δάχτυλο μπροστά, η πίεση αυξάνεται. Το δάχτυλο, λοιπόν, είναι όλα αυτά που σας προανέφερα. Ο πονοκέφαλος, ή όποια δυσανεξία. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να μετράμε την πίεση σε απόλυτη ηρεμία και να μην ανανεώνεται και ανακυκλώνεται αυτός ο μύθος, ο οποίος δεν κάνει πουθενά καλό.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουρεμένε, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλετε να κρατήσει, να κρατήσουν οι ακροατές μας?
0: Θα ήθελα πραγματικά να προσέχουν το αλάτι, να μετράνε την πίεση μια φορά το μήνα με ηρεμία, να μην πανικοβάλλονται, αλλά να απευθύνονται, αν είναι εφικτό, στα ειδικά ιατρία. Υπάρχουν ειδικά ιατρία υπέρτασης αρκετά στην Ελλάδα, με έγκριτους συναδέλφους. Σε δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν εξαιρετικά αντιπερτασικά ιατρία, αλλά γενικότερα υπάρχουν αντιπερτασικά ιατρία, και να μην διακόπτουν τα φάρμακά τους όταν ξεκινούν και για κάποιο λόγο τους ενοχλήσουν ή νομίζουν ότι τους ενοχλούν κάπου. Υπάρχουν επιλογές φαρμάκων, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα απλά έχει λύση.
1: Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Κουρεμένε. Κρατάμε βεβαίως ότι η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να ρυθμιστεί, αρκεί βεβαίως να υπάρχει ενημέρωση, σωστή ιατρική παρακολούθηση όπως μας είπατε, και βεβαίως και διατροφή και άσκηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας.
0: Σας ευχαριστώ εγώ για την τιμητική πρόσκληση, κυρία Μπουλούκου.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουρεμένε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Πολύ σημαντικά λοιπόν όλα όσα ακούσαμε σήμερα για την υπέρταση από τον κύριο Νικόλαο Κουρεμένο. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Έλενα Περλεπέ, διατροφολόγο, για τη διατροφή που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά μας, οι έφηβοι, οι φοιτητές, την περίοδο των εξετάσεων, οι οποίες βέβαια σε λίγες μέρες ξεκινούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μείνετε μαζί μας.

0: Η περίοδος των εξετάσεων πλησιάζει, όπως είπαμε, για χιλιάδες μαθητές. Είναι μια, βεβαίως, μια απαιτητική δοκιμασία, όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Διάβασμα μέχρι αργά, άγχος, πίεση για καλές επιδόσεις, έλλειψη ξεκούρασης. Όλα αυτά, βεβαίως, επηρεάζουν άμεσα τον οργανισμό, βεβαίως και τη διατροφή. Πολλοί μαθητές παραλείπουν γεύματα, καταφεύγουν σε πρόχειρο φαγητό ή κατανελώνουν υπερβολική καφέινη ή γλυκά, πιστεύοντας ότι έτσι θα έχουν περισσότερη ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά? Υπάρχουν τροφές που βοηθούν τη μνήμη και τη συγκέντρωση? Πόσο σημαντικό είναι το πρωινό? Τι πρέπει να αποφεύγουν οι μαθητές μας τις ημέρες των εξετάσεων? Όλα αυτά, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε με την διαιτολόγο, διατροφολόγο, με ειδίκευση μάλιστα στην διατροφική ψυχολογία, την κυρία Έλενα Πέρλεπε. Κυρία Πέρλεπε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ευζήν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στο κοινό που μας ακούει. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια εποχή έντονη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ήδη ξεκινάμε, δηλαδή, σιγά-σιγά σε εισαγωγικά τις διαπραγματεύσεις για το διάβασμα, για το χρόνο, για όλα αυτά τα οποία καλείται ένας μαθητής να αντιμετωπίσει για τον επόμενο μήνα. Οπότε είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος.
0: Πόσο σημαντική είναι η διατροφή την περίοδο των εξετάσεων, κυρία Πέρλεπε?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική, παίζει καθοριστικό ρόλο. Έχουμε δύο πλευρές, ακριβώς όπως ένα νόμισμα. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή μπορεί να σου δώσει, να δώσει στο μαθητή την κατάλληλη ενέργεια που χρειάζεται πνευματικά και σωματικά για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Αντίστοιχα όμως και από την άλλη πλευρά, μια λάθος διατροφή με καταστασία και ανισορροπία στα γεύματα ή και σε ασυτεία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει την προσπάθεια του μαθητή σε κάποιο ναυάγιο, καθώς το μυαλό και το σώμα δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να υποστηρίξει όλη αυτή την έντονη περίοδο.
0: Δηλαδή μπορεί πραγματικά η διατροφή να επηρεάσει τη συγκέντρωση, τη μνήμη του μαθητή και όλων μας, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Είναι η περίοδος που ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στην πνευματική ενέργεια, γιατί θα είναι μεγαλύτερη πνευματική ενέργεια που ξοδεύει ένας μαθητής από τη σωματική. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργίες που γίνονται εσωτερικά στον οργανισμό και στον εγκέφαλο, οι οποίες θα μας οδηγήσουν να έχουμε διάβια για να μπορέσουμε να διαβάσει με στόχο και με προσήλωση ο μαθητής.
0: Υπάρχουν, μάλλον να πω, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι μαθητές στην περίοδο των εξετάσεων?
1: Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι, κάποια από αυτά τα αναφέρατε κιόλας. Συναντάμε πολύ συχνά ως διατροφολόγοι σοβαρή ακαταστασία, εμείς έτσι το ονομάζουμε, δηλαδή να έχουμε ατιμέλυτα γεύματα στη διάρκεια της ημέρας, τα οποία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε και παράληψη γευμάτων ή και ασυτεία. Έχουμε υπερβολική κατανάλωση γλυκών, νομίζοντας ότι θα μας δώσει ενέργεια. Κάπου εκεί, βέβαια, να σημειώσω ότι παρατηρείται ειδικά τα τελευταία χρόνια και υπερβολική κατανάλωση ποσότητας καφεΐνης και ενεργειακών ποτών που γενικότερα δεν είναι επιτρεπόμενη η σύσταση, νομίζοντας ότι θα μας προσφέρουν, επειδή θεωρητικά η καφεΐνη μέσα και τα βρίσκει, νομίζοντας ότι θα μας προσφέρουν παραπάνω ενέργεια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η κορτιζόνη, δηλαδή που οδηγεί στο να έχουμε παραπάνω άγχος, να προκαλεί ταχυκαρδία, τρέμουλο, να μειώνει τη γνωστική ευελιξία και με αποτέλεσμα να έρχεται η εξάντληση. Το υποτίθεται ο μαθητής για καλό.
0: Και έρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα τελικά.
1: Ακριβώς. Σύν ότι εννοείται ότι κάνουμε και κακό στην υγεία μας.
0: Επίσης, μπορεί να τρώει ακατάστατα και να τσιμπολογάει, μάλλον να το πούμε έτσι, μέσα στη μέρα και να χάνει γεύματα. Παρατηρείται, φαντάζομαι, και αυτό.
1: Και αυτό, και ήταν και το επόμενο που θα ήθελα να προσθέσω, γιατί είναι από τα συνηθισμένα λάθη. Mm-hmm. Όταν δεν έχουμε μία ισορροπημένη και δομημένη διατροφή και έχουμε λίγο πιο ακαταστασία, έτσι, άθαλη διατροφή, οδηγείται συχνά ένας οργανισμός σε ένα διαρκές τσιμπολόγημα, όπου επειδή θέλει να πάρει ενέργεια, τα προτινόμενα σνακ που διαλέγει είναι πιο εύκολα με σάχαρη, κουράζεται ο οργανισμός γιατί εκρήγνεται από μέσα πολύ απότομα και γρήγορα η κορτιζόλη και διαταράζεται η καμπύλη ζαχάρου και ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να παίρνουμε και παραπάνω θερμίδες, μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης και τελικά όλο αυτό αντί να μας βοηθήσει και αυτό να μας ρίχνει την ενέργεια.
0: Να δούμε, κυρία Περλεπέ, να περάσουμε τώρα να δούμε ποιες τροφές δίνουν ενέργεια, είναι ιδανικές για πνευματική διάβγεια. Υπάρχουν τροφές που βοηθούν δηλαδή τη μνήμη.
1: Φυσικά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πολλές βιταμίνες, τις οποίες θα τις βρούμε σε πολλά φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται να τρώει ο μαθητής καθημερινά, κυρίως σε ομή μορφή. Συνηθίζεται, είναι παλιό έτσι τρίκ, να έχουμε οπωσδήποτε φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι ή ανάμεικτο χυμό πορτοκάλι με διάφορα λαχανικά μέσα στη διάρκεια της μέρας κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Καρότα, αποξηραμένα φρούτα, οι φράουλες που είναι και της εποχής, πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι τα προτιμότερα. Θέλουμε οπωσδήποτε λιπαρά οξέα ωμέγα 3 και ωμέγα 6, γιατί ενισχύουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του εγκεφάλου, την πνευματική μας διάβγεια και κατ' επέκταση ενισχύουμε φυσικά και τη μνήμη μας, τα οποία θα μπούμε και σε ποια τρόφιμα μπορούμε όλα αυτά να τα βρούμε και πώς να τα συνθέσουμε. Τα πιο γνωστά σίγουρα που μπορούμε να πάρουμε είναι μέσα από τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο γάβρος, η σαρδέλα με τα κόκαλά τους, οπωσδήποτε, και μέσα από ξηρούς καρπούς. Θα χρειαστούμε σίγουρα ψευδάργυρο, το οποίο ενισχύει την πνευματική διάβγεια και τη μνήμη του εγκεφάλου. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε βιταμίνη B12, γιατί είναι για την, διασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη και ισορροπία του νευρικού συστήματος και τη διατήρηση της ακεραιότητας του νευρικού ιστού και συμβάλλει αυτό στην αυτοσυγκέντρωση και στη μνήμη. Και θα χρειαστούμε οπωσδήποτε επίσης χολίνη, γιατί ενισχύουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης. Αυτά είναι τα βασικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Αυτά φυσικά τα βρίσκουμε σε διάφορες μορφές τροφίμων, τα οποία μπορούμε, αν θέλετε, και να αναφέρουμε.
0: Ναι, θα μπορούσατε, ας πούμε, να μας κάνετε, να μας προτείνετε, ας πούμε, ένα διαιτολόγιο. Τι θα μπορούσε, ποιες τροφές θα μπορούσαν να εναλλάσσονται μέσα σε μια εβδομάδα, παράδειγμα.
1: Ωραία. Σίγουρα, επειδή αυτά τα τρόφιμα βρίσκονται σε διάφορες πηγές, τα βρίσκουμε και στο κρέας, στο αυγό, στο σηκώτη, στη σοκολάτα, είναι απαραίτητα να πάρουμε οπωσδήποτε, να έχουμε γαλακτοκομικά τρόφιμα, ξηρούς καρπούς στη διάρκεια της ημέρας, σε γενικό κανόνα, και να έχουμε και τα λιπαρά ψάρια. Πάμε, αν θέλετε, να σας κάνω κάποιες προτάσεις για ελαφριά γεύματα που μπορούν να ενταχθούν κατά τη διάρκεια.
0: Τα σνακ που λέμε. Αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα μπορούσατε, ναι, έτσι πολύ σύντομα, έτσι κάποιες μικρές προτάσεις, να, δηλαδή όσοι μας ακούνε να μπορούν να το υλοποιήσουν εύκολα.
1: Εύκολα. Λοιπόν, σίγουρα σαν σνακ κατά τη διάρκεια του διαβάσματος μπορούμε να έχουμε φρουτοσαλάτα με μέλι και καρύδια, γιαούρτι με κάποιο γλυκό του κουταλιού ή μέλι και κανελίτσα, μπορούμε να έχουμε παστέλι οπωσδήποτε με κάποιο φρούτο, και είναι ιδανικό γενικότερα να χρησιμοποιούμε εύκολα την κανέλα και η λάνη, γιατί μας ενισχύει τη μνήμη με έμεσο τρόπο. Θέλουμε οπωσδήποτε σοκολάτα υγείας πάνω από 70% και προτείνω πολύ έντονα το ρόφημα κακάο με βάση το νερό και όχι με βάση το γάλα. Ομά φρούτα και λαχανικά με πιο έντονα έτσι στα καρότα και στα πράσινα φυλλώδη. Θέλουμε οπωσδήποτε ξηρούς καρπούς με λίγη λιωμένη σοκολάτα το απόγευμα για να ενισχύσουμε λίγο τη συγκέντρωση. Ένα αυγουλάκι σε περίπτωση που πεινάμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει, με λίγο ψωμί πολύσπορο. Αντίστοιχα και κάποιες σελίτσες, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, και εννοείται ότι μπορούμε να έχουμε σπιτικές συνταγές από γλυκίσματα, όπως είναι ένα σπιτικό κέικ με ταχίνι, μπανάνα, μέλι και κανέλα. Μπορούμε να κάνουμε πολλές πλέον συνταγές που να έχουμε κυρίως με ζάχαρη και λιγότερο κυρίως με μέλι και λιγότερο με ζάχαρη. Ένα κέικ βρώμης, το οποίο θα μας δώσουν την απαιτούμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια του διαβάσματος.
0: Να μας πείτε και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό και χορταστικό πρωινό για το μαθητή που θα πάει να δώσει εξετάσεις. Γιατί συνήθως τα παιδιά φεύγουν και μπορεί να μην φάνε και τίποτα, να πάνε τελείως νηστικά ή να πιούν λίγο χυμό. Εκεί τι συμβουλεύετε για το πρωινό των εξετάσεων?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια λάθος τακτική το παιδί να φεύγει μυστικό ή μόνο με ένα ποτήρι γάλα ή κάτι πάρα πολύ γρήγορο και να πηγαίνει για εξετάσεις. Γιατί πρώτον αυτό δεν θα του δώσει την απαιτούμενη ενέργεια, θα πέσουν απότομα και τα επίπεδα της γλυκόζης και του ζαχάρου, οπότε αντί να έχουμε συγκέντρωση το παιδί θα έχει ανησυχία, οπότε δεν θα έχει και την ίδια απόδοση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα βέβαια και ένα πολύ καλό πρωινό που προτείνουμε πάντα είναι να έχουμε ως βάση το αυγό, είτε αυγό βραστό με λίγο αβοκάντο που συνηθίζει πλέον η νέα γενιά να τρώει και λίγο ψωμί, είτε αβοκάντο με λίγες ελιές, τυράκι ή ομελέτα λαχανικών, είναι από τις πολύ καλές επιλογές που μπορούμε να έχουμε ως πρωινό. Ένα άλλο πολύ καλό πρωινό που μπορεί να βοηθήσει και να ενισχύσει την απόδοση είναι γιαούρτι με λίγο βρώμη, λίγους ξηρούς καρπούς ή σπόρους, τσία ή λιναρόσπορο, μέλι και κανελίτσα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες ιδέες νομίζω μας δώσατε. Βεβαίως, γιατί θα πρέπει να πείσουμε και τα παιδιά, γιατί αυτά που αγχώνονται ειδικά λένε ότι δεν μπορώ να φάω, δεν θέλω να φάω τίποτα. Οπότε ναι, ίσως πρέπει να τα κάνουμε πιο δελεαστικά ίσως αυτά οι γονείς, αυτά που θα προσφέρουν στα παιδιά.
1: Έτσι, ναι, θα συμφωνήσω και εσύ είναι ότι πρέπει να γίνει εξήγηση και στους μαθητές, όχι ότι δεν το ξέρουν, απλά γιατί τα νέα παιδιά είναι και αρκετά ενημερωμένα, απλά και οι γονείς θα πρέπει όσο μπορούν να φροντίζουν να είναι λίγο πιο διαλλαστικά τα γεύματα, αλλά να έχει προηγηθεί και μια συζήτηση ότι το πρωινό γεύμα είναι το σημαντικότερο γεύμα όλη τη ημέρα και είναι αυτό που τελικά θα μας βοηθήσει για να αποδώσουμε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ενώ νηστική ή με λανθασμένα τρόφιμα θα έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Μπορεί να έχει διαβάσει το παιδί και να έχουμε τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Και είναι κρίμα.
0: Έτσι ακριβώς. Θα μας πείτε και για το βραδινό πριν από μια απαιτητική ημέρα, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι ώρα θα πρέπει να καταναλωθεί το βραδινό γεύμα.
1: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πριν από τις επιλογές των βραδινών τι ώρα θα προσπαθήσει ένα παιδί να πέσει για ύπνο, γιατί και η ώρα ύπνο είναι καθοριστική και το μυαλό πρέπει να ξεκουράζεται. Εννοείται ότι την περίοδο των εξετάσεων τα παιδιά δεν κοιμούνται αργά, εννοείται ότι δεν συστήνεται να έχουμε διάβασμα ούτε μέχρι αργά το βράδυ ούτε να έχουμε βραδινό διάβασμα, γιατί δεν βοηθάει την πνευματική διάβεια και συγκέντρωση, οπότε παίζει ιδανικά, παίζει σημαντικό ρόλο το βραδινό γεύμα να έρθει σίγουρα 2 με 3 ώρες πριν τον βραδινό ύπνο. Η καλύτερη σύσταση για να πάει το παιδί για ύπνο και να ξεκουραστεί για τις εξετάσεις είναι γύρω στις 10.30, το αργότερο 11 να κοιμάται, ώστε να έχει χορτάσει ύπνο, να ξεκουραστεί ο εγκέφαλος και στις 7.30 ώρα περίπου, 7-7.30 ώρα το πρωί το παιδί να ξυπνήσει για να πάει να δώσει τις εξετάσεις του. Οπότε βάσει αυτής της προοπτικής το βραδινό γεύμα είναι καλό να έρθει εκεί γύρω στις 8 η ώρα. 7.30-8.30 να μην ξεπεράσει πολύ αργά. Και πρέπει να επιλέξουμε ένα βραδινό γεύμα το οποίο θα είναι ιδανικό και θα εστιάζει στη χαλάρωση και στον ύπνο και φυσικά να είναι πιο ελαφριές επιλογές. Σε παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εύκολα τα αυγά, γιατί έχουν χοληνή μέσα και μας βοηθάνε στη συγκέντρωση, με μανιτάρια, τυρί και μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης που θα συνοδεύεται πάντα με σαλάτα. Και ένα πολύ καλό βραδινό σε περίπτωση που μπορεί να είμαστε πιο αγχωμένοι και να μην πεινάμε είναι επίσης το γιαούρτι που θα βάλουμε ξηρούς καρπούς μέσα, μπανάνα, μέλι, κανελίτσα και γενικότερα λίγο κοτόπουλο με σαλάτα, μια τόνο σαλάτα, λίγο πιο ελαφριές επιλογές ώστε να είναι και εύπεπτες και να πάρουμε και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για τη συγκέντρωση.
0: Κυρία Περλεπέ, καταλαβαίνουμε ότι η διατροφή είναι πολύτιμο σύμμαχος για καθαρό μυαλό και καλύτερη συγκέντρωση των μαθητών και των φοιτητών βεβαίως.
1: Βεβαίως, και αυτοί ξεκινάνε σιγά σιγά μέχρι περίπου αρχές Ιουλίου.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας αυτές και τα tips που μας δώσατε για γεύματα, για snacks μέσα στην ημέρα. Δυστυχώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της.
1: Το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ πολύ πάρα και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω όσοι μας άκουσαν να έχουν πάρει κάποια βοήθεια, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Περλεπέ.
1: Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ λοιπόν και αυτό το FZIN ολοκληρώθηκε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Αχέν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Θαλασσάκι μου, με το παραδοσιακό αυτό της πατρίδας μας, των νησιών μας, ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ήταν η παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου σε μια όμορφη διασκευή με ωραίες παιδικές φωνές, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ημέρα, την ημέρα μας και γενικά το ταξίδι μας το ραδιοφωνικό εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, τις καλές θάλασσες φυσικά, εδώ στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, και ταξιδεύουμε και πάμε. Τι έγινε, βρε παιδιά, τι έγινε ακόμα, να τελειώσουμε, φωνάζει ο καπετάνιος. Τα στόρια περιμένουμε μονάχα και σαλπάρουμε. Άντε να σπατσάρουμε, έχουμε δώσει ώρα αναχώρησης γύρω στις 8, στις 8 και πρέπει να τελειώνουμε. Άντε να φεύγουμε, να σαλπάρουμε. Τσίφε, ρωτάει ο καπετάνιος, όλα εντάξει και κάτω? Όλα, όλα εντάξει, όλα στα μπάι, καπετάνιε, όλα ωραία και έτοιμα στη μηχανή, και σε λίγο να φύγουμε κι εμείς να σαλπάρουμε. Και εδώ πάνω στην γέφυρα, πανέτοιμα όλα, όλοι στις θέσεις τους, όλα ρολόι, βγάλαμε την πορεία μας, ο καπετάνιος, ο ανθυποπλοίαρχος, όλοι μαζί στο chartroom, και ο ναύτης εδώ. Οι υπόλοιποι βρίσκονται στις θέσεις τους, πλώρα πρίμα, να φύγουμε. Θα φύγουμε σήμερα 8, όπως έχουμε αναγγείλει, κατά τις 8 για Cape Town, από Cape Town για Corpus Christi. Περιμένουμε να έρθει ο πιλότος και να τελειώσουμε με τα στόρια και είμαστε έτοιμοι προς αναχώρηση, να αναπνεύσουμε θάλασσα, αλμύρα και φρέσκο αεράκι. Άντε να λύσουμε, να πλεύσουμε, να ταξιδέψουμε. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο ναυτικά. Ναυτικά, τώρα πια βέβαια τα βαπόρια δεν χρειάζονται την παρκέτα, τον αστρολάβο ή τον εξάντα ή τον ασύρματο. Χρειάζονται όμως τους Έλληνες ναυτικούς. Τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι με πολύ κόπο και υδρότα, με συνθήκες φοβερά δύσκολες και αντίξωες, δίνοντας σε κάθε βαπόρι που περνούσαν και ένα κομμάτι από την ψυχή τους, έδωσαν στην ελληνική ναυτιλία και δίνουν στην ελληνική ναυτιλία τη θέση που της αξίζει. Ποια είναι αυτή? Η πρώτη στον κόσμο, και εκεί πρέπει να παραμείνει, και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να έχουμε, και έχουμε αυτή την εκπομπή για την ναυτιλία μας, για τους ανθρώπους της θάλασσας, τους θαλασσινούς, τους ναυτικούς μας και όλους τους ανθρώπους γύρω από το χώρο αυτό της ναυτιλίας, από ψαράδες, μηχανικούς, φιαροφύλακες, καπετάνιους, ναύτες, λοστρόμους, ανθρώπους των γραφείων, λιοκτήτες και πάει λέγοντας. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε στην ελληνική ραδιοφωνία και η εκπομπή Καλές Θάλασσες χαιρετίζει άπαντες όλους σας εκεί έξω. Κωνσταντίνος ασυρματιστής Λούβαρης στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Ευθύνεται για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινάμε σιγά σιγά να ρίξουμε το τραγουδάκι μας. Βιράρα με την Άγκυρα. Καλές θάλασσες.

Το Δελφινοκόριτσο από το 1972. Τραγούδι του 1972 από το άλμπουμ Το Θαλασσινό Τριφύλι. Ακούσαμε το Μιχάλη Βιολάρη σε μουσική του Λίνο Κόκκοντου και στίχους του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη. Εκεί στις Ίδρα στα νυχτά και των σπετσιών, να σου μπροστά μου ένα δελφινοκόριτσο. Μωρέ, τη λέω, πού είναι το μεσοφόρι σου? Έτσι γυμνούλη, πας να βρεις το αγόρι σου? Κλπ, κλπ, κλπ. Και πάμε να δούμε τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, γύρω από την κρίση στο Μεσοανατολικό. Αξιωματούχοι από τον Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον για ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ η υφιστάμενη κυχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Την ίδια ώρα το Ιράν καταδίκασε τις εξελίξεις γύρω από τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάνοντας λόγο για συμπαιγνία μεταξύ Ισραήλ, απειλώντας παράλληλα και το Αμπουντάμπι. Οι σημαντικότερες εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράγκη δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος της Βηρυτού στις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ είναι η εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ δήλωσε στο μεταξύ ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Με την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέρριψαν ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Νετανιάχου στη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν την φερόμενη επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Όσοι συνομωτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Όσοι συνομωτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια

Ο Μάνος Ξηδούς, ο μεγάλος Μάνος Ξηδούς, τραγούδησε το τραγούδι «Πάντα» από το άλμπουμ «Βράδια σε τα ξαναλέμε». Τραγούδι του καλού μας φίλου Χαράλαμπου Χατζινάκη, έγραψε τους στίχους, παλιός ασυρματιστής. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ και έχει γράψει και άλλα ωραία τραγούδια γύρω από τη θάλασσα και μουσική του Μάνου Ξηδούς. Το μυστικό μου το είχε πει φευγάτος θερμαστής, για ότι πάθεις στη στεριά πάντα θα φταίς εσύ. Γιατί μάλλον περισσότερα γίνονται εδώ στη στεριά παρά εκεί έξω στη θάλασσα. Έτσι μιλάμε εδώ μεταξύ μας με τον Μαρκόνη και τα συζητάμε αυτά. Και πάμε τώρα στα Χανιά. Στα Χανιά πάμε. Σε ρυθμούς ρεκόρ κινείται η κρουαζιέρα στα Χανιά, με το λιμάνι της Σούδας να καταγράφει άνοδο τόσο στις αφήξεις πλοίων όσο και στην επιβάλλον.

πραγματική κίνηση κατά το πρώτο τετράμινο του 2026, παρά τους αρχικούς προβληματισμούς που είχαν εκφραστεί διεθνώς λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει τη δυναμική του προορισμού Χανιά στο χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ στο ενετικό λιμάνι Χανίων πραγματοποιήθηκε μία άφιξη με 128 επιβάτες. Την αντίστοιχη περίοδο του 25 είχαν καταγραφεί 17 αφίξεις έναντι 26 φέτος μέχρι το πρώτο τετράμινο, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι. Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι η συνολική επιβατική κίνηση στα δύο λιμάνια αυξήθηκε από 32.330 επιβάτες το πρώτο τετράμινο του 25 σε 36.700 επιβάτες στο αντίστοιχο του 26, καταγράφοντας άνοδο 13,5%. Την ίδια στιγμή, ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση των αριθμών αφίξεων πλοίων, καθώς από τα 17 πλοία το πρώτο τετράμινο του 25 ο αριθμός ανέβηκε στα 27 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 58,8%. Παράλληλα, η σημερινή εικόνα στο λιμάνι της Σούδας αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη δυναμική που αναπτύσσεται στην περιοχή, καθώς πραγματοποιείται τριπλή αύξηση, τριπλή άφηξη κρουαζιερόπλοιων με συνολικά 5.762 επιβάτες και έθριο καιρό. Συγκεκριμένα κατέπλεψαν το Star Legend με 275 επιβάτες, το Marella Discovery με 1.774 επιβάτες και το Princess μήκους 330 μέτρων, το οποίο πραγματοποιεί πρώτη άφηξη στη Σούδα μεταφέροντας 3.714 επιβάτες. Τέλος, σε κάθε περίπτωση η μέχρι τώρα πορεία της κρουαζιέρας στα Χανιά, στην όμορφη πόλη των Χανίων, δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά, με τη Σούδα να ενισχύει σταθερά τη θέση της ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλά τα νέα, καλά τα μαντάτα για την κρουαζιέρα στην όμορφη πόλη των

Πέτρος Τζουγανάκης έγραψε τη μουσική, τους στίχους και τραγούδισε το τραγούδι «Θάλασσά μου», τραγούδι του 2022. «Πανιά ανοίγω στα πελάγι σου σαλπάρω και τις αγάπης οι άνεμοι με φυσούν, έχω πηξίδα την καρδιά, το όνειρο μου φάρω και δεν φοβάμαι όσα κύματα κι αν αρθούν. Θάλασσά μου, τη φωτιά μου, σβήνεις και ανθίζουν όλα τα όνειρά μου και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες». Στη Φωνή της Ελλάδας, στην Παγκόσμια Συχνότητα όλων των Ελλήνων, μην χάσετε το Σάββατο, στη Βάρδια Σαββάτου, στην Σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής μας. Είναι δίωρη, 8 με 10 το πρωί και 8 με 10 το βραδάκι. Καλεσμένος μας ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής, είναι πολιτικός μηχανικός. Σήμερα είναι διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, διετέλεσε υπηρεσιακός υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και ενέργειας, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μεταφορών, αλλά κυρίως είναι, τον φωνάξαμε και μίλησε πάρα πολύ όμορφα και ωραία γύρω για το έργο του Ιδρύματος Ευγενίδου, τις εκδόσεις επί τόσα χρόνια για τους ναυτικούς μας, για την ναυτική εκπαίδευση μιλήσαμε, για τις δράσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου που φέτος κλείνει 70 χρόνια, μιλήσαμε για τις εκδηλώσεις που γίνονται και φυσικά με τους μαθητές και για τους νέους. Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος Ευγενίδου, έμφαση σε αυτά, στη νέα γενιά να αγκαλιάσει την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Το Σάββατο λοιπόν στις 8 με 10 το πρωί και 8 με 10 το βραδάκι, στην εκπομπή Βάρδια Σαββάτου, ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κύριος Γιάννης Γκόλιας, θα είναι εδώ να μας ταξιδέψει με τον δικό του τρόπο.

Ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ στην εκπομπή Καλές Θάλασσες και αρέσει σε πολύ κόσμο, Καράβια που περάσατε με τους Pix Lux. Καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ταξιδεύουν τα καράβια, ταξιδεύουμε και εμείς μαζί σας, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Φίλοι ναυτικοί, είμαστε εδώ με την συχνότητά μας, με την εκπομπή μας, με τη σκέψη μας, με τη θετική μας αύρα. Να έχετε καλές θάλασσες. Συγκινητικό το μήνυμα που λάβαμε πριν από λίγο από τον μηχανικό του δεξαμενόπλου Runner. Βρίσκεται από Παναμά, πάνε προς την Κορέα. Καλημέρα και ταυτόχρονα καλησπέρα κάπου κοντά στις 170 μοίρες, λίγο πριν την αλλαγή της μέρας. Έχουμε 14 ώρες διαφορά πίσω με την Ελλάδα. Ουρανός και θάλασσα και καμιά δεκαριά πελεκάνου στην πλώρη, τους οποίους τους πήραμε από Παναμά και πάμε προς την Κορέα, αναφέρει ο Μαστροκυριάκος, ο μηχανικός του δεξαμενόπλου Runner. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε σε εκείνον και σε όλο το πλήρωμα καλές θάλασσες και γρήγορα στα σπίτια σας. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας. Η φωνή της Ελλάδας το αποδεικνύει επί δεκαετίες τώρα πόσο δίπλα είναι στους ναυτικούς μας και στους απανταχού Έλληνες, και είμαστε χαρούμενοι και είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτελούμε εδώ, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας και οπωσδήποτε στους ναυτικούς, μπορεί να είναι κάποιος γείτονας, κάποιος φίλος, ότι είμαστε εδώ με αυτήν εδώ την εκπομπή και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής, το voc.airte.gr. Επίσης μας ακούτε και από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας σε Ελλάδα και Κύπρο, επίσης και από την εφαρμογή Airflix και την εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με το κεφαλαίο Φι το σύμβολό μας. Μπορείτε να μας κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα και είμαστε εκεί παρέα σας. Τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε 210-6066-815 και στο 210-6066-238. Το email μας thevoiceofgreece.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και υπάρχει σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνουμε χαιρετίσματα όπως κάθε μέρα σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον καπιτάν Νίκο Κυρτάτα, από την Άνδρο στον καπιτάν Κώστα Γάιτα, από την Αμοργό στον Μάστρο Σπύρο Δηρέο, στον καπιτάν Γιώργο Κωνσταντάτο, στον υποναύαρχο Νίκο Καβαλιέρο, στον καπιτάν Πάνο Γαβαλά από την Ίδρα, στον Μιχάλη Τρικίλη από την Κάλυμνο, στον καπιτάν Στέλιο Φραντσεσκάκη από τα Χανιά, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Γιώργο Βάιλα, στον καπετά Μινά Καπετά Δημήτρη, στον καπετά Μινά Περσελή και στον καλό μου φίλο μηχανικό Μανώλη Καλαβρέζο, κάπου εκεί στη Ρόδο είναι τώρα. Και φυσικά να στείλουμε χαιρετίσματα στον μηχανικό, στο πρώτο μηχανικό του δεξαμενόπλου Runner, τον Κυριάκο Ζάλη, που μας έστειλε αυτό το συγκινητικό μήνυμα. Να είναι καλά και καλές θάλασσες σε όλους.

0: Η Αρμίδα ή αλλιώς το πειρατικό του Captain Τζιν, τραγούδι του 1979, φυσικά στίχη του Νίκου Καβαδία και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Τους ακούσαμε την Αρμίδα, μάλλον ακούσαμε το συγκρότημα του Πιπινέλη που μας τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Και πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, καθότι είναι καθοδόν προς το γραφείο. Η ναυτιλία δεν έχει ωράρια, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Ο καπετάνιος μας που θα μας ταξιδέψει για το υπόλοιπο της ώρας, ο καπετάν Παναγιώτης Καρούτσος, crew manager από την Atlantic Bulk Carriers. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα καπετάν Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όποτε σας έχουμε χρειαστεί να μιλήσετε, να πείτε δύο κουβέντες από την εταιρεία, ήσασταν δίπλα και αν θυμάμαι καλά, καπετάνιε, είχες βγει από κάποιο καράβι κάποια φορά, είχες βγει?
1: Όχι, είχα βγάλει καπετάνιο από ένα καράβι.
0: Α, είχες βγάλει, μεσολάβησες το να βγάλουμε κάτι, ναι. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Έχουμε κάνει πολλές συνδέσεις με δικούς σας καπετάνιους τις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ. Καπετάνιε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ξέρω ότι είσαι πιεσμένος, αλλά για σένα τι είναι η θάλασσα?
1: Είναι αυτό που μου άρεσε να κάνω και γιατί μου έδινε άμεση ικανοποίηση, έβλεπες τον κόπο σου. Είναι το πλέον αξιοκρατικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς δεν είχαμε τζάκια και τέτοια, οπότε έπρεπε να κινηθούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Η ναυτιλία μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Αυτό λέω και στα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην ναυτιλία. Να είναι σίγουροι ότι είναι ένα αξιοκρατικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και εφόσον έχουν όρεξη, εφόσον δουλέψουν, θα αμυνθούν. Θα αμυνθούν και ηθικά και υλικά. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις άμεσα.
0: Ακριβώς.
1: Και μου άρεσε εμένα αυτό. Δεν μπορούσα να διαβάζω για κάτι υποθετικό που ίσως αν πέρναγα στις Πανελλήνιες, αν έκανα το ένα, αν έκανα το άλλο. Βέβαια εδώ και καμιά 42 χρόνια μιλάμε που ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γι' αυτό είπα Πανελλήνιες.
0: Μπορεί να είμαστε και της ίδιας γενιάς.
1: Ναι, σίγουρα νομίζω ναι, αν δεν είμαι λίγο μεγαλύτερος λοιπόν.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε ναι, ήταν κάτι το οποίο σου έδινε κουραζόσουνα, θυσίαζες πράγματα, αλλά έπαιρνες και ικανοποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι ότι η δουλειά είναι τέτοια που κάθε μέρα είναι διαφορετική από την άλλη. Σίγουρα δεν βαριέσαι.
0: Αυτό να το ξαναπείτε, καπετάνιε, αυτό να το ξαναπείς, καπετά Παναγιώτη Καρούτσο. Όντως, κάθε μέρα διαφορετική και δεν βαριέσαι. Έχει, να το πούμε έτσι, πρέπει να είσαι έτοιμος για οτιδήποτε σε αυτό το χώρο.
1: Ακριβώς. Και φυσικά παίζει ρόλο και το υπόβαθρο που χτίζεις, το πόσο θα προχωρήσεις, οι συγκυρίες, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Αλλά πιστεύω ότι στην ναυτιλία όλα τα παιδιά θα βρούνε το δρόμο τους και θα το βρούνε ίσως εκεί που δεν περιμένουν ότι μπορούσαν να εξελιχθούν. Mm. Είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι το πλέον αξιοκρατικό κομμάτι και αμείβεται ο άλλος καλά όσον αφορά, περισσότερο μιλάω ηθικά, δηλαδή θέλεις να κάνεις κάτι, παίρνεις μια ευχαρίστηση. Το job satisfaction που λέμε στα ελληνικά.
0: Έτσι.
1: Είναι άμεσο.
0: Οπότε παροτρύνεται τους νέους και δεν θα βγει κανείς χαμένος, γιατί έχει πάρα πολλούς χώρους η ναυτιλία, δηλαδή. Μπορεί να μην του αρέσει αυτό, μπορεί να εξελιχθεί κάπου αλλού. Υπάρχουν, και εγώ δεν το περίμενα μέχρι που ανακατεύτηκα με αυτήν εδώ την εκπομπή. Όλοι νομίζαμε ότι είναι μόνο τα καράβια και τα γραφεία, αλλά υπάρχουν και τόσες άλλες δουλειές.
1: Σωστά. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν κατακτήσει πολλές κορυφές σε άλλα μετερίζια, τα οποία δεν τα περίμενε κανένας. Δηλαδή είναι κάπως απρόσμενο, δεν ξέρεις πώς μπορείς να εξελιχθείς. Εγώ θα έλεγα ότι ο ουρανός είναι το όριο.
0: Όπως λένε στο χωριό μου, sky's the limit, έτσι.
1: Ακριβώς. Και πόσο ψηλά θέλεις να φτάσεις. Είναι κάτι το οποίο αποζημιώνει, μας αποζημιώνει όλους, αποζημιώνει τα παιδιά, ιδίως στην ηλικία την τρυφερή αυτή που ξεκινάνε. Είναι βασικό να παίρνουν ενθαρρυντικά μηνύματα και όχι αποθαρρυντικά.
0: Ναι.
1: Με αξίες οι οποίες είναι διαχρονικές, ελληνικές. Έτσι. Και όπως λέω στα παιδιά, είναι πρεσβευτές της Ελλάδος. Πηγαίνουν στα λιμάνια, όπως όλοι οι ναυτικοί μας. Είμαστε πρεσβευτές της Ελλάδος. Δηλαδή, ένας στην Αργεντινή δεν ξέρει τον πρωθυπουργό, αλλά ξέρει το λοστρόμο τον Έλληνα ή ξέρει τον υποπλοίαρχο, ξέρει το γραμματικό, ξέρει τον αθυποπλοίαρχο. Και από εκεί λαμβάνει αυτό που βλέπει για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Μεταφέρεται τον πολιτισμό μας, την πατρίδα μας, τη σημαία μας, στα λιμάνια όλης της γης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, Καπιτά Παναγιώτη Καρούτσο, και ωραία τα λες και τους νέους μας, να ενθαρρύνουμε τους νέους μας και φυσικά όλους τους ναυτικούς μας, τους νέους ειδικά που τους χρειαζόμαστε, διότι θέλουμε χέρια να επανδρώσουν και να στελεχώσουν τις εταιρείες και τα βαπόρια που βγαίνουν και νέου τύπου και ταξιδεύουν.
1: Σωστά. Και θέλουμε ελληνικά χέρια, γιατί όπως έχει αποδείξει η ιστορία, η ναυτιλία πάει μπροστά με τους Έλληνες. Τους Έλληνες ναυτικούς. Δεν πάει μπροστά με άλλες εθνικότητες.
0: Το έχουμε αποδείξει χρόνια.
1: Δυστυχώς έχουμε χάσει το παιχνίδι των κατώτερων πληρωμάτων. Δεν πρέπει όμως να χάσουμε το παιχνίδι των αξιωματικών. Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να χαθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι βασικό να μιλάς την ναυτική γλώσσα, την ελληνική ναυτική γλώσσα, που είναι τόσο διαφορετική από όλες τις άλλες ναυτικές γλώσσες.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντική η επισήμανση αυτή. Αν και τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε, να το λέγαμε των άλλων επαγγελμάτων, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους στο βαπόρι μέσα, είτε είναι ανώτερο είτε κατώτερο πλήρωμα, και εκείνα έχουν τη σημασία τους. Μήπως γίνει μια προσπάθεια να τραβήξουμε πάλι νέους και σε αυτό? Κάτι ακούγεται ότι μπορεί να γίνει κάτι. Μάλιστα ακούστηκε ότι θα υπάρχει και σχολή, να ιδρυθεί και η σχολή ηλεκτρολόγων. Δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνει αυτό, αλλά κάτι ακούγεται.
1: Ας το ελπίσουμε. Όταν είχα ξεκινήσει εγώ το 1980,
0: κοντά είμαστε, σχολή... εγώ το 84, οπότε κοντά είμαστε.
1: Υπήρχε σχολή προπαίδευσης στην Πρέβεζα. Δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Πολλοί λόγοι. Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι της ώρας, αλλά δυστυχώς. Θαλαμιπόλη, Λοστρόμη, πολλές ειδικότητες οι οποίες τις χρειαζόμασταν.
0: Και βέβαια.
1: Τις χρειαζόμαστε. Και τις χρειαζόμαστε.
0: Βλέπουμε τόσα παιδιά που είναι άνεργα εδώ έξω ή κάνουν κάποιες δουλειές. Εντάξει, δεν υποτιμάμε τις δουλειές, αλλά δεν θα ήταν καλό να πάνε και εκεί και θα τους μείνουν και περισσότερα λεφτά και θα πάρουν και περισσότερα χρήματα. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Μεγάλο το θέμα αυτό, καπετά Παναγιώτη Καρούτσο. Από πού κατάγεστε, καπετάνιε?
1: Η καταγωγή μου είναι, ο πατέρας μου συγχωρεμένος, από Θεσσαλία, η μητέρα μου από Κεφαλονιά.
0: Οπότε πήρες το κεφαλονίτικο, να το πούμε, DNA, γιατί η Θεσσαλία...
1: Έχουμε και μικρά Ασία, οπότε όλα μαζί γίνονται μία μίξη.
0: Από μικρός λοιπόν κατάλαβες ότι αυτός είναι ο δρόμος που σου άρεσε το ναυτικό επάγγελμα και γι' αυτό επέλεξες, ή είδες ότι έχει προοπτικές?
1: Όχι, προοπτικές δεν μπορώ να ξέρω ότι είχε τότε. Αλλά σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, γιατί δεν είμαι από πλούσια οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να επιβαρύνω την οικογένεια,
0: mm-hmm.
1: η διέξοδος ήταν αυτή για μένα. Δηλαδή ήθελα να σταθώ στα πόδια μου όσο γίνεται πιο γρήγορα και από εκεί και πέρα θα εξελισσόμουν με άλλες σπουδές. Είχα πάει ναυτικό λύκειο, μετά πήγα ανωτέρα σχολή στον Ασπρόπυργο,
0: ναι.
1: Ναι, έχω κάνει κάποιο μεταπτυχιακό στην Αγγλία, εφόσον βέβαια έβγαλα τα λεφτά που χρειαζόμουν.
0: Το κυνήγησες λοιπόν και εσύ.
1: Ορίστε.
0: Το κυνήγησες, λέω, και ανέβηκες όσο
1: ναι. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι το άφησες στάσιμο. Τα παιδιά, εφόσον έχουν όρεξη, αυτό που είπα, δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό. Τα παιδιά όμως πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή δεν είναι Instagram ή Facebook ή social media και ο καλύτερος είναι αυτός που κάνει τα περισσότερα posts, έχει τα περισσότερα likes. Λοιπόν, δυστυχώς έχει αλλάξει η κοινωνία.
0: Πες τα, καπετάνιε, πες τα.
1: Πρέπει δηλαδή να... εγώ σέβομαι τα παιδιά που έρχονται και σε κοιτάνε και σου λένε θέλω να ταξιδέψω, θέλω να φύγω. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση για τις κοπέλες.
0: Βέβαια.
1: Όπου έχω εκπλαγεί από την αποφασιστικότητα με την οποία έρχονται στο επάγγελμα και τη θέληση που έχουν να συνεχίσουν.
0: Αποφασιστικότητα και θέληση, ε.
1: Ναι. Να, και φυσικά όσο μπορούμε και εμείς τις στηρίζουμε και τις βοηθάμε ώστε να προχωρήσουν να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα.
0: Μπράβο, κοντά λοιπόν στα νέα παιδιά και στις κοπέλες και στα κορίτσια τα οποία το γυναικείο φύλο μπαίνει για τα καλά στην ναυτιλία και υπάρχουν αυξητικές, έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά και ευρωπαϊκά και παγκοσμίως σε σχέση της ενασχόλησης της γυναίκας στην ναυτιλία.
1: Ναι, έτσι είναι και τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά, όχι μόνο ενθαρρυντικά, δηλαδή θα πρέπει να είσαι... να εθελοτυφλείς για να πεις ότι όχι, οι γυναίκες δεν πρέπει να έρθουν στο επάγγελμα. Αυτά είναι νομίζω κάτι ξεπερασμένο.
0: Ακριβώς.
1: Και ξεπερασμένες νοοτροπίες.
0: Και είναι ένα επάγγελμα πλέον και ναυτικό, αλλά έχει και πάρα πολλές άλλες γνώσεις που είσαι επιστήμονας πλέον σαν νέο τύπου καράβια που πρέπει να είσαι πολύ καλά εκπαιδευμένος. Παρ' όλα αυτά, καπετά Παναγιώτη Καρούτσο, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Δεσμεύουμε όμως, διότι δεν μιλήσαμε καθόλου ούτε για το πρώτο σου μπάρκο, ούτε για κάποια ταξίδια σου, κάποιες περιπέτειες που θέλουμε να με... κάποιες ιστορίες, εν πάση περιπτώσει. Θα το ξαναπούμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αν μπορείς και εσύ λιγάκι, να κάνουμε και τη συνέχεια της κουβέντας μας.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν σας αφήσω, καπετά Παναγιώτη, το μήνυμα στους ναυτικούς μας, τι θέλεις να τους πεις που σας ακούνε εδώ? Είχαμε και μήνυμα σήμερα κάποιον που έρχεται από Παναμά, πάει για Κορέα. Τι θα θέλεις να τους πεις?
1: Να σου πω ότι τον ζηλεύω τον συνάδελφο.
0: Και εμείς το ίδιο, γι' αυτό λέμε πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε.
1: Θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί, λοιπόν, και όχι εδώ που είμαι, αλλά τέλος πάντων, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είναι πάντα καλά, να προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό από την υγεία τους, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την ακεραιότητά τους. Έχουν οικογένειες πίσω τους, περιμένουν και η ευχή είναι όλοι να έρθουν στα σπίτια τους όπως φύγανε, σόι και με περισσότερες εμπειρίες.
0: Οκ. Okay. Πολύ ωραία, καπιτά Παναγιώτη Καρούτσο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερχόμενη εβδομάδα το υπόλοιπο της κουβέντας μας. Μην ξεχνιέσαι.
1: Ναι. Όχι.
0: Χαιρετισμούς κάτω στην Atlantic Ball Carriers. Χαιρετισμούς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ήταν ο καπιτάν Παναγιώτης Καρούτσος, ο crew manager της Atlantic Ball Carriers, τον οποίο και ευχαριστούμε. Είπε ωραία πράγματα για τους νέους, για τις νέες, για το επάγγελμα το ναυτικό κλπ. Τον ευχαριστούμε και εσάς φυσικά που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Ασυρματιστή Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, παιδιά, βάρδια Σαββάτου το Σάββατο στις 8. Να είστε καλά, τον Ισκαραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες της. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάνουμε καθημερινά, έγινε και συνήθιο πλέον, πάει και 10 χρόνια έτσι. Από τις 9 μέχρι τις 10 εδώ στην φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 της επομένης ημέρας μεταδίδεται εκπομπή η οποία φτάνει σε κάθε σημείο του πλανήτη και σήμερα έχουμε τη χαρά να μεταφερθούμε σε ένα πολύ πολύ μακρινό σημείο όπου, ξέρετε, αν δεν έχεις ψάξει λίγο και δεν γνωρίζεις πράγματα είναι πολύ πιθανό να πιστεύεις ότι έλα μωρέ σιγά που θα βρούμε Έλληνες εκεί. Και όχι μόνο βρίσκουμε Έλληνες εκεί, αλλά συναντάμε στην Μπογκοτά, γιατί εκεί θα πάμε σήμερα, τη Θεσσαλονίκη κατά κύριο και πρώτο λόγο και το Πύλιο κατά δεύτερο. Θα πάμε λοιπόν στην πρωτεύουσα της Κολομβίας για να συναντήσουμε. Είναι πρωτεύουσα της Κολομβίας η Μπογκοτά ή είναι κάποια άλλη μικρή? Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Όπως λες, ας πούμε, Ελβετία, εντάξει, πρωτεύουσα θα είναι, ξέρω εγώ, η Λοζάνη ή η Κοζάνη και τελικά είναι η Βέρνη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην Κολομβία, στην Μπογκοτά, τον Γιώργο Σιταρά, ο οποίος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη όχι πολλά χρόνια, είναι από αυτούς που λέμε το κύμα των νέων μεταναστών, για να συναντήσει την ελπίδα να βρει κάτι το διαφορετικό και να μπορέσει να φτιάξει διαφορετικά την ζωή του. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Τι ώρα είναι εκεί? Τι ώρα είναι εκεί?
1: Εδώ ακόμα αργούμε να πούμε καλημέρα, είναι 1 το βράδυ. Είμαστε 8 ώρες πίσω. Είναι ξημερώματα εδώ της Πέμπτης, αλλά πρέπει να πούμε καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μπορούμε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο σε μια τόσο ωραία εκπομπή, να μας δίνεις το βήμα να έχουμε έτσι να έρθουμε πιο κοντά στην πατρίδα, που τόσο μας λείπει.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Προφανώς έχεις περάσει μια πολύ δύσκολη ημέρα στην δουλειά, γιατί η δουλειά έχει να κάνει με την εστίαση και η εστίαση είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα που απαιτεί να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ προσιλωμένος εκεί στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της επιχείρησης. Οπότε να ζητήσω και εγώ, αλλά και οι ακροάτρες και οι ακροατές, συγγνώμη που σε βασανίζουμε έτσι, αλλά είναι μεγάλη χαρά μας. Είναι μεγάλη χαρά μας να επικοινωνούμε μαζί σας εκεί με όλους τους Έλληνες της Διασποράς, αλλά και ειδικότερα με σένα σήμερα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν σε γνώριζα, αλλά σε έχω πετύχει σε κάποια από τα πολύ ωραία βίντεο που κάνεις εκεί στα κοινωνικά δίκτυα και εντυπωσιάστηκα από το πνεύμα, τη σκέψη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς, προβάλλοντας φυσικά και το κομμάτι της επιχείρησης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Αλλά δίνοντας και μια ιδιαίτερη έτσι έμφαση στην αγάπη που υπάρχει προς την Ελλάδα. Παιδιά, ο Γιώργος Σιταράς έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1981, στην Τούμπα, και είναι Άρης, φανατικός, έτσι. Και θα τα δούμε όλα αυτά μετά. Και έχεις εκεί μαζί με τον αδερφό σου 3 μαγαζιά. Τα 2 νομίζω λέγονται Σαλόνικα. Για πες μας τι γίνεται. Εξήγησέ μας λίγο το επιχειρηματικό πλάνο.
1: Τα 2. Βεβαίως. Τα 2 μαγαζιά λέγονται Σαλόνικα και είναι σαν να λέμε εστιατόριο γυράδικο, κάπως έτσι. Και έχουμε ανοίξει και πριν 2 χρόνια το πρώτο ελληνικό λαχανοπλαστείο, αρτοποιείο, καφετερία, ξέρεις, λίγο απ' όλα. Και είχαμε πριν με τον αδερφό τον Πετράν, εντάξει, εγώ το λέω αδερφό, αλλά είμαι με την έννοια του κολλητού φίλου. Δεν είναι αδερφός μου, δηλαδή ξέρει, έχει τα αδέρφια
0: που. Α, δεν είναι αδερφός, εγώ έτσι. Όπως τα είχαμε κουβεντιάσει και μου λέει ο αδερφός μου, λέει ο αδερφός του.
1: Επειδή ξέρει, εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέμε πολύ αυτό το αδερφός, οπότε είναι σαν κολλητός φίλος. Με τον Πετράν είχαμε πριν 13 χρόνια. Κάναμε το πρώτο μαγαζί στην Καρτάχη 1, που είναι στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σε αν να λέμε είναι το πιο τουριστικό μέρος εδώ στην Κολομβία. Είναι σαν να λέμε η Μύκονος, η Σαντορίνη της Κολομβίας. Και από το 2018 Ο καθένας έχει τραβήξει, να σου πω κάπως έτσι, στον δρόμο του. Ο Πέτρος έχει ένα μαγαζί στη Σάντα Μάρτα και εγώ ήρθα στην Μποκοτά, όπου έχω μια συνέτερο Κολομβιάνα και έχουμε μαζί τα δύο μαγαζιά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Με τον αδερφό, όπως τον λες, τον Πέτρο, γνωριζόσαστε από Θεσσαλονίκη, ήσασταν παλιοί φίλοι?
1: Ναι, από παιδιά.
0: Ναι.
1: Νίκο, από παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί στην Τούμπα. Από παιδιά κάνουμε παρέα, οπότε γνώριζε ένα τον άλλον, ξέρει πολύ καλά.
0: Να σου πω, αυτό τώρα. Του μπίτη, αυτό θα είναι ΠΑΟΚ τώρα, έτσι δεν μπορεί να. Ή και αυτό Αριανό.
1: Αυτό. Όχι, αυτό είναι η αντίπαλη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε χωρίσει την Κολομβία σε δύο κομμάτια.
0: Λοιπόν, να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Εντάξει, προφανώς τα πράγματα εδώ δεν ήταν ρόδινα. Δεν είναι ρόδινα για κανέναν μας. Αλλά να πάρεις μια τέτοια απόφαση και να βρεθείς στην Κολομβία. Είχες κάποιες επαφές με την Κολομβία? Πώς προέκυψε η Κολομβία, ας πούμε?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ μαζί με τον Πέτρο δεν φύγαμε λόγω κρίσης. Εγώ είχα μια πολύ καλή δουλειά σε μια γνωστή εταιρεία καφέ. Δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή, να πεις ότι ήμουν άνεργος ή κάτι τέτοιο, να είμαι ειλικρινής. Αλλά το είδαμε, επειδή ταξιδεύαμε αρκετά στη Λατινική Αμερική, το είδαμε σαν μια ευκαιρία. Ξέρεις, ήμασταν πριν 13 χρόνια, 31-32 χρόνια. Το είδαμε σαν μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι παράτολμο. Ξέρεις, ήταν σαν ένα στοίχημα, να στο πω κάπως έτσι, μεταξύ με τον εαυτό του πρώτα και μετά, ξέρεις, σαν παρέα, αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τόσο παράτολμο. Γιατί πέρα από το ότι εδώ δεν υπάρχει, δεν είναι τίποτα εύκολο, δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο σχεδόν καθόλου, και είναι μια διαδρομή, δηλαδή το Ελλάδα-Κολομβία δεν είναι, ξέρεις, μια διαδρομή γνωστή, σαν να λέμε, ξέρω, Ελλάδα-Γερμανία, Ελλάδα-Αμερική, πώς το λένε, Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρεις, κάπως έτσι. Είναι μια διαδρομή που δεν την κάνει ο καθένας. Οπότε το είδαμε σαν ευκαιρία να το κάνουμε, να δοκιμάσουμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Και αλήθεια είναι ότι μας πήγε καλά.
0: Ναι. Οπότε είναι μια πρόκληση. Βέβαια, παίρνοντας αυτή την πρόκληση, μαζί με το φίλο ξεκινάτε. Εντάξει, είναι πιο εύκολο σαν παρεάκι να ξεκινήσεις να το κάνεις με τα δεδομένα που μας περιγράφεις.
1: Σίγουρα.
0: Φτάνετε εκεί όμως, μία ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις. Είχες κάποια επαφή με την ισπανική γλώσσα? Ήξερες δηλαδή να μιλήσεις την γλώσσα των ντόπιων? Και το δεύτερο, συγγνώμη τα πω έτσι γιατί μου αρέσει να τα συζητάς μετά εσύ, να τα έχεις πάρει ροδάνικη, έχεις ωραία ροή λόγου. Το δεύτερο, πώς γίνατε δεκτοί ή αποδεκτοί εκεί στην Κολομβία όσοι Έλληνες που ήρθαν εδώ να κάνουν τι τώρα στη χώρα μας?
1: Κοίταξε, ωραία. Με την ισπανική γλώσσα, τουλάχιστον εγώ λίγο πιο πολύ ήξερα τα βασικά. Σίγουρα δεν ήξερα τη γλώσσα των επιχειρηματιών, να το πω κάπως έτσι. Οπότε σίγουρα ήταν δύσκολο αυτό το κομμάτι, αλλά ήξερα τα βασικά. Δηλαδή ήξερα να πενέδω τα πράγματα, να μπορώ να μιλήσω. Δεν ήμουν τελείως άγνωστος αυτό. Σίγουρα μιλάμε για μια εποχή που δεν είχε τόσο μεγάλη βοήθεια από την τεχνολογία, ξέρεις, από translate, πώς το λένε αυτά, μεταφραστές και τέτοια, ξέρω εγώ. Ήμασταν ακόμα με τα ισπανικά χωρίδια, σκαλώνει βουλιαρά και χειρίδιο, κάπως έτσι, που κάποιος πήγαινε με αυτό. Οπότε ήταν και ειδικά στην Καρταχένα, που αξίζει να πούμε και για τους ακροατές μας ότι είναι μια περιοχή η οποία μιλάνε πολύ δύσκολα, μιλάνε πολύ κοφτά τα Ισπανικά. Έχει μια μέχρι και οι ίδιοι Κολομβιανοί, δηλαδή, δεν τους καταλαβαίνουν.
0: Έχουν άλλη προφορά, οπότε δηλαδή, αυτό, που λέμε έτσι.
1: Ναι. Είναι δηλαδή σαν να πας, πού να το χωρίς να το πάρει, ή κάνεις τραβάει οι ακροατές, σαν να μιλήσεις να χωρίσεις κρίνεις, σε βάση όσο ξέρω που μιλάνε περίεργα κάτω, λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι μιλάνε, παραδείγματος χάρη επάνω μη στη Μακεδονία. Και σίγουρα είναι λίγο ίσως δύσκολα κάποιες λέξεις, ιδιωματισμοί, φράσεις, οπουδήποτε, και στην Ελλάδα να πας είναι ακριβώς το ίδιο, σε κάθε χώρα πιστεύω. Οπότε αυτό μας ήταν λίγο δύσκολο το κομμάτι, η αλήθεια είναι αρκετά. Αλλά τα καταφέραμε. Το δεύτερο κομμάτι σίγουρα ήταν κάτι το οποίο εδώ ήταν σαν μια παρθένα γη, να το πω κάπως έτσι, δεν είχε κάτι ελληνικό. Θέλαμε να εκμεταλλευτούμε βέβαια και αυτό το κομμάτι εμείς. Και αλήθεια είναι ότι μας συμπεριφέρθηκαν και μας πολύ όμορφα. Με έκπληξη, αλήθεια είναι, γιατί όταν τους λες φαγητό ελληνικό και πόσο πολύ περισσότερο τώρα ζαχαροπλαστή ελληνικό, ξέρετε, καλησπέρα σας, περάστε, ζαχαροπλαστή ελληνικό. Την Κολομβία σε ήταν περίεργα. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι πέμπτη Ελλάδα.
0: Ναι, φαντάζομαι δεν είχαν ξαναφάει πολύ κατά ύφη.
1: όχι, όχι. Του Κανταΐτσα εδώ του φαίνεται, επειδή το λέει τον Ελίκο, του Κανταΐτσα του φαίνεται σαν, σαν καρύδα κρυμμένη. Με το περιγράφει. Το οποίο βέβαια εντάξει, λογικό είναι. Δεν ξέρουν οπότε του εξηγώ τι και πώ.
0: Γιώργο.
1: Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ότι...
0: Του ναι. Ξένησε, τους ξένησε λίγο ξαφνικά εκεί να φυτρώνει ένα μαγαζί κομίδα γριέγκα και λοιπά με ελληνικό φαγητό στο πουθενά, δηλαδή σου λένε τι είναι αυτό, ήξεραν.
1: Τους ξένους, όχι, όχι, λίγοι ήξεραν. Η αλήθεια είναι ότι μετά χρόνια έχω δει αρκετά περισσότερο και ο τουρισμός δηλαδή και σε εμάς στην Ελλάδα γενικά και με τα social media έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει γίνει πιο γνωστό. Είχε κόσμο που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και ήξερε, ξέρω εγώ, τη χωριά, την Μισαλάτα, το γύρο. Αλλά ξέρεις, πολύ, πολύ πορενσίμα που λέμε, πολύ δηλαδή επάνω πάνω πάνω τα βασικά. Οπότε εμείς κάτι το οποίο καταφέραμε να κάνουμε από την αρχή είναι να, πώς το λένε, ερευνητικά, σαν αυτό που κάνουν ξέρεις καμιά φορά τα ζώα που βάζουν πώς το λένε, ξεχνάνε το όριό τους και να σπάνε, κατάλαβες ότι εδώ εμείς είμαστε ελληνικό εστιατόριο, θα το κάνουμε όπως στην Ελλάδα και με βάση αυτό, αυτό σαν σύμμαχο δηλαδή, καταφέραμε και από την αρχή βάλαμε τα όρια μας και είπαμε εμείς είμαστε εδώ, αυτό είναι ελληνικό εστιατόριο και εδώ ναι. Είναι ελληνικό μέρος. Δηλαδή.
0: Άρα δεν έκανες...
1: Τους είχαμε κάνει και χαλά.
0: Ναι, κάποια μετάλλαξη δηλαδή δεν έκανες να βάλω και κάτι από το μενού το δικό τους που το ξέρουν για να τους προσεγγίσω τίποτα. Πιο εύκολα. Ωραίο, ωραίο αυτό.
1: Τίποτα. Όχι, όχι. Ίσα ίσα από αυτό πολλοί κόσμος μας το, το γουστάρει, μας το πουγάβουν έτσι γιατί περισσότεροι εδώ ξέρω εγώ παραδείγματος χάρη να μου λέει ξέρω εγώ κάθε βάλει από κάνοντας στο γύρο. Όχι, δεν δηλαδή, βάλει ποτέ από κάνοντας στο γύρο. Πρέπει ναι, να κλείσω να πούμε γύρω στην Ελλάδα.
0: Ρωτάνε,
1: ρωτάνε
0: τι φαγητά είναι αυτά. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι του σερβιρίσματος,
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι.
0: Και ένα κομμάτι επεξήγησης να κάνεις ότι αυτό είναι φτιαγμένο
1: ναι,
0: ξέρω
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Από χοιρινό. Από... Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Όλα, όλα γιατί μας βλέπουν. Όπως βλέπουν, είμαστε ένα εξωτικό φαγητό για αυτούς. Μια εξωτική κουζίνα. Οπότε εμείς πρέπει να. Αυτό που έχουμε καταφέρει και στα μαγαζιά και πετράμε πάνω στην Σάντα Μάρτα είναι ότι έχουμε. Δώσει πολύ έμφαση στο να εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι αυτό και πώς είναι. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ βασικό να το τονίσω και έχουμε καταφέρει είναι να βλέπουν πλέον το ελληνικό φαγητό σαν κάτι καθημερινό. Δηλαδή, έχει κόσμο που θα έρθει 3-4 φορές την εβδομάδα να φάει, γιατί και στις τιμές είναι προσιτό και δεν τον βλέπουν σαν κάτι πρόσμος χάρη, ξέρω εγώ. Θυμάμαι εγώ, θα μείνω με ρίτσα να πούμε Θεσσαλονίκη, τι θα σε πάνω σε κάνω ταϊλανδέζικο. Wow. Η τύπη σε έπαθε σε μια ουάλα τα
0: αυτή τη βδομάδα εδώ με κινέζικο.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Μπράβο. Πήγε πα μια φορά με φίλε και δεν ξέρω να τα πει. Πα μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ και κλάι μάι.
0: Λοιπόν,
1: καταφέραμε να πούμε αυτό να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Άκου τώρα, επειδή σε ταλαιπωρήσαμε σήμερα, ξέρω ότι έχει χτυπήσει και στο πόδι και περιμένει και γιατρό να έρθει εκεί για να σε δει. Και επειδή είσαι λίγο έτσι ταλαιπωρημένο. Έλα, πε μου.
1: Όσοι ήθελα να πω αυτά τα δύο πραγματάκια, αν με συγχωρέσετε, δεν ξέρω πώς ακούγομαι. Έχω ένα το μωράκι μου που ο γιος μου κοιμάται μέσα. Είναι ένα μισή χρονό, έχω μπει σε άλλο δωμάτιο. Εγώ είναι λίγο, έχω κάνει μια περιπέτεια σήμερα για να μπορέσω να μιλήσω. Και είχα δυστυχώς ένα μικρό ατύχημα. Περιμένω κάποιοι γιατροί στο σπίτι να με εξετάσουν το γόνατο, γιατί είχα μια μικρή περιπέτεια σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: όχι κάτι σοβαρό, ευτυχώς.
0: Άκου τώρα, θα βάλω κάτι και θα αναγκαστείς να ξυπνήσεις και το μικρό, έτσι, γιατί σηκώνει πολύ ενθουσιασμό. Άκου, άκου, άκου, πάμε, πάμε Κωνσταντίνε, πάμε.
2: Άρη, Άρη, Άρη. Άρη, Άρη, Άρη.
1: Άρη, Άρη, Άρη.

0: Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Μποκοτά της Κολομβίας. Μιλάμε με τον Γιώργο Σιταρά, ιδιοκτήτη των εστιατορίων Αλυσίδα. Είναι δύο, είναι Σαλόνικα, έτσι να το πούμε με παχύ το λάμδα. Το ένα είναι στην περιοχή Parkway, στην Καρέρα 24, 4112, και το δεύτερο στην περιοχή Ουσακουέν, καλά, Κάγε, 117, 6α61. Τα μπακαλάει τελείως χάλια.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και το ελληνικό ζαχαροπλαστείο Καφέ Πήλιο, έτσι λέγεται, στην περιοχή Τσαπινέρο, στην διεύθυνση Transversal 3C 52α Παύλα 33. Τα λέω έτσι για να τα έχουμε όλα. Στο Instagram μπορείτε να τον συναντήσετε στο salonica.bogota και Πήλιο Παστελερία Γκριέγα, ή στο Facebook βάζοντας Salonica θα τον πετύχετε και θα δείτε κάποια εντυπωσιακά βίντεο που έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, πριν μιλήσεις τώρα, γιατί θα πάρεις φόρα και θα σκίζεις πάλι, θα σε ρωτήσω για τον Άρη τώρα, αλλά θέλω να πάρει μια εικόνα ο κόσμος από τις διαφημίσεις αυτές τις φοβερές που κάνεις μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πώς ο Γιώργος Σιταράς διαφημίζει το εστιατόριο Σαλόνικα στην Μποκοτά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Πάμε.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Σιταράς, ιδιοκτήτης του ρεστοράν Σαλόνικα εδώ στην Μποκοτά, στην Κολομβία, και θέλω να δώσω ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους καινούργιους μας φίλους. Έχουμε πολλούς φίλους από Ελλάδα τελευταία, πολλοί κόσμοι που μας ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα ελληνικό εστιατόριο που ανοίξαμε εδώ πριν 8 χρόνια στην Μποκοτά. Πριν ήμουνα με τον αδερφό τον Πετράν στην Καρταχένα, όσα 4 χρόνια στην Καρταχένα. Είμαστε 13 χρόνια εδώ στην Κολομβία. Δεν μας ενδιαφέρει. Τελευταία πολύ σχόλιο για τις ομάδες. Δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε Άρης. Αν είσαι να πούμε πάω, αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ό,τι ομάδα γιατί είσαι, φίλε, να πούμε, ό,τι γουστάρεις να είσαι, εδώ είσαι καλοδεχούμενος. Εννοείται. Άμεσα Αριανός θα έχεις και διπλή μερίδα. Δεν το συζητώ. Αυτό εννοείται, ρε φίλε, σίγουρα. Αυτό που θέλουμε είναι να σ' αρέσει, ρε φίλε, ο γύρος και το τζατζίκι. Άμα δεν σ' αρέσει, ρε φίλε, ο γύρος και το τζατζίκι, πού πάντρα με τώρα, δηλαδή σε παρακάτω. Άμα σ' αρέσει ο γύρος, ρε φίλε, ό,τι ομάδα και να είσαι, να πούμε, από όπου και να είσαι, όλα καλά. Οπότε, Ράνια μου, αξίζει τον κόπο να έρθετε από εδώ από την Κολομβία, να γνωρίσετε τη χώρα, να ταξιδέψετε. Πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Βάλε λα πένα που λέμε και εμείς εδώ στα Ισπανικά, να πούμε, αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε και να την γουστάρετε με τα χίλια. Γιατί η Κολόμπια, να πούμε, σπούρα πασιόν χώρα. Κολόμπια το μάξιμο.
0: Λοιπόν, να κάνω μια ένσταση, Γιώργο, έτσι. Είπες για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας δεν είπες την ΑΕΚ. Με συγχωρείς. Να την ξανακάνεις τη διαφήμιση. Να την ξανακάνεις τη διαφήμιση. Για πες μου πώς προέκυψε ο Άρης εκεί στην Τούμπα.
1: Κοίταξε, εμείς ήμασταν μια γενιά, φίλε, που εντάξει, λίγο μεγαλώσαμε με τον μπάσκετ, αν και εγώ δεν το πέτυχα.

0: Αλλά τέλος πάντων ήμασταν μια γενιά που είχε αρκετούς αριανούς πιλότες και αυτό μας όθησε, ξέρεις, να ασχοληθούμε, αν και το σχολείο ήταν απέναντι από την Τούμπα, το γήπεδο ήταν στάδιον με πολλούς φίλους μου, ξέρω εγώ, από την περιοχή και από τα ΟΚΙ, ΟΑΕΣ, ομάδες, αλλά τέλος πάντων εμάς είχε μεγάλη φλέβα τη δεκαετία του 90 και μετά βεβαίως. Αλλά ήταν κάτι το οποίο, ξέρει, προέκυψε από την οικογένεια, να το πω κάπως έτσι.
1: Και πήρε το κάποια στιγμή, είδα και ένα βίντεο που κάνουν δύο παιδιά που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και έχουν έρθει αρκετές φορές και εκεί και στην Κολομβία και είδα που υποδέχεσαι τα παιδιά, αυτό το ζευγάρι είναι, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους για να είμαι ειλικρινής, σε ένα χώρο που είναι σαν σύνδεσμος του. Άρα έχεις κάνει και τέτοιο σκηνικό εκεί πέρα, υπάρχει σύνδεσμος.
0: Ναι, ήρθαν τα παιδιά, οι χαχανιώματοι, βεβαίως. Νίκη και ο Κωνσταντίνος ήρθαν, τα παιδιά με βρήκαν στο σύνδεσμο εκείνη την μέρα. Είμαστε η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει σύνδεσμο εδώ, επίσημο, να το πω κάπως έτσι. Οπότε έχουμε αυτό τη χαρά να το λέμε και να το εξηγούμε ότι είμαστε πραγματικά, έχουμε το μοναδικό σύνδεσμο εδώ στην Κολομβία, ελληνική ομάδα, στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, στην Μπογκότα. Και ήρθαν και με βρήκαν εκεί. Ήταν μια απόφαση που πήρα, γιατί αρκετοί κόσμος, ξέρεις, και παιδιά που δουλεύουν μαζί μου, αλλά και απλοί πελάτες του, εντάξει, ξέρω, που συνοβλέπουν λίγο την παράδα.
1: Τους έχεις κάνει όλους αριανούς, με λίγα λόγια.
0: Ναι, και όχι αναγκαστικά, δεν τους έχω αναγκάσει, από μόνοι τους, αυτοί είναι ακόμα καλύτερο.
1: Δεν μου λες τώρα, και μαζεύεστε εκεί και βλέπετε αγώνες ζωντανά, πώς γίνεται αυτό?
0: Βλέπουμε πολλούς αγώνες ζωντανά. Εντάξει, στοιχώς έχουμε ένα θέμα με τα ωράρια, γιατί πολλές φορές όταν έχει, ξέρω εγώ, κάποια παιχνίδια, ξέρεις, στις 5 το πρωί, στις 5 το απόγευμα, είναι εδώ 9 το πρωί, ή ακόμα χειρότερα 3 το μεσημέρι, είναι εδώ 7 το πρωί. Και σίγουρα είναι κάπως περίεργα, καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό μας έχει λίγο, ξέρεις, δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά πολλές φορές έχουμε μαζί. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει από γιατρός.
1: Ήρθαν οι γιατροί.
0: Νομίζω.
1: Καλά, άνοιξε. Κράτα το τηλέφωνο. Εγώ θα παίξω ένα βιντεάκι τώρα, μια που το λες, και θα το ζήσουμε, παιδιά, όλο αυτό. Ιατρική επίσκεψη στην Μπογκότα. Ωραία, εντάξει, άνοιξε το. Και συζητάμε.
0: Θα τους ανοίξω.
1: Αν συζητάμε εμείς. Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή είπε ο Γιώργος νωρίτερα για το κομμάτι αυτό των φίλων του που μαζεύονται εκεί πέρα και παιδιά δηλαδή και από το εστιατόριο, προφανώς οι περισσότεροι δεν είναι καν Έλληνες και πηγαίνουν εκεί στο σύνδεσμο του Άρη στην Μπογκότα και παρακολουθούν όταν το επιτρέπει η ώρα κάποιους αγώνες του Άρεως, έτσι για να το πούμε παλιά. Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει ένα βίντεο που έχει στα κοινωνικά δίκτυα ο Γιώργος εκεί, το εστιατόριο Σαλόνικα, όπου ξαφνικά εμφανίζεται ένας φίλος, περπατάει ένας τύπος με μια φανέλα του ΠΑΟΚ, εκείνη την επαιτειακή μάλιστα για τα 100 χρόνια του σωματείου της Θεσσαλονίκης, του αντίπαλου δέους του Άρη, και τον πετυχαίνει έξω από το μαγαζί τώρα ο Γιώργος και ακούστε τι κουβέντα και τι συνομιλία γίνεται.
2: Άρης! Πάω φύσε ρε! Ρε Άρης στην Κολομβία να πούμε!
3: Άρης ρε! Καλώς τον Άρη!
2: Άρη κατά!
3: Ρε να φάμε παρέα!
2: Πάμε να φάμε!
3: Άντε να φάμε παρέα! Άντε! Ποιος λέει ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε να πούμε ένα μαουτσί, να πούμε μια μπύρα και να φάμε ένα γύρο εδώ στην Κολομβία! Εδώ είναι ο άνθρωπος!
2: Ναι, γιατί όχι!
3: Αλλά αδερφέ, καλή όρεξη, αλλά μην πεις τώρα να πούμε το τραπέζι, να πούμε διαιτησία στην Τούμπα, μα μην με έσφαξε. Γιατί του τάσσουν τα πέναλτι. Το πετά πέναλτι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Μποκοτά. Το άγια με κάνει, αδερφέ, τώρα σοβαρά μιλά.
2: Δεν μου λε.
3: Μαλάκα σοβαρά μιλά.
2: Άτα
3: μαλάκα με έσφαξε πέναλτι. Άτα τώρα. Πού σα
2: ρωτάει, μαλάκα. Κάνε μαλαμάτι να έχει.
3: Πού να την βρω, ρε μαλάκα. Ρε αντί να με φέρει εσύ από τη Θεσσαλονίκη, μαλαμάτι σε μένα.
2: Καλά,
3: πού να την βρω, μακάρι να είχαμε.
2: Κάτσε να φάω τώρα με.
3: 50 λεπτά είμαστε αντίπαλοι.
2: Και πολλά μα ενώνουν. Από ό,τι μας χωρίζουνε.
3: Έτσι ακριβώς θα τους φέρουμε.
2: Κάτι στην υγειά μας.
3: Πατρίδα,
2: κάτι πατρίδα.
3: Να είσαι καλά. Γεια μας, παιδιά.
0: Αλλιώ.
1: Λοιπόν. Ακούμε και τον Γιώργο τώρα εκεί που συνομιλεί με τους γιατρούς. Παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πρώτη φορά σε εκπομπή. Έχουμε και ζωντανή ιατρική επίσκεψη και μάλιστα στην Μπογκότα. Γιώργο, μ' ακούς.
0: Δώστε με, παιδιά, ένα λεπτάκι. Ναι, εξηγώ στον γιατρό. Τον αφήνω να με εξετάσει το γόνο και συνεχίζουμε κάθε τιμή μα.
1: Ναι. Πες του να κάνει γρήγορα. Πες του κάτι για τον Άρη για να χάρει κι αυτό. Λοιπόν,
0: okay.
1: Θα κάνουμε το εξής τώρα, καθότι έχει ξεκινήσει η ιατρική επίσκεψη. Απίθανο έτσι, απίθανο και ζωντανό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο βίντεο το οποίο συναντά ο Γιώργος στο μαγαζί μια κοπέλα που έχει έρθει από την Ελλάδα και της εξηγεί έτσι περί του τι κινείται και πώς λειτουργεί το μαγαζί.
0: Για μένα παραδοσμένο λίγο με ελληνικό
4: φαγητό.
3: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ακούω ένα συμπατριώτη μου, μια συμπατριώτησα, να μου λέει κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, ναι, ακούω μια χαρά, Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
0: Αφήνω το γιατρό μου, μας εξετάζει ο γιατρός και είμαστε σε διάθεση σε ό,τι μπορούμε να.
1: Ωραία, τώρα την ώρα που μίλαγες με τον γιατρό, εμείς παίξαμε το βιντεάκι εκεί που συναντάσαι με τον φίλο τον Μπαουκτσί και ένα άλλο πάλι που έρχεται μια κοπελιά και της εξηγείς ότι εδώ υπάρχει μια ελληνική φωλιά στην Κολομβία. Έρχονται αλήθεια Έλληνες από την Ελλάδα ταξιδιώτες και ξαφνικά πέφτουν πάνω στο μαγαζί που λέει Σαλόνικα, γιατί γενικά όταν πηγαίνουμε ταξίδι και βλέπω κάτι ελληνικό αμέσως, τι έγινε, πάμε μέσα από περιέργεια να δούμε τι και πού και πώς. Για πες μας λίγο αυτό το κομμάτι των ταξιδιωτών από την Ελλάδα που και αυτό πρέπει να είναι σπάνιο, έτσι δεν πάει κάποιος εύκολα ταξίδι στην Κολομβία.
0: Η αλήθεια είναι ότι τελευταίο χρόνια έχουμε έρθει αρκετοί Έλληνες. Με βρίσκουν αρκετά παιδιά. Εντάξει, δεν είμαστε όπως ξέρεις και πάρα πολλοί εδώ Έλληνες, όπου να πεις ότι θα βρουν και άλλους. Οπότε έχουν έρθει αρκετοί, η αλήθεια είναι. Εγώ κάθε φορά αισθάνομαι χαρούμενος που μπορώ, ξέρεις, τουλάχιστον να βοηθήσουμε, να πούμε 2-3 συμβουλές σε κάποιους ή οτιδήποτε. Και έχουν έρθει. Τους φαίνεται περίεργο, η αλήθεια είναι. Και το πιο καλό είναι ότι έχουμε ακούσει πολύ καλά σχόλια για το φαγητό μας. Ξέρεις, δεν έχουμε ακούσει, δηλαδή, όταν έχετε ένας Έλληνας, ο Κολομβιάτος μπορεί να σου πει: ναι, ρε φίλε, πολύ ωραίο, είναι. Εντάξει, οκ. Αλλά όχι να σου πει την αλήθεια.
1: Ο άλλος που έχει την εμπειρία, ας πούμε, και έχει φάει γύρω, θα σου πει πώς είναι.
0: Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω τώρα, κρέατα για παράδειγμα εκεί για να φτιάξεις το γύρο και λοιπά, είναι εύκολο να βρεις, πώς γίνεται?
0: Έχει, δηλαδή, τα βρίσκεις. Ναι, βρίσκεις όλα, έτσι. Όλα. Είναι δύσκολο να βρεις εδώ πρόβειο κρέας και κατσικίσιο, δηλαδή πρόβατα και κατσίγια δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Είναι πολύ και πανάκριβα.
1: Ναι, δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει έλλειψη ή γενικά δεν τα τρώνε αυτά τα κρέατα?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κάτι, ξέρω, το οποίο είναι, ξέρεις, όπως είναι στην Ελλάδα, το πρόβατο που είναι οπουδήποτε μπορεί να βρει πρόβατο κατσίκια. Εδώ δεν υπάρχει, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι και πολύ, ξέρεις, την κουλτούρα τους. Οπότε είναι ελάχιστα αυτά τα οποία βρίσκεις.
1: Ναι. Δεν μου λες άλλα ελληνικά προϊόντα, δηλαδή τυρί, φέτα, λέμε τα πιο εύκολα και απλά. Ή ελληνικά προϊόντα, ξέρω εγώ, μαλαματίνα για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην ευχαίρεια?
0: Αν όχι, μαλαματίνα αν είχα εδώ δεν θα άνοιγα ποτέ τα μαγαζιά. Δεν θα μπορούσα να τα ανοίξω αν την είχα εδώ. Αν μας ακούει μαλαματίνα θα ήταν πολύ καλό να μπορέσει να μας στείλει κάτι ή να μπορέσουμε να κάνουμε μια εισαγωγή, θα ήταν κάτι πολύ όμορφο. Αλλά γιατί η ρετσίνα δεν την ξέρουμε εδώ σίγουρα και είναι κάτι πολύ, πολύ ελληνικό. Αλλά τα περισσότερα ελληνικά προϊόντα βρίσκεις. Εντάξει, το ελληνικό γιαούρτι είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις εύκολα, πλέον παντού είναι πολύ στη μόδα.
1: Ναι, έχει γίνει σημείο κατά τεθέν. Σήμα κατά τεθέν.
0: Τώρα είναι δύσκολο να βρεις τη ρίγανη, την ελληνική, ξέρεις, να βρεις τη δύσκολη την πίτα, την πίτα την ελληνική, το ελαιόλαδο. Αλλά εντάξει, λίγο από εδώ από εκεί κάπως τα καταφέρνουμε.
1: Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα μου είπες νωρίτερα ότι έχεις και οικογένεια, έχεις ένα πιτσιρικά εκεί πέρα. Πες μας λίγο πώς μπήκες έτσι στην κανονικότητα της ζωής εκεί στην Κολομβία.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν κάτι το πολύ, πολύ το πιο όμορφο που μου έχει συμβεί, η αλήθεια είναι, να έχω μια οικογένεια εδώ πολύ όμορφη και υγιή. Σίγουρα ήταν εντάξει, κάτι το οποίο δεν ήταν αρχικά στη σκέψη καθημερινώς όταν έρχεται πιτσιρικά εδώ, ξέρει, για να δουλέψει, για να κάνει, να στερηθεί τα πόδια του μόνος του και όλο αυτό. Ήταν κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμουν, προέκυψε σίγουρα με τον καιρό. Έχω την Κατανίνα, τη γυναίκα μου, που είναι μεγάλο στήριγμα για μένα και είναι πολύ, την αγαπώ πάρα πολύ και στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα, εγώ και στα εύκολα είναι μαζί μου. Mm-hmm. Οπότε ο Δήμος...
1: Είναι από εκεί η γυναίκα σου, έτσι, είναι Κολομβιάνα.
0: Είναι από τη Βενεζουέλα.
1: Α, Βενεζουέλα.
0: Είναι από τη Βενεζουέλα, ναι.
1: Οπότε και αυτή ξενιτεμένη είναι. Και αυτή, λέω, ξενιτεμένη είναι, λέω.
0: Ξένη, μπράβο. Μπράβο. Οπότε είμαστε δύο ξένοι σε μια ξένη χώρα. Ας σταματάνε. Και ο Δήμος έχει τρεις εθνικότητες. Μπορεί να έχει την Κολομβιανή, γιατί έχει, ξέρω, το διαβατήριο, γιατί είναι γεννημένος εδώ. Και είναι Έλληνας από τον μπαμπά και δεν είναι Ολλανδός από τη μαμά.
1: Πώς τον είπαμε το μικρό?
0: Ανοίξει, ξέρεις. Πώς... Δήμος Αρμάντο λέγεται.
1: Δήμος Αρμάντο, ωραίος. Θα τον κάνεις Άρη τώρα ή...
0: Καράς Γονζάλες.
1: Να σου πω, θα τον κάνεις Άρη, πώς το βλέπεις?
0: Είναι... Όχι, Νίκο, είναι Άρης, δεν ξέρει ακόμα τι είναι Άρης, γιατί δεν μπορεί να το πει. Είναι Άρης, τι να τον κάνω.
1: Δεν έτυχε.
0: Με 10 δευτερόλεπτα να εξηγήσω τον γιατρό και συνεχίζω. Συγγνώμη.
1: Όχι, θα βάλω τραγούδι εγώ, μην ανησυχείς, κάνε με την ησυχία σου. Αλλά δεν έτυχε, πέτυχε με το μικρό Δήμο. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έχει επιλέξει ο Γιώργος. Από Σάφρι Ντουο, Played Alive. Πάμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, ακουγόμαστε. Γιώργο.
1: Εδώ είμαστε.
0: Τι έγινε με τον γιατρό, εντάξει, όλα καλά, τι σου πει.
1: Όλα καλά. Είναι ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατο. Θα μας βγάλει μια ένεση που θα μας βγάλει τώρα για τον πόνο και θα συνεχίσουμε να πούμε. Δεν είναι σαν να έχουμε περάσει χειρότερα.
0: Ζωντανά στην εκπομπή και ένεση, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα που είναι πολύ έτσι. Πολλοί κόσμος, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα εδώ και ρωτάνε. Το κομμάτι της Ελλάδας, γιατί είπες, για την νοσταλγία, ότι μας λείπει. Αυτό δώσε μας έτσι το συνέστημα λίγο της απόστασης που είναι μεγάλη. Δεν είναι εύκολο, παίρνεις ένα αεροπλάνο από τη Νέα Υόρκη και με μία πτήση έρχεσαι στην Αθήνα. Είναι λίγο πιο περίπλοκο το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσο λείπει η Ελλάδα εκεί, οι δικοί σου άνθρωποι?
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια, τα κατά ψέματα ήταν πολύ χειρότερα. Δηλαδή σου λείπει πάρα πολύ. Εμείς έχουμε κάτι πολύ καλό. Ότι επειδή έχουμε φέρει την Ελλάδα εδώ πέρα, δηλαδή τι θέλω να πω για να με καταλάβετε, άλλο είναι αυτό να δουλέψει σε κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με ελληνικό στοιχείο. Αλλά εγώ πιο πολύ έμαθα και αγάπησα την ελληνική μουσική εδώ από ό,τι όταν ήμουν στην Ελλάδα. Γιατί την ακούω κάθε μέρα, γιατί την εκτιμώ περισσότερο και την θαυμάζω περισσότερο, έτσι. Όπως και τα ελληνικά προϊόντα, όπως και την ελληνική κουλτούρα. Γιατί πραγματικά είμαστε σαν πρεσβευτές αυτής της πολύ όμορφης κουλτούρας της ελληνικής. Οπότε δεν σου λείπει αυτό το κομμάτι, γιατί ζεις πραγματικά μέσα σε αυτό, σίγουρα. Εννοείται βέβαια ότι λείπει η οικογένεια, δεν το συζητάω, οι φίλοι. Περιβάλλον, έτσι. Αυτό που κυρίως μας λείπει από την Ελλάδα, και είναι κάτι που είναι καλό να το ακούσουν οι ακροατές μας, είναι η ξεγνιασιά η ελληνική. Γιατί εδώ η Κολομβία είναι μια χώρα αρκετά επικίνδυνη, δυστυχώς ειδικά η πρωτεύουσα, και είναι μια χώρα που δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος όπως θα μπορέσει να είσαι στην Ελλάδα, ξέρεις. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά, αν ποτέ γυρίσω, κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω Ελλάδα σίγουρα, δεν θέλω να αφήνω όλη τη ζωή να περάσω πια. Αλλά άμα αυτό το γυρίσω, θα είναι αυτό το καλύτερο, ξέρεις, η ξεγνιασιά. Γιατί κάτι στους καλυμπιασμούς μήνας που ξέρω, η γυναίκα μου είχε έρθει και βλέπει παιδιά να παίζουν έξω στον δρόμο, ξέρω εγώ, ή παιδιά στα πάρκα, 11 το βράδυ, ξέρω εγώ, 10-12 χρόνια παιδάκια και λες, wow, ξέρω, αυτό εδώ είναι όχι ουτοπία, είναι wow, τη συλλογική φαντασία.
0: Αλήθεια, τόσο πολύ.
1: Οπότε είναι πράγματα τα οποία. Ναι, δυστυχώς είναι. Είναι εντάξει, είναι άλλος τρόπος, άλλος. Έχει κάποια πράγματα που είναι σίγουρα καλύτερα, αλλά είναι κάτι το οποίο μας έχει λείψει η ξεγνιασιά ελληνική.
0: Πάντως και εδώ δεν είναι έτσι όπως ήταν κάποτε τα πράγματα, και εδώ υπάρχουν και λοχεύουν κίνδυνοι. Προφανώς και παρακολουθείς τα νέα
1: σίγουρα,
0: και τις ειδήσεις και βλέπεις τα πράγματα που είναι πολλές φορές επικίνδυνα. Και αυτή η ξεγνιασιά, ξέρεις, καμιά φορά όταν έρχεσαι εδώ για διακοπές και λοιπά, τα βλέπεις όλα κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ακόμα και στο εργασιακό που λέμε, άντε εντάξει, στην Ελλάδα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και εδώ μιλάμε ότι δουλεύουμε διπλάσιες και τριπλάσιες βάρδιες και ώρες από ό,τι κάνουν στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Μου μένει λίγο αυτό που είπες για την επικινδυνότητα, γιατί ξέρεις, ακούν όλοι Κολομβία, πάπα θα πάμε εκεί, θα μας φάνε λάχανο. Θα ήθελα λίγο να το πιάσουμε, γιατί καμιά φορά και ορισμένα πράγματα έχουν και μια δόση υπερβολής, αλλά αυτό που είπες, ας πούμε, στα πάρκα 11 η ώρα το βράδυ τα παιδιά, τα πιτσιρίκια να παίζουν, ούτε σαν ανέκδοτο τοπικό το χαρακτήρισες, έτσι δώσε μας ένα στίγμα της καθημερινότητας εκεί και προφανώς και στην περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, αν έχει κάποιους κινδύνους.
1: Κοίταξε, εδώ πέρα έχει αρκετούς, ειδικά η Μποκοτά είναι μια πόλη η οποία είναι αρκετά επικίνδυνη. Και σου λέω και πάλι κάποια πράγματα που δεν, σίγουρα και στην Ελλάδα μπορείς να βρεθείς σε κάποιο κίνδυνο ή να πέσεις στη μαγιστάση ή κάτι τέτοιο. Αλλά καμιά φορά εγώ δεν σύμφωνα με αυτό που πολλές λένε ότι έχουν γίνει η Κολομβία της Ευρώπης, γιατί παιδιά πραγματικά ποτέ να μην φτάσετε να γίνεται η Κολομβία εκεί, γιατί είναι κάτι πολύ δυστυχώς περισσότερο. Σίγουρα δεν θέλω να τρομάξω ούτε να πω ότι wow, θα έρθει εδώ και θα σε κλέψει, θα έρθει εδώ και θα πέσει την αμυστία. Αλλά είναι πολύ πιο άγρια η κοινωνία από ότι είναι, ξέρεις, στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορώ να δώσω. Δεν θέλω να το κάνω, η αλήθεια σου λέω, γιατί μου αρέσει να λέω τα καλά πράγματα κυρίως της χώρας και τα κακά, γιατί θέλω να την αγαπάω την Κολομβία, είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Θέλω να καλυτερεύσουν. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή, δεν θέλει εύκολα εμπιστοσύνη. Και σίγουρα σου λέω και πάλι, η γυναίκα μου που έχει έρθει την ιστορία σε Ελλάδα, πολλές φορές μου λέει, wow, ξέρω εγώ ότι τι ωραία είναι εδώ, ξέρω τι, τι. Οκ, μπορεί να έχει οικονομικά προβλήματα, σίγουρα δεν το συζητάμε, δεν είμαστε, αλλά να σου το πω έτσι πολύ απλά, παιδιά, ότι αν γυρίσει κάποια στιγμή η Ελλάδα μπροστά εδώ είναι σουλγία. Δηλαδή, στα μάτια μου πλέον, αν έρθει από την Κολομβία στην Ελλάδα, σε φαίνονται όλα πιο εύκολα. Δυστυχώς εδώ είναι δύσκολο. Έχει πολύ καλύτερα πράγματα. Έχει κάποια πράγματα που μου αρέσουν περισσότερο.
0: Δηλαδή,
1: όπως παραδείγματος χάρη, ο κόσμος είναι πιο ευγενικός. Ο κόσμος είναι πιο ευγενικός, ο κόσμος είναι πιο έξω καρδιά. Έχει κόσμο ο οποίος πραγματικά δηλαδή, σε σέβεται, μιλάει με πολύ ευγένεια. Παραδείγματος χάρη, οπουδήποτε και να πας, ο πρώτος που θα σε χαιρετήσουν, ξέρω, θα έρθει να σε ζητήσει ένα καφέ, ένα φαγητό. Είναι πολύ ευγενικός, πολύ χαμογελαστός. Είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό, ξέρεις.
0: Κάποτε υπήρχε αυτό και στην Ελλάδα, Γιώργο. Κάποτε, δηλαδή, έχουμε αποξενωθεί. Τώρα μου δίνεις να συνειδητοποιήσω, έτσι όπως το περιγράφεις, ότι εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, έχουμε αποξενωθεί τελείως. Πηγαίνεις το πρωί και λες καλημέρα και σε κοιτάνε περίεργα.
1: Νίκο, συγγνώμη, ένα λεπτό φεύγει ο γιατρός να το χειρονοποιήσω.
0: Ναι, θα βάλω εγώ. Βάζω τραγούδι εγώ, μην ανησυχείς. Λοιπόν, Λοβούμπα. Λοβούμπα, άντε χαιρέτα το γιατρό, γιατί το ζήσαμε και αυτό ζωντανή εκπομπή με ιατρική επίσκεψη στην Μποκότα της Κολομβίας. Ντάντι Γιάνκι, φύγαμε, Κωνσταντίνε.
1: Έτσι.

0: Φαν Ρούμπα. Φαν Ρούμπα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, όλα εντάξει με τους γιατρούς?
2: Ωραία, ωραία, παιδιά. Εδώ είμαστε. Αξίζει να πω ότι ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και συγγνώμη για το πρώτο. Έχει οι γιατρές, το δώσαμε και ένα φεϊβόλα του Σαλόνικα να μας επισκεφθεί και μια σοκοφρέτα και φύγε ευτυχισμένο.
1: Εντάξει. Αυτό σε μπλάκωσε τις ενέσεις, θα τον μπλάκωσε τη σουβλάκι, εντάξει.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι και γι' αυτό ήταν κάτι περίεργο, γιατί το λέω εγώ ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λέω σε εσάς. Εντάξει, τώρα απίστευτο, ρε παιδί, ζωντανή εκπομπή, έρχεται ο γιατρός στην οικονομία και ο τύπος να πούμε χάρη γιατρός, λέει, εγώ πρώτη φορά μου σημαίνει, ρε φίλε, να πάω, ξέρω εγώ, να επίσκεψη με τη ιατρική σε σπίτι και να μιλάω άλλο στο ραδιόφωνο. Εντάξει, ξέρω, σημαίνει,
1: και δύο η ώρα το πρωί κιόλας, έτσι.
2: Μπράβο, μας πάτησε τώρα μια είναι στο τι είναι αυτό το τι μας έδωσε ο Θεός μαζί μας. Πιστεύω όλο καλό.
1: Εντάξει, πέντε λεπτά θα είμαστε ακόμα αέρα, οπότε άμα το καταλάβεις μετά δεν το πάρουμε χαμπάρι εμείς, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, Γιώργη, τελειώνει η εκπομπή, προχώρησε πολύ γρήγορα, έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα. Θέλοντας να κάνεις έτσι ένα κλείσιμο, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα εδώ σε φίλους, σε ανθρώπους που αγαπάς, έτσι να μας δώσεις ένα τελευταίο στίγμα για να σε αποχαιρετήσουμε.
2: Να είστε καλά. Να πω καταρχήν ευχαριστώ σε εσάς, γιατί πραγματικά χάρηκα πολύ που έστω και μπορέσαμε. Πραγματικά πέρασε πολύ εύκολα η ώρα και γρήγορα. Ήταν να είχαμε κι άλλο να μπορούσαμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Τίποτα, φίλε μου, να πω πραγματικά σε όλους τους χαιρετισμούς, όλους τους φίλους μου, στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου. Πάνω απ' όλα να έχουν υγεία, να περνάτε καλά. Εκτιμήστε, παιδιά, αυτό που έχετε εκεί. Εκτιμήστε ακόμα και τον τζατζίκι, τη φέτα, την ελιά, τα τσόκλα πράγματα. Εκτιμήστε τα πάντα. Σίγουρα είναι δύσκολα. Σίγουρα έχουμε περάσει καλύτερα, αλλά εκτιμήστε, αγαπήστε πραγματικά αυτό, γιατί όταν δείτε πώς μας αγαπάνε και πώς μας βλέπουν, ξέρεις, όταν ζεις εδώ πέρα τόσο μακριά, εκτιμάς πολύ αυτά που δεν έχεις εδώ. Οπότε αυτό είναι το βασικότερο. Ελάτε στην Κολομβία, προσκαλώ όλο τον κόσμο, δηλαδή πραγματικά αξίζει το γκρουπ, είναι μια πανέμορφη χώρα. Πέρα από τα αυτά, εντάξει, τα επικίνδυνα και αυτά, okay, normal, okay, όσα. Έχει πραγματικά πολύ ωραία μέρη να δεις, πολύ ωραίο κόσμο. Αξίζει τον κόπο σαν προορισμό, δηλαδή όποιο το επιχειρήσει. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάποιον, είναι κάποια συμβουλή, οτιδήποτε, παιδιά, τα social media μπορείτε να με βρείτε. Και τίποτα, φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Να πω και να μείνουμε στον κύριο Καρυπή, στον πρόεδρο του Άρη. Πούλα, σε παρακαλώ, αδελφέ. Πούλα, για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Βρέσει κάποιον εμπεριστή καλό και πούλα. Φτάνει πια, καλά να κάνει ό,τι έκανε, να είσαι καλά, αλλά πούλα, σε παρακαλώ. Και τίποτα, φίλε.
1: Εντάξει, νομίζω όλα καλά, αυτό τα είπε όλα. Γιώργο Σιταρά, Αργιανάρα στην Κολομβία, στην Μπογκοτά. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα να έχετε.
1: Λοιπόν, θα τις ανεβάσουμε τις εκπομπές, θα τις στείλω εκεί να κάνεις και εσύ τη διανομή στο δικό σου κόσμο. Να μάθουν στην Κολομβία και μια κουβέντα παραπάνω για την.
2: Είναι μια εκπομπή. Αδελφέ μου, αυτή είναι μια εκπομπή ιστορική, γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Άλλοι προσπαθούσε μέσα να πούμε Ντάντι Γιάννη και ακούγατε και εγώ μιλούσα για τα τσίγια για σουβλάκια.
1: Στο γιατρό που σου έκανε ένες. Λοιπόν, και ακολουθεί τώρα Innocence Moments, Χρήστος Φουρκής, καλά το λέω.
2: Φούρκης.
1: Δεν το είπα καλά, ορίστε. Λοιπόν, και μετά έχουμε το αραβικό δελτίο ειδήσεων εδώ με τον καλό συνάδελφο Βαλίντ Ελίας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους στην Κολομβία. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Καλή σας ημέρα. Πέμπτη είναι σήμερα, 14 του μηνός Μαΐου. Φάγαμε και το μισό Μάη, έτσι, τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλησιάζουμε ολοταχώς στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026. Ένα ακόμα από τα καλοκαίρια στα οποία, δεν ξέρουμε τι θα γεννήσει η επικαιρότητα. Πώς το έλεγαν παλιά οι δημοσιογράφοι, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Ποιος το είχε πει? Κάποιος το είχε πει αυτό. Κάποιος το είχε πει αυτό, θα το βρούμε, θα το θυμηθούμε ποιος το είχε πει. Κάπως έτσι, ένα καλοκαίρι λοιπόν που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας ακόμη δεν έχουν άμεση σχέση ή τέλος πάντων δεν επηρεάζονται 100% από τις επιλογές που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και σίγουρα η συνάντηση που ολοκληρώθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, του Προέδρου της Κίνας, είναι μία από αυτές τις εξελίξεις, μία από αυτές τις περιπτώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα διεθνή θέματα που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν στο Πεκίνο πριν από λίγο η πολυαναμενόμενη αυτή συνάντηση που έγινε και κλεισμένων των θυρών, και λέμε για το πόσο σημαντική είναι αυτή η συνάντηση με βάση το γεγονός ότι ό,τι και να κάνει μέχρι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, όλες οι επιλογές του ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών και των κινήσεών του γίνονταν με το βλέμμα στην Κίνα. Αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι, το βεβαιώνουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις. Η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, η Κίνα είναι ο εχθρός, η Κίνα είναι η χώρα και η οικονομία στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει ως τον βασικό αντίπαλο στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκακέρα. Ο Σι Τζινπίνγκ τώρα, διαβάζουμε εδώ από τα πρώτα ρεπορτάζ που έχουν βγει από τη συνάντηση αυτή, έκανε λόγο για νέα κατεύθυνση στις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει, ισχυρίστηκε ότι συμφωνήθηκε η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης που θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Τώρα αυτά τα 3 χρόνια δεν καταλαβαίνω γιατί ορίζει ως χρονικό ορίζοντα αυτά τα 3 χρόνια και προσθέτει βέβαια και πέραν αυτών. Νωρίτερα είχε υπάρξει ηχηρή προειδοποίηση όμως από τον ίδιο ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν, που φαίνεται ότι είναι ένα αγκάθι στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των δύο πλευρών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Βεβαίως όλα αυτά συμβαίνουν ενώ εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στη διεθνή πολιτική σκακέρα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, του ζητήματος των στενών του Ορμούζ, των αυξήσεων που έχουν δει τον τελευταίο καιρό οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες παρότι αποκλιμακώθηκαν κάποια στιγμή όταν υπήρξε η αίσθηση ότι κάτι πάει να γίνει, ότι κάποια συμφωνία θα μπορούσε να προκύψει για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αυτές οι ελπίδες τέλος πάντων διαψεύστηκαν τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και επανήλθε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ρητορική πιο επιθετική απέναντι στο Ιράν. Έχουμε την ίδια ώρα νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ το Ιράν καταδικάζει τις επαφές του Τελαβίβ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βλέπουμε με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις αυτές που γίνονται και σε αυτό το επίπεδο, καθώς εξακολουθούν και οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και όχι μόνο. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί
και που μας ενδιαφέρουν περισσότερο έχουν να κάνουν πρωτίστως με την οικονομία, με τις αυξήσεις στις τιμές. Είδαμε και στα τελευταία στοιχεία που είχαν δει το φως της δημοσιότητας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον πληθωρισμό ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Σαφέστατα μιλάμε για μια κρίση η οποία σε ένα ποσοστό είναι εισαγόμενη, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε και ένα μοντέλο διαχείρισης το οποίο δυστυχώς αφήνει τα ολιγοπόλια να αλωνίζουν. Και σαφέστατα στην παραμικρή ευκαιρία που μπορεί να δοθεί από τις διεθνείς εξελίξεις, εδώ στην Ελλάδα κάνουν πάρτι τα καρτέλ. Αυτό δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει, να υφίσταται. Τώρα, διαβάζουμε τώρα στη ροή των ειδήσεων εδώ στο Earth News, πρώτο θέμα και κάτι που στο πολύ μακρινό παρελθόν είχε ενδιαφέρον, το παρακολουθούσαμε όλοι με ενδιαφέρον γιατί σίγουρα επηρέαζε και την υπόλοιπη πολιτική σκηνή. Πλέον τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει ξεθοριάσει έντονα το αποτύπωμα που μπορεί να έχουν οι φοιτητικές εκλογές στην καθημερινότητα και στην πολιτική σκακέρα. Για άλλη μια χρονιά φοιτητικές εκλογές χωρίς ενιαία αποτελέσματα, η κάθε παράταξη έδωσε τα δικά της. Από την πλευρά της Δάπνου Δουφουκού 42,23% για τη ΔΑΠ και την Πασποδαστική δεύτερη με 20,72% και τρίτη θέση την ΠΑΣ με 20,72%. Οι άλλες παρατάξεις έχουν δώσει άλλα αποτελέσματα. Από την ΠΚΣ ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07% σε αυτό το ποσοστό ενσωμάτωσης δίνει πρώτη τη δική της παράταξη με ποσοστό 33,53% και δεύτερη τη Δάπνου του Φουκού με 24,78%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 10,6% και τέταρτη παράταξη τα ΕΑΚ με 9,71%. Όπως αντιλαμβάνεστε δηλαδή, είναι τόσο έντονες οι διαφορές, τόσο μεγάλες οι διαφορές που κανείς δεν δίνει σημασία, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε και ένα γεγονός το οποίο έχει στοιχιώσει τον ύπνο μας τα τελευταία 24 ώρα και έχει ανοίξει ένα κύκλο συζήτησης στη δημόσια σφαίρα που έχει να κάνει σε ένα σημαντικό βαθμό με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες την καθημερινότητα των εφήβων και κυρίως τη μεγάλη πίεση την οποία δέχονται όχι μόνο από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά γενικά από το περιβάλλον, το σχολικό, το φιλικό, τα παιδιά σε σχέση με το μέλλον τους. Είχαμε λοιπόν την πολύ άσχημη, το πολύ έτσι δυσάρεστο γεγονός με την πτώση από πολυκατοικία, από ταράτσα πολυκατοικίας 2-16χρονων κοριτσιών. Με πληροφορίες να λένε ότι στο σημείωμα που άφησαν πίσω τους η μία τουλάχιστον από τις ανήλικες ανέφερε ότι πιεζόταν και δεν άντεχε μία αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι αλήθεια ότι στην πλειοψηφία τους οι νέοι άνθρωποι, παρότι όλοι δέχονται αυτή την πίεση, τουλάχιστον ένα σημαντικό ποσοστό των νέων παιδιών δέχονται αυτή την πίεση δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων, τις οποίες έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγεθύνει υπερβολικά την επίπτωσή τους στο μέλλον των παιδιών μας. Οι περισσότεροι από τους νέους λοιπόν που αισθάνονται αυτή την πίεση έχουν το μηχανισμό να το διαχειριστούν και να αποσυμπιέσουν. Υπάρχουν όμως και κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, προσπαθούν να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν όλο αυτό που αισθάνονται, αλλά πολλές φορές αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε αδιέξοδο και μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη και με την μία από τις δύο ανήλικες και μαζί με αυτήν βούτυξε στο κενό και η φίλη της.
είναι μια εξέλιξη η οποία για δύο 17χρονα κορίτσια που πραγματικά προβληματίζει. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που συζητάμε αυτά τα ζητήματα και που θα τα συζητήσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, αλλά το θέμα είναι πώς μπορούν οι οικογένειες, οι γονείς πρωτίστως, να ξεκινήσουμε από τους γονείς, να πάρουν μια τέτοια εκπαίδευση ως γονείς εννοώ, ώστε να λειτουργούν αποσυμπιεστικά στα παιδιά τους. Ακόμη δηλαδή και αν πηγαίνουν στο σχολείο και ακούνε «εγώ έγραψα τόσο», «εγώ έχω βάλει αυτή τη στόχευση αλλά είναι δύσκολο», «εσύ τι θα βάλεις στο μηχανογραφικό», «πού στοχεύεις», «έχεις διαβάσει», «δεν έχεις διαβάσει», «πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή τη βαθμολογία στα συγκεκριμένα μαθήματα για να μπούμε σε αυτή τη σχολή». Όλο το σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές επίσης από την πλευρά τους, που βγάζουν λογίδρια πολλές φορές για το πόσο σημαντική είναι η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι είναι μια καθοριστική στιγμή συνολικά για το μέλλον των παιδιών. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει η οικογένεια να το παίρνει και να το διαλύει, να το αποσυνθέτει, να το μικραίνει. Στην συνείδηση του παιδιού, στο μυαλό του παιδιού. Έχει λοιπόν μεγάλη ευθύνη ο γονιός να είναι κοντά στο παιδί, να προσπαθεί να αντιλαμβάνεται πόσο πιεσμένο μπορεί να είναι και να δίνει συμβουλές προς την αντίθετη κατεύθυνση. Να κάνει το παιδί, όπως και όλα τα παιδιά έτσι πρέπει να σκέφτονται, αυτή είναι η αλήθεια, να αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να μιλάμε για καθοριστικές επιλογές και καθοριστικές αποφάσεις και καθοριστικές χρονικές στιγμές για ένα ολόκληρο μέλλον, για ολόκληρη τη ζωή σου. Δεν ισχύει, δεν υπάρχει αυτό. Απλά δεν υπάρχει. Οι ευκαιρίες είναι πολλές, ειδικά όταν ένας άνθρωπος είναι μικρός σε ηλικία, είναι περισσότερες οι ευκαιρίες που έχει ένας νέος άνθρωπος που είναι 17 χρονών και λογικό είναι αυτό. Επίσης είναι πολύ δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα ότι η επιλογή που κάνει ένα παιδί στα 15, στα 16, όταν ξεκινάει το λύκειο, όταν είναι στη δευτέρα λυκείου και κατευθύνεται σε μία έτσι επιστήμη ή σε έναν κλάδο, είναι σίγουρο ότι η επιλογή που κάνει είναι η σωστή. Σκεφτείτε πόσο αλλάζει ένα παιδί από τα 16-17 του χρόνια μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 22-23-24 που θα τελειώσει τη σχολή του και πόσα παιδιά δεν καταλήγουν στη διάρκεια των σπουδών να ανατρέπουν όλες τους τις επιλογές και να επιλέγουν να σταματήσουν εκεί τις σπουδές τους, να διαλέξουν μια άλλη κατεύθυνση, να βάλουν κάποιες φορές, βάζουν και τους γονείς σε στεναχώρια γιατί λένε «μα εμείς επενδύσαμε σε αυτό, σε βοηθήσαμε, πληρώσαμε φροντιστήρια». Ναι, αλλά συμβαίνει αυτό και έχει κάθε δικαίωμα το παιδί να αλλάξει την επιλογή του στην πορεία. Είναι λοιπόν τόσα πολλά που μεσολαβούν μέχρι να φτάσει κάποιος άνθρωπος στο χρονικό σημείο που θα βγει έξω στον επαγγελματικό στίβο, θα κάνει επιλογές ζωής. Είναι τόσα πολλά τα οποία αφήνουμε απ' έξω από τη βασική εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα την καλλιέργεια και την μόρφωση γης. Είναι τόσα πολλά τα οποία αφήνουμε απ' έξω από τη βασική εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα την καλλιέργεια και την

δεν είναι η πιο κρίσιμη στιγμή σε όλη σας τη ζωή η μέρα ή οι μέρες που θα γράψετε διαγωνίσματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλές μέρες. Εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία το έχουμε ζήσει αυτό. Είναι πολύ πιο σημαντικές οι στιγμές, τις επιλογές του συντρόφου με τον οποίο θα ζήσεις τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου, αν είναι όλο το υπόλοιπο της ζωής σου αυτό που θα επιλέξεις να ζήσεις με ένα σύντροφο, οι επιλογές που θα κάνεις για το αν θα κάνεις παιδιά και πόσα παιδιά θα κάνεις, για το εάν θα αντιδράσεις σε μία πίεση από τον εργοδότη σου στη δουλειά ή δεν θα αντιδράσεις, για το αν θα επιλέξεις να παραιτηθείς από μία δουλειά για να πάρεις μία άλλη κατεύθυνση και να βρεθείς σε έναν άλλον εργοδότη, για το αν τη ζωή σου θα τη χτίσεις γύρω από την οικογένεια ή γύρω από την επαγγελματική σου ζωή. Αυτές είναι επιλογές κρίσιμες για τη ζωή. Η επιλογή για τη σχολή που θα σπουδάσεις, την επιστήμη που θα ακολουθήσεις και το τι θα διαβάσεις και πώς θα διαβάσεις και αν θα δώσεις πανελλαδικές και πόσο καλό βαθμό θα πάρεις, αυτό είναι μάλλον πολύ πιο χαμηλά θα πρέπει να είναι στον αξιακό κώδικα, έτσι, τη ζωή σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με την κυρία Τένια Μακρύ, που είναι οικογενειακή σύμβουλος, γιατί επιλέξαμε να βάλουμε αυτό το ζήτημα σαν πρώτο και βασικό στην εκπομπή μας σήμερα. Και θα πάμε πρώτα σε ένα τραγούδι. Θα σας ενημερώσω ότι είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη και σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με την εκπομπή Πάρε το Χρόνο. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Ένα τραγούδι με επαιτειακό χαρακτήρα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, γνωστός Αμερικανός με ιταλικές ρίζες, τραγουδιστής και ηθοποιός, που έχει μείνει με το χαρακτηρισμό «η φωνή» στην ιστορία της μουσικής. Προσωπικά βέβαια εμένα μου άρεσε καλύτερα η φωνή του Dean Martin και του Johnny Mathis, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά εντάξει, ο Φρανκ Σινάτρα είχε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, η οποία είναι αναγνωρίσιμη σε κάθε περίπτωση και έχει αφήσει πίσω του πολύ μεγάλη έτσι, ιστορία μουσική με πολλά όμορφα και επιτυχημένα τραγούδια. Πάμε στην καλεσμένη μας, η κυρία Τένια Μακρύ, οικογενειακή σύμβουλος συγγραφέας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Κελόπουλε.
0: Κυρία Μακρύ, έλεγα νωρίτερα, κάνοντας έτσι μια τοποθέτηση με αφορμή το γεγονός της Ηλίου Πολής, ότι πρέπει, νομίζω δηλαδή, έτσι αισθάνομαι, εγώ έχω και δύο παιδιά στην εφηβεία, αισθάνομαι

0: ότι οι οικογένειες πρέπει, έχουν ευθύνη οι γονείς να παίζουν ρόλο αποσυμπιεστικό. Γιατί δεν είναι πάντα η οικογένεια που πιέζει, είναι γενικά όλο το περιβάλλον και το σχολικό περιβάλλον πολλές φορές που πιέζει τα παιδιά στο κατόφλι των εξετάσεων των εισαγωγικών. Η οικογένεια νομίζω ότι έχει ευθύνη να αντιλαμβάνεται πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει στη ψυχή και στο μυαλό των παιδιών και να παίζει έναν ρόλο αποσυμπιεστικό. Συμφωνείτε, είναι κάπως έτσι, ναι.
1: Έτσι είναι, κύριε Αγγελόπουλε. Αρκεί αυτή η τακτική της αποσυμπίεσης να είναι κάτι το παιδί που το γνωρίζει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, να νιώθει ότι έχει την ασφάλεια των γονιών του να μπορεί να εκδηλωθεί, να εκδηλώσει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, χωρίς να επικρίνεται ή να ματαιώνεται. Αν λοιπόν το παιδί αυτό από πάρα πολύ μικρή ηλικία, πρέπει να σας πω από την ώρα που αντικρίζουμε τα μάτια της μαμάς μας όταν μας βγάζει από το σώμα της, όταν λοιπόν αυτή η σχέση έχει δημιουργηθεί και μετά μπαίνει και ο πατέρας μέσα στην ζωή μας, έχει δημιουργηθεί αυτή η σχέση λοιπόν, το παιδί πραγματικά νιώθει την ασφάλεια να μπορεί να εκδηλωθεί στο γονιό του, γιατί εκείνο είναι ένα μέλος ισότιμο της οικογένειας που έχει απαιτεί, αν το θέλετε, και το λέω με απαιτεί, την κατανόηση από τους γονείς του, γιατί εκείνος μιμείται, εκείνος ακούει και εκείνοι είναι αυτοί οι οποίοι το διαμορφώνουν και το βοηθούν να βάλει φτερά στην πλάτη του και να πετάξει. Αν λοιπόν αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει, κύριε Αγγελόπουλε, αναφυζήτητα το παιδί στην εφηβεία θα ψάξει κάπου αλλού να τη βρει. Και ξέρετε, η επιρροή στα παιδιά μας ξεκινάει από την οικογένεια, μετά πηγαίνει στο σχολείο και η τρίτη επιρροή που εμείς πια έχουμε χάσει όλη τη δύναμή μας ως γονείς είναι οι φίλοι μας. Άρα λοιπόν, αν το παιδί σε αυτούς τους δύο πρώτους κύκλους δεν έχει βρει τον εαυτό του και τη σωστή του εικόνα, αναφυσβήτητα θα συνταυτιστεί με παιδιά τα οποία έχουν την ίδια νοοτροπία, τα ίδια βιώματα και έτσι αυτό το οποίο λέγαμε ότι πες μου ποιος είναι ο φίλος σου να σου πω ποιος είσαι, γίνεται πραγματικότητα.
0: Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι άνθρωποι γενικώς έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για να μπορούν να αντιμετωπίζουν το άγχος, την πίεση, το στρες αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτό το ταλέντο, ας πούμε. Γιατί εντάξει, κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί, κανείς από αυτούς που πιέζει ένα παιδί να διαβάζει περισσότερο, να πετύχει στις εξετάσεις του, ότι μπορεί το παιδί αυτό να γυρίσει έτσι η ψυχολογία του ώστε να πάρει τόσο καθοριστικές για τη ζωή του αποφάσεις.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, το άγχος διδάσκεται όπως και η βία διδάσκεται. Άρα λοιπόν ένας αγχώδης γονιός διδάσκει στο παιδί του το άγχος. Όταν έρχονται άνθρωποι κοντά μας και μας λένε οι γονείς ότι έχουμε ένα παιδί αγχώδες, πάντα ρωτούμε ποιος από τους δύο γονείς είναι ο αγχώδης. Και πάντα έχουμε μία απάντηση. Ένας εκ των δύο είναι ο αγχώδης γονιός, ο οποίος μην μπορώντας ο ίδιος να ελέγξει τον εαυτό του, αυτή τη συμπεριφορά, γιατί η συμπεριφορά είναι εκείνη η οποία μας δημιουργεί το άγχος μέσα μας, το παιδί του μιμείται τη συμπεριφορά αυτό και γίνεται αγχώδες. Όπως επίσης γίνεται και βίαιο, γιατί τη βιώνει μέσα στην οικογένειά του, μαζί με τον μπαμπά του και τη μαμά του, και τη βία την οποία το ίδιο βιώνει από τους γονείς του. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε αυτοδίδακτοι, πρέπει να σας πω, για το άγχος. Για να γίνουμε, αν το θέλετε, δάσκαλοι του δικού μας χειρισμού του άγχους, θα πρέπει να πάρουμε βοήθεια, κύριε Αγγελόπουλε. Δεν είναι ένας μηχανισμός τον οποίο μπορούμε οι ίδιοι να τον καταστήλουμε χωρίς να πάρουμε βοήθεια, όταν αυτό βρίσκεται σε ένα βαθμό που πια χάνουμε την πραγματικότητα. Γιατί αυτό σημαίνει άγχος. Το άγχος μας αλλοιώνει την πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν δρούμε με τη φανταστική μας πραγματικότητα και όχι με την πραγματικότητα, ναι, η οποία υπάρχει έξω.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η αγχώδης προσωπικότητα που μπορεί να έχει ένας από τους δύο γονείς, όπως λέτε, είναι κληρονομικό χάρισμα που λέμε. Μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, από τον έναν στον άλλον, από τη γιαγιά στη μητέρα, από τη μητέρα στο παιδί.
1: Ναι. Έτσι είναι. Έτσι.
0: Άρα πρέπει να αγωνιστούμε, ναι, πρέπει να αγωνιστούμε όταν αποφασίζουμε να κάνουμε παιδιά, κάποια από τα πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό που περιγράφεται, να τα δουλέψουμε, να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Έτσι δεν είναι?
1: είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό αυτή τη στιγμή. Πόσο όριμοι είμαστε για να γίνουμε γονείς. Αυτό πρέπει να σας πω, το ερώτημα πλανάται στο μυαλό μου συνεχώς όταν έρχονται ζευγάρια κοντά μου και όταν οι ζευγάρια πια μέσα στον ερωτά τους ή μετά από ένα χρόνο, κάποιο χρόνο συμβίωσης αποφασίζουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, δεν ξέρω αν αυτό το κάνουμε συνειδητότητα τις περισσότερες φορές, πρέπει να σας πω ότι είναι όχι, ή αν είναι μια κοινωνική επιβολή της οικογένειας ή των ίδιων οι οποίοι έχουν καλοχυθεί μέσα σε μια οικογένεια που οπωσδήποτε όταν συζευτείς με έναν άνθρωπο το επόμενο βήμα είναι να φέρεις παιδί. Το πόσο όριμος είσαι να φέρεις παιδί δεν το ξέρεις. Και τι σημαίνει οριμότητα, κύριε Αγγελόπουλο? Πάρα πολύ απλά. Αγγελόπουλος, το κύριε Αγγελόπουλο σημαίνει οριμότητα να μπορώ να αναλαμβάνω την ευθύνη και τη συνέπεια των πράξεών μου. Αντιλαμβάνομαι ποια είναι η ευθύνη των δικών μου συνεπειών. Τι συνέπεια έχω όταν κάνω το συγκεκριμένο πράγμα? Αυτό λοιπόν, όταν αυτή την οριμότητα δεν την έχουμε και πλανάται, αν το θέλετε, ένας εξωπραγματικός και θεραπευτικός κόσμος μέσα μας, κάνουμε άλλα αντί άλλων. Και λέω θεραπευτικός γιατί έχουμε μέσα μας όλοι, κύριε Αγγελόπουλε, μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε για να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας και είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα την έξω. Άρα λοιπόν από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Πόσο όριμοι είμαστε να φέρουμε γονείς, πόσο αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να φέρω ένα παιδί στον κόσμο και να αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού του ανθρώπου τον οποίο φέρνω εγώ με δική μου ευθύνη στον κόσμο.
0: Τώρα είπατε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι όλοι μας γύρω μας στο περιβάλλον που ζούμε γνωρίζουμε ανθρώπους που έγιναν γονείς επειδή απλά ήταν μια κοινωνική σύμβαση, έπρεπε να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο κοινωνικό, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί και να μην το ήθελαν ακόμη. Και βλέπουμε τελικά τι συνέπεια έχει αυτό στα ίδια τους τα παιδιά. Πολύ σοβαρό αυτό.
1: Πάρα πολύ. Και βλέπετε ότι είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι όταν γεννήσουμε το παιδάκι να το παραδώσουμε στη γιαγιά, να βρούμε έναν πάρα πολύ καλό παιδικό σταθμό, γιατί εργαζόμαστε, γιατί έχουμε τη δική μας ζωή και αυτό είναι θεμητό. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως το τι στοιχίζει σε ένα μωρό να μεγαλώνει χωρίς τη μητέρα του ή τον πατέρα του, εννοώ. Υπάρχουν σαν παρουσίες, αλλά δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το παιδί. Γιατί το παιδί, αν δεν προσχοληθεί με τη μητέρα του στα πρώτα χρόνια της ζωής του και αν η μητέρα του δεν έχει τη συμπαράσταση του ανθρώπου με τον οποίο έχει φέρει το παιδί στον κόσμο, πρέπει να σας πω το παιδί αυτό μεγαλώνει σε ένα χάος συναισθηματικό. Δεν έχει την ασφάλεια που πρέπει να έχει, ούτως ώστε να μπορέσει να νιώσει ασφαλές, να κοιμάται ήσυχα, να τρώει όμορφα και να γελάει όταν οι γονείς του είναι κοντά του και το παίρνουν αγκαλιά και το χαϊδεύουν.
0: Νομίζω ότι πολλοί από εμάς που είμαστε γονείς έχει τύχει να πούμε στα παιδιά μας τη συγκεκριμένη φράση. Εγώ κάνω αυτό, εσύ όμως μην το κάνεις. Αυτό που κάνω εγώ είναι κακό, εσύ όμως δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί βλέπεις τελικά ότι δεν μου κάνει καλό. Δεν κάνει καλό στην υγεία μου, δεν κάνει καλό στη ζωή μου. Έχει αποτέλεσμα μια τέτοια παρότρινση από τη στιγμή που ξέρουμε ότι τα παιδιά από αυτά που κάνουμε μαθαίνουν και όχι από αυτά που λέμε.
1: Όπως το λέτε, κύριε Αγγελόπουλε, όπως το λέτε. Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς είμαστε αυτοί που τα παιδιά μιμούνται τη συμπεριφορά τους, τη συμπεριφορά μας. Και τα παιδιά μας επηρεάζονται πάρα πολύ, γιατί εμείς είμαστε το α και το ω στη μικρή τους ηλικία. Όταν λοιπόν βλέπουν τη μαμά τους και τον παπά τους να έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές, αυτές οι συμπεριφορές αποτυπώνονται μέσα στο παιδί. Και τότε έχουμε αυτό που λέμε εμείς στη δική μας τη γλώσσα, κυρία Αγγελόπουλο, η καταναγκαστική επανάληψη. Δηλαδή το παιδί καταναγκαστικά, εντός εισαγωγικών, μιμείται τη συμπεριφορά των γονιών του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε όταν έχουμε μία ανεπαρκή μητέρα συναισθηματικά ή έναν παπά ο οποίος δεν είναι παρόν στο μεγάλωμα του παιδιού και στη συντροφικότητα της γυναίκας του, ψάχνουμε να βρούμε από ποιους γονείς έχει μεγαλώσει. Γινόμαστε εμείς, αν το θέλετε, τα πρότυπα των δικών μας γονιών, όπως εμείς έχουμε μεγαλώσει. Αν λοιπόν έχουμε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς, τότε θα πρέπει να πάρουμε βοήθεια, κυρία Αγγελόπουλε. Να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ, τις εικόνες μας σε σωστή θέση, ούτως ώστε να δούμε και εμείς ποιοι πραγματικά είμαστε και ότι είμαστε, αν το θέλετε, ένα αντίγραφο των γονιών μας.
0: Παρόλα αυτά, το να συζητάμε με τα παιδιά μας είναι σε κάθε περίπτωση καλό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ακόμα και αν αυτά που θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε, εμείς δεν τα κάνουμε κάποιες φορές πράξη ή τέλος πάντων δεν τα κάνουμε καθόλου πράξη. Υπάρχει ο χρόνος πιο κατάλληλος για να απευθυνθούμε στα παιδιά μας? Μπορεί δηλαδή με κάποια συγκεκριμένη συγκυρία να είναι τέτοια ώστε να έχει αποτέλεσμα αυτή η συζήτηση που θα γίνει?
1: Ευκαιρίες μας δίνονται, κυρία Αγγελόπουλε, μέσα στην ημέρα όταν μαζευόμαστε στο σπίτι, γιατί βλέπετε ότι η οικογένεια βρίσκεται πολύ λίγες ώρες όλοι μαζί, γιατί οι γονείς εργάζονται, τα παιδιά...
0: Υπάρχουν στιγμές που είναι πιο δεκτικά τα παιδιά, δηλαδή αυτό θέλω να πω.
1: Πρέπει να σας πω, ναι, υπάρχουν στιγμές αυτές. Είναι όταν το παιδί μας και εμείς ερχόμαστε στο σπίτι και πηγαίνουμε στο δωμάτιο του παιδιού μας, το οποίο μπορεί να έχει προηγηθεί στο σπίτι, και του λέμε το πώς ήταν η δική μας ημέρα, του παίρνουμε μία αγκαλιά, του λέμε ότι το σκεφτόμασταν, και από εκεί και πέρα ρωτάμε, όχι πώς πήγες τα μαθήματα, πώς ήταν η ημέρα σου σήμερα, τι ήταν εκείνο που σε έκανε χαρούμενο, τι ήταν εκείνο που σε έκανε να λυπηθείς, τι ήταν εκείνο που σκέφτηκες. Και αυτό δεν το λέμε να καθίσουμε απέναντι, αλλά να καθίσουμε δίπλα και να έχουμε το χέρι μας επάνω στο παιδί μας σε μία αγκαλιά. Γιατί ξέρετε ότι η επικοινωνία με το δέρμα είναι εκείνη η οποία δίνει μηνύματα στον εγκέφαλο, και εδώ το παιδί καταλαβαίνει ότι πραγματικά αγαπιέται.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, κυρία Μακρύ, για να κλείσουμε. Εν όψη τώρα πανελλαδικών εξετάσεων, υπάρχουν κάποια πράγματα έτσι σαν χρυσοί κανόνες? Τώρα αυτή η φράση χρυσός κανόνας είναι έτσι λίγο υπερβολική, αλλά τέλος πάντων αντιλαμβάνεστε, που μπορούμε έτσι να δώσουμε στα παιδιά που μας ακούνε?
1: Ωραία. Λοιπόν, εκείνο το οποίο εγώ θα παρακαλούσα στους γονείς είναι καταρχήν να βγάλουν τη λέξη διάβασε. Διάβασες, δεν διάβασες. Δεν διάβασες αρκετές ώρες. Ακόμη και αν δεν το λέμε, το ύφος μας, όταν νιώθουμε ότι ένα παιδί δεν δίνει εκείνο το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσει, ακόμη και το ύφος μας, το παιδί καταλαβαίνει ότι ο γονιός δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο κάνει. Άρα λοιπόν, διάβασε, δεν έχεις διαβάσει, δεν θα επιτύχεις κτλ. Πρέπει να σας πω, χρησιμοποιώ τη λέξη απαγορευμένες αυτή την περίοδο. Ό,τι το παιδί έχει διαβάσει, ό,τι το παιδί έχει προσπαθήσει, αυτό είναι. Ήδη έχει αποκτήσει, αν το θέλετε, μία δεξαμενή γνώσεων, και με αυτές θα πορευτεί στις εξετάσεις. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι να φροντίσουμε το παιδί μας να συντίζεται σωστά. Να φροντίζουμε να έχουμε ησυχία στο σπίτι, ούτως ώστε δεν είναι ανάγκη να σηκώσουμε τα χαλιά και να αλλάξουμε κουρτίνες τώρα εμείς οι μαμάδες, μια κοινή αλλαγή της εποχής. Να έχουμε μια ησυχία στο σπίτι, να έχουμε ένα σεβασμό στον αγώνα που δίνει αυτό το παιδί. Διότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, κυρία Αγγελόπουλε, το άγχος που νιώθει το παιδί και απέναντι στον εαυτό του να δικαιωθεί για τον αγώνα που έκανε, αλλά και να ικανοποιήσει τους γονείς του και τους δασκάλους του. Γιατί όλοι με τον τρόπο μας δείχνουμε στο παιδί ότι πρέπει να μας ικανοποιήσεις. Γι' αυτό βλέπετε ότι χρησιμοποιούν οι γονείς το πληθυντικό. Διαβάσαμε, περάσαμε, πήραμε τον τάδε βαθμό. Έτσι, είναι όλη μία μάζα. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Κάτι άλλο επίσης. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι τα παιδιά μας να μην ασχολούνται πάρα πολύ με την οθόνη αυτό τον καιρό. Γιατί η οθόνη είναι εκείνη η οποία πιάνει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας, και οτιδήποτε έχουμε αποθηκεύσει μέσα στον εγκέφαλό μας παίρνει, αν το θέλετε, πολύ πιο κάτω θέσεις από αυτές που θα θέλουμε να είναι, ούτως ώστε όταν μας ερωτηθούν αυτά να επικαλεστούν και να έρθουν στην επιφάνεια. Επίσης, εκείνο το οποίο εγώ θα έλεγα στα παιδιά είναι, επίσης στους γονείς θα έλεγα ότι όταν το παιδί του βγαίνει από τις εξετάσεις, μην το ρωτάει πώς πήγαινε, πώς πας. Και αν το παιδί είναι θολωμένο, δεν ξέρουν αν έχει πάει πολύ καλά ή δεν έχουν πάει πολύ καλά. Δεν έχουν ιδιαίτερη κρίση τα παιδιά για να καταλαβαίνουν πάρα πολλές φορές το πώς έχουν επιδοθεί στη συγκεκριμένη εξέταση. Οπότε λοιπόν δεν ρωτάμε τα παιδιά πώς πήγες. Εκείνο το οποίο λέμε, πάμε στο σπίτι να ερεμήσεις, είναι μια άλλη μέρα αύριο, τελειώσαμε με αυτό. Έτσι, να πηγαίνει σε μια άλλη θέση. Επίσης, εκείνο το οποίο ζητώ από τα παιδιά είναι να μην κάνουν επαναλήψεις τελευταίες στιγμής. Δηλαδή, ξέρετε, κάτι δεν θυμάμαι να το τρέξω, πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο θολωμένος ο εγκέφαλος από το άγχος, οτιδήποτε και αν του δώσουμε, του δίνει το μήνυμα ότι δεν το ξέρω. Οπότε δημιουργεί μια ψευδαίσθηση στο παιδί και ένα επιπλέον άγχος. Δεν είναι ανάγκη το παιδί μας να ξενυχτήσει. Πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλά παιδιά, πρέπει να σας πω ότι βοηθούνται στον ύπνο τους αυτές τις ημέρες. Δεν είναι κάτι το οποίο το συνιστούμε, γιατί αυτό δημιουργεί μια βραδύτητα εκτέλεσης εντολών στον εγκέφαλο. Όπως επίσης εκείνο το οποίο λέω στα παιδιά είναι ότι όταν κουραστούν την ώρα της εξέτασης σας έχουν λίγη μαύρη σοκολάτα μαζί τους ή μια καραμελίτσα για να μπουστάρουν λίγο τον εαυτό τους με ζάχαρη για να πάρει μπρος πάλι ο εγκέφαλος. Αν το θέλετε, είναι μια ανταμοιβή στον εγκέφαλο ο οποίος κουράζεται τόσο πολύ,
0: πολύ
1: και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ κύριε Γελόπουλε για την τιμή. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: μεγάλος μπλουζίστας, ο B.B. King, θρύλος της αμερικανικής μουσικής, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015. Τον ακούσαμε σε ένα κομμάτι παρέα με τον Eric Clapton, τον άλλο μεγάλο κιθαρίστα του blues και της rock μουσικής. Και λέμε καλημέρα στον κύριο Γιάννη Λιόλιο, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Αριστοτέλης και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Βουλγαρίας. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Λιόλιο. Ο κύριος Λιόλιος έχει τη βάση του στη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Λιόλιο? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στην ωραία σας εκπομπή. Ναι, έχω την έδρα μου στη Βουλγαρία εδώ και 45 χρόνια.
0: Με το σύνδεσμο λοιπόν Αριστοτέλης, Βουλγαρία συμμετείχε μάλλον ως τιμούμενη χώρα στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε έτσι λίγο να μιλήσουμε για αυτή την διοργάνωση και για τη συμμετοχή της Βουλγαρίας ως τιμόμενης χώρας σε μια έκθεση, ναι, την οποία διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά η Βουλγαρία ήταν η τιμόμενη χώρα στην 22η σε σειρά έκθεση, διεθνής έκθεση βιβλίου που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, και ως τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία οργάνωσε, αν και ήταν υπηρεσιακή η κυβέρνηση μέχρι πριν μια εβδομάδα, οργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού μια πολύ καλοστημένη παρουσία, τιμώντας το γεγονός ότι η Ελλάδα τίμησε τη Βουλγαρία με αυτή την πρόταση. Και το σημαντικό σε αυτή την διοργάνωση είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, αν και η υπηρεσιακή κυβέρνηση, έκανε ένα μεγάλο τόλμημα κατά τη γνώμη μας. Ένταξε μέσα στην ομάδα που έκανε την οργάνωση αυτής της παρουσίας, της βουλγαρικής παρουσίας, και κοινωνικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις εκδοτών, το δικό μας το σύνδεσμο, που ουσιαστικά είναι ένας ελληνοβουλγαρικός σύνδεσμος και κατά κάποιον τρόπο λίγο ξένος μέσα στις διοικήσεις των Υπουργείων. Και ήταν έκπληξη και για μένα το γεγονός ότι, φυσικά τιμά εμένα προσωπικά, τιμά όλο το σύλλογο που 20 χρόνια δρά στη Βουλγαρία, το ότι εντάσσει την κοινωνία των πολιτών, τους συνδέσμους σαν το δικό μας, μέσα σε αυτή την ομάδα των επαγγελματιών που ήταν εκπρόσωποι του Υπουργείου των Εξωτερικών, του τουρισμού, της παιδείας, ξέρω εγώ, πράγμα το οποίο δεν συνέβη για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας. Και τον Ιούλιο του 24, όταν οργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας ένα μεγάλο φόρουμ με θέμα επιχειρηματικότητα και πολιτισμός, ενημέρωση και προτάσεις για άμεση υλοποίηση κλπ, πάλι ενέταξε, εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή δημάρχους από την Βόρειο Ελλάδα και δημάρχους από τη Βουλγαρία, πάλι ενέταξε και τους δικούς μας συλλόγους μέσα. Ξέρετε, αυτό εγώ το εκλαμβάνω ως έναν πολύ μοντέρνο και αντιγραφειοκρατικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας που έχουμε ανάγκη στη σύγχρονη Ευρώπη, να το πω έτσι.
0: Τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία στην έκθεση βιβλίου. Ξέρουμε ότι οι δύο χώρες σε πολιτιστικό επίπεδο έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Τι όμως είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε εμείς για το βιβλίο, για τη λογοτεχνία, την βουλγαρική και γενικά δηλαδή για αυτό το κομμάτι το πολιτιστικό της γείτονος χώρας? Τι μάθανε δηλαδή αυτοί που επισκέφθηκαν την έκθεση βιβλίου?
1: Θα σας πω τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι υπάρχουν στερεότυπα και στις δύο πλευρές, και στον βουλγαρικό λαό και στον ελληνικό λαό, για τον άλλο λαό. Υπάρχουν στερεότυπα τα οποία βασίζονται στην άγνοια. Καταρχήν δεν γνωρίζουμε τους βούλγαρους λογοτέχνες, δεν γνωρίζουμε τη βουλγαρική τέχνη.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί εμένα, ας πούμε, δεν πηγαίνει το μυαλό μου σε κάποιον βούλγαρο συγγραφέα και φαντάζομαι ότι είναι πολύ, πώς το λένε, σημαντικό αυτό που λέω τώρα. Εντάξει, κάτι σημαίνει.
1: Εγώ δεν θα το προσδιορίσω σε έναν συγγραφέα ή σε έναν συνθέτη ή σκηνοθέτη. Θα το προσδιορίσω στο εξής, ότι δεν γνωρίζουμε τη βουλγαρική πνευματικότητα. Είναι τουριστικές οι αντιλήψεις που υπάρχουν ανάμεσά μας και μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχει και μια υπεροψία. Δεν θα έλεγα περισσότερο από τον ελληνικό ή από τον βουλγαρικό, δεν θα το ζυγιάσω τώρα. Αλλά υπάρχει μια υπεροψία, εμείς. Και αυτό, ξέρετε, η υπεροψία είναι και μια άλλη μορφή του εθνικισμού, αλλά στη Βουλγαρία υπάρχει ένα κίνημα ολόκληρο σύγχρονων συγγραφέων και ποιητών, μπορώ να σας πω 20 ονόματα, δεν έχει σημασία, οι σκηνοθετών, το Μεγάλο Βουλγαρικό Θέατρο, η Μεγάλη Σχολή, η Μουσική Ακαδημία. Ποιος ξέρει ότι η πρίτανη της Μουσικής Ακαδημίας της Βουλγαρίας μιλάει άπτεστα ελληνικά. Και έτσι, ποιος ξέρει ότι ο διευθυντής του κουκλοθέατρου της, του εθνικού, του κρατικού κουκλοθέατρου της Σόφιας είναι Έλληνας, από τους πολιτικούς πρόσφυγες δεν έχει σημασία, Έλληνας, ο Κυριάκος, ο Αργυρόπουλος. Ποιος γνωρίζει για τον Λιουμπομίρ Λεύτσεφ, για τον Χαρτοματσίδη, τον μεγάλο συγγραφέα. Ποιος γνωρίζει για τον... Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ σε ονόματα. Θα σταθώ στο γεγονός ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μια ενιαία πλατφόρμα διακρατική με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Okay. Που με πνοή στρατηγικής και 10 χρόνων μπροστά, που να... αυτή η πλατφόρμα να ενισχύει τις ανεξάρτητες και αυθόρμητες πινελιές πολιτισμού που όντως προκύπτουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Θέατρο της Σόφιας παίζεται η Μικρή Αγγλία. Έτσι, έγινε συνάντηση των δύο συμφωνικών Σόφιας, ορχιστρών Σόφιας και Θεσσαλονίκης. Και αυτό θα έπρεπε να είναι τεράστιο γεγονός για τα Βαλκάνια, λίγη το πυραμίδηση. Αυτά όμως, μέσα στο καλοκαίρι, στην Επίδαυρο, Βούλγαροι θα παίξουν, νομίζω, Ευρυπίδη. Την περασμένη εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Φιλιππούπολης, ήταν ομάδα Ελλήνων μαθητών που παίξανε Ευρυπίδη. Αυτά όμως είναι αυθόρμητες, ανεξάρτητες πινελιές.
0: Ναι, έτσι αποσπασματικά. Ναι,
1: ναι, και δεν βαδίζουμε, δεν ακουμπάμε πάνω σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.
0: Έχουν μεταφραστεί πολλοί βούλγαροι λογοτέχνες. Έτσι, υπάρχουν βιβλία που μπορούμε να τα αναζητήσουμε και να τα βρούμε και να διαβάσουμε. Και υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Διεθνώς αναγνωρισμένα εννοώ.
1: Παρουσιάστηκαν και μεταφράζονται συνεχώς. Παρουσιάστηκαν και στο περίπτερο. Και μεταφράζονται συνεχώς Βουλγαροί ποιητές κυρίως και λογοτέχνες στα ελληνικά. Το αναγνωστικό κοινό είναι περιορισμένο στην Ελλάδα που αναγνωρίζει τους Βουλγαρούς ποιητές και συγγραφείς, σε αντίθεση με την Βουλγαρία, που η Βουλγαρία έχει από το 1950 ακόμα, έχει μεταφραστεί όλος ο Ελίτης, όλος ο Σεφέρης, όλος ο Καβάφης, μη λέω τώρα, εκατοντάδες βιβλία έχουν μεταφραστεί στα βουλγαρικά, με πρωτοστάτη τον Γκέτσεφ και τον Κούφοφ ως μεγάλους μεταφραστές, και μια μεγάλη νέα γενιά μεταφραστών βουλγάρων, οι οποίοι προκύπτουν από τα 4 μεγάλα βουλγαρικά κρατικά πανεπιστήμια που διδάσκουν νεοελληνική φιλολογία. Έχει δηλαδή ρίζες αυτό το πράγμα, και γι' αυτό και η έκθεση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η έκθεση, η παρουσία δηλαδή του Βουλγαρικού Περιπτέρου, και σήμερα στις 4 η ώρα θα αποτιμήσει η Επιτροπή αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού, θα συμμετέχω και εγώ, την παρουσία όλη αυτή.
0: της Βουλγαρίας.
1: Συγχαρητήρια βέβαια στην ελληνική, στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση του να δει επιτέλους τα Βαλκάνια. Γιατί όλα μέχρι τώρα περνούσαν μέσω Βρυξελών, ας πούμε.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κύριε Λιόλιο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα... θα δώσουμε ένα ραντεβού εδώ στην Αθήνα όταν θα βρεθείτε για να τα πούμε και από κοντά.
1: Ευχαρίστως και εσείς να έρθείτε.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, και πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Έχουμε τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα. Ο κύριος Τραμπ υπόσχεται ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση με την Κίνα, ενώ ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ προειδοποιεί για κίνδυνο σύγκρουσης λόγω της Ταϊβάν κατά την έναρξη μιας συνόδου κορυφής με παγκόσμια διακυβεύματα. Τώρα, από άλλα θέματα γύρω από την επίσκεψη αυτή, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον κύριο Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων υπολογίζει στην συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς. Και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, δηλώνει πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Στο άλλο μέτωπο, στο Λίβανο, οι αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ συναντιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μερικές μέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις Τεχεράνη-Ουάσιγκτον, το Ιράν απαιτεί ο τερματισμός του πολέμου, αν κλειστεί συμφωνία, να συμπεριλάβει το Λίβανο, με άλλα λόγια το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει το κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Από άλλες ειδήσεις, στο πλανήτη έχουμε στην Αϊτή 5.300 εκτοπισμένους μέσα σε τρεις ημέρες εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ των συμμοριών, και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έχουμε την πολιτική κρίση στην οποία αναφερθήκαμε χτες μετά από τις τοπικές εκλογές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και στις οποίες δεν πέρασε καθόλου καλά το εργατικό κόμμα που κυβερνάει τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ δηλώνει ότι θα αγωνιστεί εάν κινηθεί η διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, και θα δούμε τι θα συμβεί, θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για το Ουκρανικό ή να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Μια κουβέντα για το Ουκρανικό, έχεις ακόμα 3 λεπτά συνολικά.
2: Ωραία, μια κουβέντα για το Ουκρανικό. Έχουμε να πούμε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόβ δήλωσε ότι πολλά λέγονται για τις τεράστιες δυνατότητες των Αμερικανο-Ρωσικών σχέσεων, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Λαυρόβ είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποκατέστησε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογο Πούτιν και έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι όμως που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει. Ο κύριος Λαυρόβ επεσήμανε ότι οι καλές κουβέντες για συνεργασία προς το παρόν δεν έχουν οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Πρόσθεσε όμως ότι η Μόσχα εκτιμά την πρωτοβουλία του πρόεδρου Τραμπ για να ξεκινήσει διάλογος. Ο κύριος Τραμπ από την πλευρά του εκτιμά πως το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Το δήλωσε αυτό κατά την αναχώρησή του για την επίσκεψη στην Κίνα, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο αν θυμάμαι καλά, και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει κάνει μία παρόμοια δήλωση. Επίσης ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να επισκεφτεί, στην ερώτηση δημοσιογράφων έτσι απάντησε, ότι θα μπορούσε να επισκεφτεί τη Ρωσία φέτος, ενώ νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόβ δήλωσε ότι η πρόσκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφτεί στη Ρωσία είναι πάντα ανοιχτή και ότι ο κύριος Πούτιν με χαρά πάντα θα τον υποδεχτεί στη Μόσχα. Κατά τα άλλα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοβ δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Βίτκοφ και Κουσνέρ θα επισκεφτούν τη Μόσχα αρκετά σύντομα. Τώρα αυτό σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο πάντως ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς προειδοποιεί την Ουκρανία ότι ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι χάνει ένα μέρος των εδαφών της για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και περνώντας στα Βαλκάνια, λοιπόν, ειδήσεις που έχουν σχέση με την Ελλάδα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδος Λίνας Μεντώνη και του Σέρβου ομόλογου της Νίκολα Σέλακοβιτς πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου Νίκολα Τέσλα. Η επίσημη τελετή υποδοχής 7 εμβληματικών κοιμηλίων από την Ιερά Μονή Χιλανταρίου του Αγίου Όρους με αφορμή τη μεγάλη έκθεση για τα 850 χρόνια από την γέννηση του πρώτου Σέρβου Αρχιεπίσκοπου του Αγίου Σάβα. Μιλάμε για τον 13ο αιώνα. Απλώς να αναφέρουμε ότι η κυρία, η κυρία Μεντώνη δήλωσε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και της Σερβίας είναι διαχρονικά φιλικές, φιλελατημένες, με ισχυρούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, με κοινά θεμέλια, με κοινό θεμέλιο την Ορθοδοξία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Συνδεόμαστε με Earth News.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμως σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών, ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
3: Ο καιρός.
4: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, ενώ το ρολόι δείχνει 9 λεπτά μετά τις 11. Λέω να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα πριν περάσουμε στα θέματα της δεύτερης ώρας, γιατί σας το χρωστάμε από την πρώτη ώρα. Αφού πρώτα σας πούμε ότι σε πολύ λίγο θα είναι στο τηλέφωνο μαζί μας ο Σταύρος Ψηλάκης για να συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν είναι άλλο από την πολύ έτσι χαρούμενη είδηση ότι την ερχόμενη Τρίτη 19 του μηνός ο Ζιλιέν Γκριβέλ θα βρίσκεται στην Αθήνα για να του απονεμηθεί η τιμητική ελληνική υπηκότητα με προεδρικό διάταγμα. Στη συνέχεια θα είναι εδώ στο στούντιο καλεσμένη μας η Αγγελική Παρδαλίδου, παραγωγός και σκηνοθέτης, για να συζητήσουμε για την ταινία της Angel Παρδάλος, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Πεκίνο με πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και γενικά ήδη μεγάλες επιτυχίες έτσι όπου έχει προβληθεί. Πάμε όμως να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου. Ο ΠΚΕΠΕ, η κυβέρνηση των υποδίκων, εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες, αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους όσοι παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, το κεντρικό θέμα εδώ: επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Δήμας, Πακογιάννη, Χατζηδάκης, οι τρεις που μιλούν για το θέμα. Και στόχος μας στο προσιτό κόστος ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα νέα: παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα στις τράπεζες. Ναι, είναι μια είδηση που από χθες είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Το γεγονός ότι η Εκπιζώ πέτυχε, θυμάστε μας το είχε πει η κυρία Καλαποθαράκου εδώ στην εκπομπή πριν από καιρό, πέτυχε στο δικαστικό αγώνα που έδωσε για να καταργηθεί η μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, υποτίθεται για να γίνονται αυτοί προνομιακοί. Εντελώς παραπλανητική λοιπόν αυτή η πρακτική των τραπεζών και το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ των καταναλωτών. Στην εφημερίδα Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας και της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Και ο Κρότος Σίτας είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη με υπότιτλο «Χάντρα στο κομπολόι των Ουκρανών Ιελλάς, λογαριασμός και από το Κίεβο και από τη Μόσχα». Και αυτά προφανώς με αφορμή την παρουσία του ουκρανικού πλωτού ντρόουν στη Λευκάδα. Στην Εσπρέσο, Ακύλας ο κατακτητής, δελήριο σε όλη την Ευρώπη, ύμνη από τον BBC, όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό της Βιέννης, Eurostars μιλούν για το φέρτο. Στην εφημερίδα των συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, ο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό, Σίγανα Γνωστοπούλου ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία, Θόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς κυβέρνησης, Ιφιγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης και σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μακγκάρθ, εκδήλωση της Left στις Βρυξέλλες, Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας, μια φωτογραφία με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, που είναι στο πλευρό του Βρετανού βασίλια. Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επωνομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει καθώς απειλείται εκ των έσω. Και η άγκυρα νομοθετή της γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Στην Κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Πληθυσμιακή κατάρρευση, η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά, με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Ας ζήσουμε μέχρι το 2100 και βλέπουμε, γιατί υπάρχουν πολλές απειλές για τα χρόνια που ακολουθούν. Στο ποντίκι, πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Και το χιουμοριστικό πρωτοσέλιδο, φωτογραφία πρωτοσέλιδη στο ποντίκι, από τη συνάντηση υποτίθεται του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.
Το μόνο που θέλω στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα, λέει ο... φαίνεται να λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη δάπνο του Φουκού. Θυμάστε όμως ότι η κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα, έτσι. Λόγος. Τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας κτηνοτροφίας. Κατά τους ελέγχους, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προδιαγραφές. Κυριάκος Μητσοτάκης, να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια. Πάντα έτοιμοι είμαστε για κάτι τέτοιο. Είμαστε διαχρονικά έτοιμοι για κρίσεις τέτοιου τύπου. Στην πολιτική, λίρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με την γαλάζια πατρίδα. Η νέα παρενόχληση πλοίου στα ελληνικά ύδατα επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Μανιφέστο. Τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς, συστηματικοί βιασμοί και βασανιστήρια σε ομήρους συνέχισαν να διβιάζουν και μετά το θάνατό της δήλωσε ο Ράζ Κοέν, επιζών του μουσικού φεστιβάλ Νόβα. Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. One Voice Business and Politics. 37 εκατομμύρια ευρώ χρωστούν οι Φιλίππους στους Ρεμούνδους. Κόλαφος ο Άριος Πάγος. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της Ελμπισκό. Στην εφημερίδα απογευματινή, σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Και το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Ανίερη συμμαχία. Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόουν της Λευκάδας. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε καλημέρα στο Σταύρο Ψηλάκη στο τηλέφωνο αμέσως μετά.

0: 18 λεπτά μετά τις 11. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου. Προκόπης Αγγελόπουλος εδώ στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης συνεχίζει και για τη δεύτερη ώρα στην κονσόλα των ήχων. Και η Ηλία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Σταύρος Ψηλάκης, σκηνοθέτης. Ο φίλος μας ο Σταύρος από την Κρήτη είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που κάνετε τον κόπο κάθε φορά και είστε μαζί μας όποτε έχουμε έτσι συνεννοηθεί για τη συνάντηση.
1: Χαρά μου είναι, χαρά μου.
0: Λοιπόν, αφορμή για αυτή την κουβέντα μας σήμερα, η είδηση που μας χαροποίησε ιδιαίτερα ότι την ερχόμενη Τρίτη ο Ζιλιέν Ριβέλ θα είναι στην Ελλάδα για να του απονεμηθεί η ελληνική τιμητική υπηκότητα με προεδρικό διάταγμα. Και αυτό νομίζω, κύριε Ψηλάκη, ότι ήταν νομίζω υποχρέωση της χώρας μας, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Σαφώς. Είναι μια ιστορία που άργησε λίγο, γίνεται όμως. Και χθες που μιλούσα μαζί του στη Γενέβη, ήταν πολύ ευχαριστημένος και είχε μεγάλη αγωνία γι' αυτό.
0: Άρα είστε ακόμα στη Γενέβη ή επιστρέψατε?
1: Όχι, αυτός ήταν.
0: Αυτός ήταν στη Γενέβη. Νόμιζα ότι ήσασταν στη Γενέβη, έτσι όπως σας άκουσα να το λέτε.
1: Αυτός ήταν η Γενέβη. Αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν
0: και, έρχεται τις επόμενες μέρες, έτσι δεν θα είναι εδώ?
1: Ακριβώς, την Δευτέρα θα έρθει. Την Τρίτη είναι η ερκομοσία και θα παραμείνει κάποιες μέρες ακόμα εδώ. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Ζιλιέν χρόνια τώρα ήταν συμπολίτης μας, αλλά τώρα γίνεται και τυπικά. Γιατί πραγματικά δηλαδή η αγάπη που έχει για αυτή τη χώρα και ο τρόπος που μιλάει τη γλώσσα μας δείχνει μια βαθιά σχέση που έχει μαζί της.
0: Εγώ αισθάνθηκα και το έχω πει και στον αέρα του ραδιοφώνου εδώ, κύριε Ψηλάκη, ότι ο Ζιλιέν Ριβέλ είναι ο άνθρωπος που μας έκανε να ξαναβρούμε την πίστη μας στον άνθρωπο, που την έχουμε χάσει.
1: Ναι. Αυτό το έχω εισπράξει πολλαπλά στις προβολές της ταινίας. Μια ευγνωμοσύνη από τους θεατές, σαν να έχεις μια ταινία που ήταν η επίθεση του καλού.
0: Να πούμε εδώ, γιατί μας ακούει και κόσμος που μπορεί να μην έχει ακούσει τις άλλες εκπομπές μας, να μην έχει δει το Ζιλιέν Ριβέλ, να μην έχει δει την ταινία και να μην το γνωρίζει.
1: Εισμιλεμένες
0: ψυχές είναι και είναι μια ταινία στην οποία ουσιαστικά το πρόσωπο, το κεντρικό είναι ο Ζιλιέν Ριβέλ και η ιστορία του. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 26 χρόνια χάριζε τα καλοκαίρια του στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, και όχι για να κάνει διακοπές όπως άλλοι, αλλά για να φροντίζει τα δόντια των χανσενικών ασθενών που φιλοξενούνταν στην Αγία Βαρβάρα στο Λιμωδόν, έτσι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν έρθει από τη Σπιναλόγκα όταν έκλεισε η Σπιναλόγκα.
1: Αρκετοί από αυτούς, αλλά ήταν και άλλοι που προσθέθηκαν μετά. Ναι.
0: Σωστά. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια ήρθε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, τους βοήθησε αφάνταστα και στην υγεία τους, αλλά και ψυχολογικά. Και στην πορεία αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα που μιλάει ελληνικά καλύτερα και από εμάς. Έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Έτσι. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω γιατί ερχόταν, ας πούμε, όπως έχει εξομολογηθεί. Γιατί εκεί δίπλα στους ανθρώπους που πονούσαν ένιωθε, όπως μου είπαν, πιο κοντά στην αλήθεια της ζωής. Αυτό που τους έδινε δεν ήταν μόνο μια θεραπεία, ήταν μια παρουσία, όπως μου είπαν, πιο κοντά στην αλήθεια της ζωής. Αυτό που τους έδινε δεν ήταν μόνο μια θεραπεία, ήταν μια παρουσία,

0: να ζει μέσα στη φθορά, χωρίς να πικραίνεται και να γερνά μεγαλύνει. Να πιστεύει ότι η ζωή έχει αξία όχι επειδή διαρκεί, αλλά επειδή μοιράζεται. Αυτά είναι κομμάτια που βγαίνουν μέσα από την ταινία. Κάποιες φράσεις τις λέει και ο ίδιος μέσα στην ταινία. Και έχει αυτό το καταπληκτικό τέλος, ας πούμε, που λέει «Γερνάμε ανάλογα πώς ζήσαμε τη ζωή μας».
1: Μάλιστα.
0: Και το νιώθεις. Το νιώθεις.
1: Κύριε Ψηλάκη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, λοιπόν, όπως και εσείς, για αυτό που θα συμβεί την Τρίτη. Και να πούμε εδώ στις ακροάτριες και στους ακροατές ότι έχουμε επικοινωνήσει με τον Ζιλιέν Γρυβέλ και τον περιμένουμε καταρχάς την Τετάρτη στην τηλεοπτική μας εκπομπή στο ΕΡΤ Κόσμος, που ξεκινήσαμε χθες με την Νατάσα τη Βυσαρίωνος, όπου ο Ζιλιέν Γρυβέλ θα είναι καλεσμένος στο στούντιο. Θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να τον έχουμε κοντά μας.
0: Μπράβο.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε Πέμπτη ή Παρασκευή αμέσως μετά να σας έχουμε μαζί και τους δύο εδώ στο στούντιο για μια ολόκληρη ώρα να συζητήσουμε και από κοντά, γιατί με τον Ζιλιέν Γρυβέλ έτυχε όλο αυτό το καιρό, αυτά τα 2-3 χρόνια που τον γνωρίζουμε, να μην βρεθούμε από κοντά στην Αθήνα. Βρεθήκαμε στα Χανιά, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων, το τελευταίο που έγινε. Βρεθήκαμε ραδιοφωνικά όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Εδώ όμως στην Αθήνα και στο Ραδιομέγαρο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να τον φιλοξενήσουμε μαζί με εσάς την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε μια πληροφορία για την ταινία, όσοι δεν την έχουν δει, υπάρχει μια ευκαιρία στις 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, προβάλλεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, γιατί συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αργών Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ.
1: Σμιλεμένες ψυχές, λοιπόν, ένας τίτλος που βγήκε από μια φράση που την ακούμε στην ταινία, να τη λέει ο Ζιλιέν Γρυβέλ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, του την είπανε και την επαναλαμβάνει. Του την είπε ένας άλλος χανσενικός.
1: Ένας χανσενικός ασθενής, ναι.
0: Ακριβώς, και ήταν ο μέντορας του, ας πούμε, σε αυτό το ταξίδι. Και σας λέω ότι επειδή πια έχει σταματήσει τις προβολές τις άλλες, υπάρχει αυτή η προβολή την Τρίτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή μας αντάμωση.
1: Καλή συνέχεια, καλή αντάμωση πάνω από όλα αυτό. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, καλεσμένη εδώ στο στούντιο, την καλωσορίζουμε, Αγγελική Παρδαλίδου, παραγωγός και σκηνοθέτης, είναι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός, σωστά, καλά δεν το ξέρω, το θυμάμαι.
1: Ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών.
0: Εντάξει, τα μπέρδεψα, οκ. Okay.
1: Εγώ για χρόνια το έλεγα λάθος, μη στεναχωριέσαι.
0: Οκ. Λοιπόν, άρα λοιπόν σπούδασε στο Πολυτεχνείο αυτά που σπούδασε. Από ό,τι μάθαμε και από την ταινία, με τον τρόπο αυτό ξεπέρασε και αυτά που κουβάλαγε σαν τραύματα από την παιδική της ηλικία, για το γεγονός ότι μια ξανθιά χαριτωμένη κοπέλα με γαλάζια μάτια μπορεί να πετύχει τέτοιους στόχους, να γίνει επιστήμονας που λέμε, να πάρει και το πτυχίο κανονικά. Έδωσε τις απαντήσεις της και στη συνέχεια ασχολήθηκε με αυτό που αγαπούσε, όπως αποδεικνύεται πολύ περισσότερο, που είναι ο κινηματογράφος, το θέατρο, γενικά αυτή η τέχνη της εικόνας, την οποία την κατέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και όχι μόνο την κατέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά εάν δείτε την ταινία όταν τη δείτε, το Angel Παρδάλος, θα αντιληφθείτε ότι έχει απίστευτη ενέργεια και τη βάζει όλη μέσα σε αυτό που κάνει για να φτιάξει κάτι αδιανόητο, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Εγώ την άκουσα να λέει ότι χρειάστηκε 3 χρόνια για να γίνει η ταινία, και εμένα μου φάνηκε ότι αυτή η ταινία με λιγότερο από 6-7 χρόνια, 6-7 που λένε και οι πιτσιρικάδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Αγγελική Παρδαλίδου, καλώς όρισες εδώ στο στούντιο. Σου μιλάω στον Ενικό επειδή αυτό μου βγάλε ταινία. Αυτό να το πω έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς στον Ενικό, τι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα, Angel Παρδάλος. Βλέποντας και την ταινία, έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν μία έμπνευση του Χάρι Κλίν, επειδή εκείνη την εποχή ήταν στα πάνω της η Νία Βαρδαλός.
1: Ναι. Όταν δούλευα, ήταν η πρώτη μου δουλειά με το Χάρι Κλίν, είχε ένα σημείο που ήταν σαν stand-up και έλεγε κάποια κομμάτια, και στις πρόβες κάποια στιγμή με κάλεσε και μου λέει, βρε πουλάκι μου καλό, πώς θα κάνεις με το Αγγελική Παρδαλίδου καριέρα, δεν γίνεται, πρέπει να το αλλάξουμε. Και μετά το έβαλε και στην παράσταση αυτό, και από τον Νία Βαρδάλος και το Αγγελική Παρδαλίδου το έκανε Angel Παρδάλος για να κάνω international career.
0: Μπράβο, και εγώ λοιπόν νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί πριν πολλά χρόνια έκανα μια συνέντευξη τηλεόραση με την Νία Βαρδάλος, και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Angel Παρδάλος εδώ, η Παρδαλίδου, η οποία κατάγεται και από μια πολύ αγαπημένη μου πόλη, την Καβάλα, και με αφορμή αυτό στέλνω χαιρετίσματα στον Δημήτρη το Ζωνιό και την Στέλλα την Κατσιμίχα, τους φίλους που ζουν εδώ και πολλά χρόνια στο Γκράτς της Αυστρίας, αλλά η αφετηρία τους, του Δημήτρη ειδικά που κατάγεται κιόλας, είναι η Καβάλα. Η Στέλλα ερωτική μετανάστρια πήγε στην Καβάλα και τελικά καθόρισε όλη τη ζωή αυτή η επιλογή. Καβάλα λοιπόν.
1: Καβάλα είναι πανέμορφη, να έρθετε το καλοκαίρι. Είναι μια υπέροχη πόλη, αμφιθεατρικά χτισμένη, από τις ομορφότερες της Ελλάδας κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, είναι. Εγώ γενικά την Ανατολική Μακεδονία την αγαπάω πάρα πολύ και έχω κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα εκεί με το αυτοκίνητο.
1: Σπάνιο, γιατί οι Αθηναίοι δεν πολύ πάνε επάνω, είναι μακριά να τα
0: δεν
1: λέμε.
0: Δεν μιλάς με ένα τυχαίο Αθηναίο λοιπόν.
1: Με ταξιδιάρα ψυχή λοιπόν.
0: Ναι, έτσι. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το project, το συγκεκριμένο τώρα λέω, γιατί εντάξει θα μιλήσουμε και για την απόφαση να μην συνεχίσεις ως ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που ήταν τόσο πολύ απαιτητικό, γιατί όταν ξεκίνησε η ταινία εγώ λέω, όχι τι θα δω τώρα, και τελικά όταν τελείωσε η ταινία λέω, αυτό που είδα ήταν απίστευτο, φανταστικό, απίθανο, μια πάρα πολύ καλή δουλειά που ήθελε πολλά κότσια για να την κάνει κάποιος.
1: Η αλήθεια είναι, ξεκίνησε ως, δηλαδή όταν το έγραψα, το λέω και μέσα στην ταινία, περνούσα μια πάρα πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μου. Όλοι μας στη ζωή μας έχουμε τα πάνω μας, τα κάτω μας. Σε ένα από τα κάτω λοιπόν, στην Κύπρο ήμουνα, ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά και κάθισα και είπα είσαι τόσο χάλια. Είσαι όντως. Και επίσης εκείνη την περίοδο, ξέρετε, οι καλλιτέχνες με την απόρριψη είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, τρώμε πάρα πολλά όχι. Ειδικά αν είσαι ηθοποιός μόνο, το όχι είναι στο τσεπάκι σου, είναι μόνιμα. Απόρριψη στην απόρριψη, κάθομαι λοιπόν ένα βράδυ και λέω μέχρι να σε ανακαλύψουνε πουλάκι μου καλό και κάποιος να σκεφτεί ότι ίσως κάτι έχεις. Αυτό το παράπονο που έχεις και όλα αυτά που σκέφτεσαι ότι τώρα δεν έχεις είναι έτσι. Και έκατσα και έγραψα το Angel Pardalo στην πρώτη του μορφή, πιο πολύ για να υπενθυμίσω σε μένα και στον οποιονδήποτε ότι στις μαύρες μας υπάρχουν παραθυράκια ελπίδας, παραθυράκια ομορφιάς, παραθυράκια που μας λένε ότι δεν είσαι τόσο χάλια, είσαι αυτή τη στιγμή. Είναι το τώρα, αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε γράφτηκε σε αυτό το πλαίσιο. Και ενώ σε πρώτο επίπεδο μπορεί να, όχι μπορεί, πιστεύεις ότι είναι αυτοαναφορικό, πιστεύω ότι δεν είναι αυτοαναφορικό. Είναι για όλους τους ανθρώπους να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι μια ταινία είμαστε. Ζούμε ο καθένας τη δικιά μας ταινία και επίσης έχει σασπένς, δεν ξέρουμε το τέλος.
0: Εγώ πάντως και... αυτό που μου έμεινε είναι ότι αυτό που είδα ήταν αυτοαναφορικό.
1: Είναι.
0: Έτσι, σαφώς. Και είναι... ο καλύτερος, ο ιδανικότερος τρόπος για να γνωρίσεις τον εαυτό σου σε ανθρώπους που σε ενδιαφέρει να σε μάθουν. Γιατί αυτό το χαοτικό τέλος πάντων που έχει η ταινία, έτσι, είναι αυτό που συμβαίνει και μέσα μας πολλές φορές και έχεις κατορθώσει να μαζέψεις όλα αυτά τα κομμάτια και να τα κάνεις ένα δίωρο, πόσο είναι η ταινία, τόσο είναι, δύο
1: μία ώρα και 40 λεπτά, ναι, 100 ακριβώς.
0: Ναι, 100 λεπτά, αυτοβιογραφικό, με όλα τα μικρά στοιχεία, τις λεπτομέρειες και τα λοιπά, που δίνουν όλες τις πλευρές ενός ανθρώπου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, εσύ το κάνεις σε 3 χρόνια, κάποιοι άλλοι χρειάζονται μια ολόκληρη ζωή και δεν το καταφέρνουν.
1: Και η ελευθερία που σου δίνει η ταινία είναι ότι δεν είναι ντοκιμαντέρ σε καμία περίπτωση. Να πούμε ποια είναι η υπόθεση, ότι έχει ξεμείνει η Angel Pardalo στην πρωτοχρονιά της καραντίνας μόνη της και λέει θα κάτσω να μου γράψω ένα έργο γιατί δεν θα περιμένω να μου το γράψει κάποιος άλλος, θα το κάνω εγώ μόνη μου όπως θέλω και όπως θέλω πραγματικά με τα χρώματα και όπως θα ήθελα ίσως να είναι. Δηλαδή υπάρχει μια καταγραφή αλλά και μια ωρεοποίηση, υπάρχουν χρώματα, χαρά, τρέλα, νιώθει ότι πετάει, θέλει να τραγουδήσει, βλέπουμε δηλαδή έτσι όπως τα γράφει μπαίνουμε στο μυαλό της
0: και γίνεσαι η μούσα του εαυτού σου, αυτό
1: ναι,
0: λες στην ταινία
1: και θα ήθελα όλοι να προσπαθήσουμε να γίνουμε η μούσα του εαυτού μας προτού γίνουμε η μούσα κάποιου άλλου.
0: Τώρα αυτό με την απογοήτευση που λες που ήταν μια αφετηρία για αυτό που έγινε τελικά δεν έχει σχέση με αυτές τις μικρές φίνες μου λείπεις μες στην ταινία?
1: Όχι, ήταν και αυτό. Δηλαδή, ο έρωτας είναι μεγάλο κομμάτι στη ζωή μας και το να τον έχεις και το να μην μπορείς να το φτάσεις και όταν τον κατέχεις να σου φύγει
0: και να διαχειρίζεσαι και την απογοήτευση στο τέλος.
1: Ναι.
0: Να καταλάβεις και... πόσο ουσιαστικό ή μη ουσιαστικό είναι.
1: Ναι και... ναι. Μ' αρέσει πολύ και η έκφραση που λέει μέσα που πηγαίνουν οι έρωτες όταν πεθαίνουν. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και ο ενθουσιασμός και όλη αυτή η επένδυση που έχεις κάνει, πού πάει, πάει κάπου όλο αυτό. Αλλά γενικά ήμουνα στην Κύπρο εκείνη την περίοδο στα επαγγελματικά χάλια, στα συναισθηματικά χάλια. Ήμουνα μακριά από το σπίτι μου επίσης, που είμαστε μια... και τους φίλους μου. Δεν ήμουνα καλά. Οπότε τιμάω αυτά που μου λείπανε και τους λέω έχω αυτό, αυτό και εκείνο και επίσης το ερωτικό κομμάτι που είναι ένας θάνατος, ένας χωρισμός είναι ένας θάνατος, ναι, ουσιαστικά.
0: Νιώθεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου ότι είστε πολύ πόντι. Ποντιακής καταγωγής.
1: Μικρασιάτες
0: με όλη την
1: είμαστε.
0: Ουσία. Όχι.
1: Λοιπόν, είμαστε από το Πάνορμον που είναι κάτι μεταξύ μικρασίας και πόντι, είναι στη μέση. Okay. Οπότε έχουμε όλα τα καλά και τα κακά και των δύο. Όλα τα προσφυγικά.
0: Γιατί εγώ βλέποντας τον μπαμπά σου, τη μαμά σου και τον αδερφό σου, λέω πόντι. Είναι οι πόντι που συναντάμε και που εμείς έχουμε και οικογενειακώς κάποια επαφή, κάποια σχέση. Είχε κάνει μια κουμπαριά ο πατέρας μου. Βάφτισε μια κοπέλα στην Καλαμαριά. στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και αυτή η αίσθηση που έχεις, αυτή η ψυχή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, το είδα στην ταινία.
1: Έχουμε τα καλά των ποντίων, όλο αυτό το δέσιμο, και τα καλά των μικρασιατών, έχουμε μπλε μάτια.
0: Μπλε μάτια, όλη η οικογένεια, απίστευτο γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, οπότε δεν έχουμε την κλασική μορφή των ποντίων, αλλά επειδή ο παππούς είναι πρόσφυγας από το Πάνορμον, και άμα δείτε που ήταν το Πάνορμον, είναι δίπλα και στον Πόντο και στη Μικρασία. Οπότε έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Και επίσης ο Χάρι Κλίν, λόγω του Παρδαλίδης Ήδης Πόντε, ήταν και ένας λόγος που με πήρε εξ αρχής. Αγαπούσε πάρα πολύ την καταγωγή του ο Χάρι Κλίν, τους Ποντίους, και έκανε και πολύ μεγάλο έργο.
0: Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ενώ τελείωσε το Πολυτεχνείο, πήρες και το πτυχίο σου, θα μπορούσες να έχεις διαπρέψει στις επιστήμες, ας πούμε?
1: Όχι. Θέλω λίγο χαρά, θέλω λίγο χρώμα, θέλω λίγη φαντασία. Θέλω το επάγγελμά μου να έχει το παίζω μέσα. Λέμε παίζω θέατρο, παίζω στον κινηματογράφο, δεν λέμε εργάζομαι. Που είναι πολύ δύσκολη δουλειά να τα λέμε. Αλλά έχει μέσα όλη αυτή τη δημιουργία, και νομίζω η ψυχή μου ήταν πιο κοντά στη καλλιτεχνία παρά στο πολυτεχνείο. Αν και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να κάνω τις παραγωγές μου.
0: Η ταινία είναι πάρα πολύ απαιτητική και στο κομμάτι του μοντάζ, και στην χρήση των σύγχρονων μέσων, έτσι, των σύγχρονων εφέ και τα λοιπά. Ήθελε και πάρα πολύ καλή προετοιμασία από πλευράς, έτσι, πώς να το πω, φροντίδας πριν την παραγωγή, γιατί τα υλικά που χρησιμοποιείς, τα κουστούμια ειδικά, έτσι, το μακιγιάζ, οι χώροι που έχεις επιλέξει να κάνεις, να κινηματογραφήσεις, είναι αμέτρητοι, αμέτρητα και αμέτρητοι, έτσι.
1: Ναι. Να πούμε ότι ήταν 197 κουστούμια. Κάναμε γυρίσματα Αθήνα, σε πολλά μέρη στην Αθήνα. Πήγαμε και Βάρκιζα, σε πάρκα, στο πεδίο του Άριου, σε άλλα πάρκα, στούντιο, θέατρα. Στην Καβάλα επίσης κάναμε 2 χρόνια γυρίσματα. Ένα που ήταν οι φίλες μου έγκυες με τις κυλίτσες, και ένα που γεννήσανε μετά για να δείξουμε και τα μωρά. Πήγαμε στην Ήπειρο, που είναι και στο μας συγχρηματοδότησε η περιφέρεια Ήπειρου, και το film office εκεί. Η Ήπειρος είναι μια υπέροχη, ένας υπέροχος τόπος, ανεξάντλητος. Μακάρι να μπορούσα να είχα και άλλα πλάνα. Ναι. Της Ηπείρου μέσα με τα γεφύρια της και τα δάση και όλα αυτά. Πολύ πολύ δουλειά. Και να πω για το μοντάζ τον αγαπημένο μου, τον Μπάμπη τον Μπουλούγαρη, ο οποίος πραγματικά προσπάθησε πάρα πολύ να καταλάβει τι θέλω, γιατί όλο αυτό ήταν στο κεφάλι μου. Αλλά επειδή, όπως είδες, δεν είναι μια κλασική μορφή ούτε αφήγησης ούτε μοντάζ, κάναμε μεγάλο αγώνα να βρεθούμε στην ίδια σελίδα, και με το που έγινε αυτό και κατάλαβε τι θέλω, ναι, δηλαδή ότι δεν θέλω τίποτα από κανόνες, μετά το απογείωσε πραγματικά στο μοντάζ. Ο Μπάμπης έκανε και πράγματα που δεν ήξερα ότι μπορούν να γίνουν και τα πρότεινε, και έβαλε και αυτός πολύ δημιουργικότητα. Το digital art είναι από την Candy Shop VFX, όπως και το color correction. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που συνεργάστηκα με αυτήν την ομάδα, γιατί, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις τι θες, ειδικά όταν δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι. Το κοινό, εκεί που έχει παιχτεί η ταινία, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρω πότε θα τη δούμε, θα μας πεις, πώς το δέχτηκε όλο αυτό? Εντάξει, εγώ που είμαι ένας, θεωρώ τον εαυτό μου έναν θεατή, ας πούμε, εκπαιδευμένο, γιατί βλέπω κινηματογράφο πάρα πολλά χρόνια και έχω δει τα πάντα στο σινεμά, μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Αλλά σκεφτόμουν, αλήθεια, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που δεν πολύ ασχολείται με αυτό, θα το δεχτεί ή θα σηκωθεί και θα φύγει στα 10 λεπτά πάνω? Πώς το είδες εκεί που παίχτηκε η ταινία?
1: Θα σας πω καταρχάς, όταν όντως έχουμε ένα στατιστικό δείγμα, ξέρω ότι έχω φτιάξει κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Και επειδή ήταν πολύ ιδιαίτερο, χρηματοδοτήθηκε και από εκεί που χρηματοδοτήθηκε, από τις ψηφιακές δράσεις, ναι, έχει αρκετό ψηφιακό κομμάτι μέσα. Είναι μια ταινία χαρούμενη, πολύχρωμη, αλλά δεν είναι κλασική ταινία, αρχή, μέση, τέλος, κάτι συμβαίνει, περιπέτεια, ναι, όχι. Οπότε και εγώ μαζί με σένα το έφτιαξα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Ναι.
0: Αυτή η εναλλαγή δεν είναι κουραστική πρώτα απ' όλα, έτσι όπως το εισέπραξα εγώ, έτσι.
1: Είναι ο ρυθμός είναι πολύ γρήγορος, οι εικόνες είναι πολύ όμορφο το χρώμα του. Περιμένω και εγώ να δω πώς θα το αγκαλιάσουν. Η αλήθεια είναι ότι έκανε μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική παγκόσμια πρεμιέρα το Διεθνές Φεστιβάλ του Πεκίνου, από τα καλύτερα στον κόσμο. Όταν δηλαδή μου στείλαν ότι όντως θέλουμε να έρθεις, πέταξα, δεν το πίστευα, γιατί πήραν 13 ταινίες από γύρω στις 700 το συγκεκριμένο session που είναι για νέους σκηνοθέτες, και οι άλλες 12 που παρακολούθησα ήταν πραγματικά μεγάλες παραγωγές, συμπαραγωγές.
0: Ναι.
1: Και λέω, είσαι και εσύ εδώ, Παρδαλιδάκη, και μπράβο σου. Τώρα το κοινό ήταν νεανικό κοινό, να τα λέμε, κυρίως παίχτηκε και το πρωί, και από τα σχόλια ή που το λάτρεψαν ή που το μίσησαν, κάτι το οποίο είναι για μένα το πιο θετικό. Ναι. Ότι είναι αυτό που είναι και είτε σε αφορά και θα το λατρέψεις, είτε από την αρχή θα πεις δεν είναι στον τεμί.
0: Έχει μια ταμπέλα αυτό, πώς το ονομάζεις, η κουλτούρα της Angel Παρδάλος, ποια είναι αυτή, τι είναι?
1: Το κακό είναι ότι αυτή η ταινία δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω ότι είναι αυτό. Στο Πεκίνο μου είπαν ότι είναι μετασίνεμα. Είναι μετασίνεμα. Εγώ την ιστορία που ήθελα είπα, την ιστορία μιας κοπέλας εμπνευσμένη από τη ζωή μου, με τρέλα, με χρώμα, με όλα αυτά που θα ήθελα, που έζησα, που νιώθω, που θέλω να μοιραστώ, και το έκανα με έναν τρελό τρόπο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ούτε experimental είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι experimental. Έχει κανονικά την ιστορία του, καταλαβαίνεις. Δεν έχει αμφισημία.
0: Σωστά.
1: Είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Υβριδικό το είδος. Το κατατάσσουνε. Και εδώ είμαστε σε 1-2 χρόνια να ξανάρθω.
0: και να
1: πούμε το αγκάλιασαν, δεν το αγκάλιασαν. Λοιπόν, η στρατηγική των φεστιβάλ είναι ότι το έχω στείλει στα σημαντικά του εξωτερικού, και τώρα με το καλό να ανοίξουν και τα ελληνικά τα σημαντικά και να δω αν θα το πάρουν. Με το που κάνει αυτό το χρόνο τη βολτούλα του στα φεστιβάλ, θα αναζητήσουμε διανομή στην Ελλάδα.
0: Να πούμε, γιατί θα ήταν μεγάλη, έτσι, πώς το λένε, να μην το πούμε, τέλος πάντων, θα ήταν πολύ κακό να μην το πούμε, ότι είχε στα θεατρικά κομμάτια μαζί σου την Πέμι Ζούνη, η οποία ήταν καθηγήτριά σου,
1: ναι,
0: στη σχολή,
1: στη δραματική σχολή.
0: Δραματική σχολή. Και βλέπουμε και τον Γιώργο τον Καραμίχο, με τον οποίο έχεις κάνει
1: το
0: προηγούμενη ταινία. Ακριβώς.
1: Που έχει μπει και στο Netflix. Ήταν ένα
0: Netflix
1: χρόνο και πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Το Flick Flock.
0: Άντε και στο Angel Παρδάλος, λοιπόν, στο Netflix, όταν θα έρθει η ώρα.
1: Να μας ακούει εδώ το Netflix, παρακαλώ.
0: Θα
1: να πάει αυτό το απόσπασμα.
0: Φεύγοντας από εδώ, θα κάνουμε κάποιες επισκέψεις εδώ πέρα, ναι. σε κάποια γραφεία. Να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει.
1: Η Πέμι Ζούνη για μένα είναι ένας άνθρωπος που είμαι τόσο τυχερή που την γνώρισα. Και σαν καθηγήτρια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική της. Κάνει αυτό που λέμε την αλήθεια. Το να κάνεις αλήθεια σε κάτι τόσο σουρεαλιστικό όπως το θέατρο ή τον κινηματογράφο είναι κάτι πολύ δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε όλο αυτό. Είσαι πάνω σε μια σκηνή με τα φώτα. Δεν είναι αλήθεια. Είσαι σε ένα δωμάτιο με χίλιους ανθρώπους. Δεν είναι αλήθεια. Το να καταφέρεις να κάνεις αλήθεια σε αυτές τις συνθήκες είναι μαγεία και πολύ δύσκολο. Και την αγαπάω πάρα πολύ την Πέμι. Και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο είναι υπέροχη. Στην ταινία τη βλέπουμε ως Πέμι Ζούνη, που όντως σκηνοθετεί,
0: ναι,
1: στο θέατρο. Τη βλέπουμε στα backstage που κάνει τα σχόλιά της. Και να πούμε ότι μέσα βλέπουμε κανονικά και την ταινία σαν ταινία, και η πρωταγωνίστρια γυρίζει και κοιτάει την κάμερα, οπότε μιλάει στο κοινό κανονικά. Έχει θέατρο, έχει κινηματογράφο, ναι. Βλέπεις τα backstage, πώς γυρίστηκαν σε κομικά, ας πούμε, σημεία. Έχουμε συνεντεύξεις μέσα. Την αγαπώ πολύ την Πέμι. Και για τον Γιώργο να πω ότι επέλεξα να είναι με βίντεο κλήση.
0: Σωστά.
1: Ο Γιώργος, διότι επειδή επιχορηγηθήκαμε από τις ψηφιακές δράσεις.
0: Και ένα μικρό κομμάτι από την ταινία, έτσι,
1: ναι, που, το τρέιλερ,
0: ναι, ναι.
1: Επειδή λοιπόν επιχορηγηθήκαμε από τις ψηφιακές δράσεις, όπου μπορούσα έπρεπε να βάλω στοιχεία της πλέον ψηφιακής καθημερινότητάς μας. Οπότε το να κάνεις βιντεοκλήση είναι τόσο πολύ πια μέσα στη ζωή μας και επέλεξα το Γιώργο, ας πούμε, να το βάλω με βιντεοκλήση, τον αγαπημένο. Τι να πω, το ότι είμαστε εδώ και μιλάμε για το Angel Pardalos και πήγα στο Πεκίνο είναι πέρα από αυτό που είχα πιστέψει όταν το έγραφα και νόμιζα στην Κύπρο ότι το γράφω για μένα, για να το διαβάσω εγώ και να χαίρομαι. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά.
0: Ασχολείσαι και με το θέατρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι τώρα επίκαιρο σχετικό ή κάτι που ετοιμάζεις?
1: Είναι δύο που παλεύω να γίνουν. Ο ένας είναι πάλι μονόλογος, αλλά μου αρέσει. Η έννοια του μονολόγου είναι πολύ δύσκολο είδος, δεξιοτεχνικό, και μου αρέσει να ζορίζω τον εαυτό μου. Είναι φεμινιστικής λίγο ιδεολογίας, όπου έρχονται όλες οι ηρωίδες, οι γνωστές, ωραία Ελένη, Πινελόπη, η Κλυτεμνίστρα, Μέδουσα, και λένε στο σήμερα τις ιστορίες τους. Να δούμε, γιατί φεύγω στη Δανία τώρα το καλοκαίρι, πάω στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας του Μπάρμπα και με το μεταπτυχιακό μου πηγαίνω στο Όσλο μετά. Οπότε πρέπει να δω καταρχάς αν μπορώ φέτος την επόμενη σεζόν να δείξω το μονόλογο.
0: Χαρά στο κουράγιο σου, γιατί εγώ φανταζόμουν ότι μετά το Angel Pardalos θα τα έχεις φτύσει.
1: Όχι, ίσα θέλω να κάνω το επόμενο.
0: Πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: το επόμενο δηλαδή θα έχει πάλι τέτοιο τρέξιμο, τέτοια.
1: Ο μονόλογος. Η ταινία, θέλω να κάνω μια πολύ γλυκιά ταινία που έχει πάρει και βραβείο το σενάριο, που λέγεται Syndrome Up, και έχει να κάνει με τα παιδιά που έχουν σύνδρομο Down. Είναι μια πάρα πολύ γλυκιά ταινία. Είναι ο επόμενος μου στόχος. Ίσα ίσα πήρα τα πάνω μου τώρα.
0: Ναι.
1: Που πήγαμε στο Πεκίνο και θα ακουστεί λίγο και η ταινία. Είμαστε δημιουργοί, δεν μπορείς να κάθεσαι. Ήδη νιώθω ότι έχω κάτι πάρα πολύ.
0: Άρα αυτό σου δίνει ενέργεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: σε κουράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε είπαμε ότι θα παιχτείς την Ελλάδα, περιμένεις να παιχτείς
1: Περιμένω
0: την Ελλάδα?
1: Περιμένω να δω το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τις νύχτες πρεμιέρας, να δω και στο εξωτερικό τι θα κάνει, γιατί είναι αλλιώς να έχει πάει σε 5 πολύ δυνατά φεστιβάλ και να έρθει. Ναι. Και ήδη το ένα το έχουμε στο τσεπάκι μας, του Πεκίνου.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και που είδα και την ταινία σου. Θα σε παρακολουθούμε λοιπόν από εδώ και πέρα, δεν το συζητάμε, εννοείται. Και εύχομαι σε όλα τα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ.
1: Και να πάρει διανομή και εδώ, γιατί...
0: Και επειδή είδα εκεί στον πίνακα με τις φαντασιώσεις σου, τέλος πάντων, και ένα μπαρκαλματίδιο στα Όσκαρ, εύχομαι λοιπόν να φτάσει μέχρι εκεί, γιατί όχι.
1: Dream big.
0: Dream big, αυτό ακριβώς. Αλλά το Dream Big θέλει και πολλή δουλειά.
1: Από δουλειά.
0: Βλέπω ότι από δουλειά.
1: Μια χαρά
0: δεν
1: είμαστε. Δεν μασάμε από δουλειά. Κεφάλαιο χρειαζόμαστε. Ιδέες και δουλειά. Είμαστε εδώ, είμαστε μάχημοι. Θέλουμε να βρούμε το κεφάλαιο, να κάνουμε ωραίες δουλειές και να λέμε ωραίες ιστορίες.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ιστορία που μας είπες εδώ σήμερα. Πάμε σε τραγούδι. Θα ζητήσω από τον Κωνσταντίνο τον Λουβαρή να κατέβει δύο τραγούδια πιο κάτω από τη λίστα που έχουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα μου τέριαζε εμένα περισσότερο για να αποχαιρετήσω την Αγγελική Παρδαλίδου εδώ στο στούντιο. Ακριβώς εκεί είσαι, σωστά, Κωνσταντίνε. Οπότε με αυτό το τραγούδι λοιπόν σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.

0: Με θέλει φασούλη και μεσχύ μινιμάλ σε μια διαφορετική εκδοχή μιας παλιάς έτσι επιτυχίας του μεσχύ μινιμάλ. Και πάμε στην Αντιγόνη Δρακάτου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα και στους ακροατές με τα ωραία τραγουδάκια που τους βάζεις.
0: Θέλω να μου πεις πώς οι Ολυμπιακοί θα βρουν εισιτήρια από τους Παναθηναϊκούς για το Final Four.
1: Αυτά τώρα μέχρι τις 17 του μήνα είναι υπάρχει το περιθώριο όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια, έτσι, γιατί τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, να δηλώσουν και την ομάδα που υποστηρίζουν.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως θα δηλωθεί όποια ομάδα υποστηρίζουν και...
0: ναι. Είχε πάντως αντίκτυπο πολύ μεγάλο αυτό που έγινε χθες, γιατί δεν είναι απλά ότι ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στο Final Four, που είναι, ήταν κάτι θεμητό, έτσι, να θα μπορούσε να συμβεί. Είναι ότι φέτος το Final Four γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού και είχε επενδύσει πάρα πολλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
1: ναι,
0: σε αυτό το γεγονός. Πίστευε ότι θα έραβε το 8ο αστέρι, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν.
1: Ή έστω θα βρισκόταν στο Final Four, ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι, να έδινε τη μάχη του.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός φέτος, η αλήθεια είναι, και με όλα αυτά που ακούγονται έτσι με τον Εργκίν Άταμαν και τα λοιπά και αυτά, ίσως να θέλει λίγο το πράγμα μια καλυτέρευση. Γιατί ο Παναθηναϊκός παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα, γιατί είναι τόσα χρόνια που έχει δείξει, το έχει δείξει αυτό, το έχει αποδείξει, ναι, στη EuroLeague. Εντάξει, κρίμα που δεν κατάφερε να είναι στο Final Four να δούμε δύο ελληνικές ομάδες, θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί το Telecom Center Athens είναι και φανταστικό γήπεδο. Φανταστικό γήπεδο και, ναι, πιστεύω στις 22 του μηνός που θα δούμε τους δύο ημιτελικούς, Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα και Βαλένθια τελικά Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 το βράδυ, θα είναι άψογη διοργάνωση. Η Βαλένθια λοιπόν συμπλήρωσε την τετράδα του Final Four, νίκησε έτσι και για την ιστορία τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι με 81-64. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Χέις Ντέιβις με 15 πόντους, ενώ για την Ισπανική ομάδα ήταν ο Μπαντιό με 20 πόντους και αποτελεσματική άμυνα στον Ναν.
0: Πάμε γρήγορα λίγο
1: λοιπόν,
0: γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ότι να πούμε, ναι, που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι από το χθεσινό ντέρμπι.
0: Χθεσινό ντέρμπι 1-0 στο Καραϊσκάκι.
1: Ολυμπιακός, ναι, ακριβώς με το Ροντινέι, με γκολ του Ροντινέι. 1-1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι στην Τούμπα.
0: Πήρε προβάδισμα λοιπόν ο Ολυμπιακός. Αλλά θα πρέπει
1: να χρειάζεται πλέον νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό και ταυτοχρόνως να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό η αίτητη επί 23 αγώνες ΑΕΚ. Χθες έγινε και μια άνευ προηγουμένων ανατροπή που πέτυχε ο Λεβαδιακός, καθώς σκόραρε τρεις φορές στις καθυστερήσεις για να κερδίσει τελικά με 3-2 τον Όφη. Έξαλλος ο προπονητής των κυπελούχων, ναι, Ελλάδας, ο Χρήστος ο Κόντης. Φοβερό, με τη διαιτησία. Αυτό. Ό,τι λέει και να γινόταν, εμείς τα χάναμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε άλλη μια πρόκριση Final Four για τον Ολυμπιακό στο Water Polo.
1: Πολύ, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Για 8η φορά στην ιστορία του, στο Champions League ανδρών, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας την Πρέσια με 17-16 στα πέναλτι και θα τερματίσει δεύτερος πίσω από την επόμενη αντίπαλό του, την Μπαρσελονέτα. Θρίαμβος και στην εθνική handball, να πούμε, στη Χαλκίδα, όπου κέρδισε 29-27 την Ολλανδία στην πρώτη αναμέτρηση για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ την Κυριακή σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Λεωφόρου, ανακάλυψη από την Έρα Σπόρ κατάκτηση του τίτλου στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών.
0: Πολύ ωραία. Και διαβάζω εδώ λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε με αυτό. Επίσημο, Σακίρα και Μαντόνα μαζί,
1: ναι,
0: στο halftime show του τελικού του Μουντιάλ.
1: Εντάξει, η Σακίρα πιστεύω ότι όλοι την περιμέναμε να είναι. Δεν υπήρχε περίπτωση, ναι, ναι, γιατί έβγαλε και τραγούδι. Ναι, τώρα για τη Μαντόνα δεν ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι.
0: Ναι, ναι, αυτό διαβάζω εδώ λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία. Σε
1: καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πολύ. Καλή συνέχεια. Και έτσι κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Πάρε το χρόνο σου. Η έκδοση της 5ης 14 Μαΐου 2026 έφτασε στο τέλος. Ήμουνα με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων και τη Λία Ταρούση, όπως πάντα, στο συντονισμό και την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Θα έχουμε μάλιστα την πολύ μεγάλη χαρά να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας έδωσε λίγο 24 ώρα πριν, θα είναι ηχογραφημένη, ο Θέμης ο Ανδρεάδης, πολύ αγαπημένος ερμηνευτής, τραγουδοποιός από τη δεκαετία του 70-80 που έχει επανακάμψει με πολύ δυναμικό τρόπο και τον συναντήσαμε στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. Τα λέμε λοιπόν αύριο μετά τις 10. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.

Ναι, Βασίλης Τσιτσάνης με τη Σωτηρία Μπέλου Κάποτε. Εδώ είναι διασκευή από τη Χριστίνα Μαξούρη. Πραγματικά πολύ ωραία εκτέλεση. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες σε κάθε γωνιά. Κουβέντες μακρινές. Η εκπομπή που μόλις άρχισε, παρέα θα είμαστε για μία ώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να ρυθμίζει τον ήχο, την Ατάσα Βυσαρίωνο στα λόγια και στα τραγούδια. Και θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα αμέσα. Έχουμε τη δική μας σελίδα στο Facebook Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ και αντίστοιχα έχουμε και στο Instagram Voice of Greece ΕΡΤ και εκεί μπορείτε να μας βρίσκετε και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στα προσωπικά βεβαίως. Βλέπω ότι πολύ συχνά χρησιμοποιείτε και το προσωπικό. Έχουμε και ένα τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή εδώ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι το 210-606-6439. Δεν είναι πάντα εύκολο να μας βρείτε στο τηλέφωνο αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές συνομιλούμε με κάποιον Έλληνα του εξωτερικού. Αλλά στη διάρκεια των τραγουδιών της εκπομπής σαφώς και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και μια και μιλούσαμε για ρεμπέτικο, ακούσαμε και το «Μη μου ξαναφύγεις πια», το ελληνικό ρεμπέτικο φαίνεται ότι κερδίζει την Κωνσταντινούπολη. Αυτό διαβάζω και στο earthnews.gr, στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα. Αποδείχθηκε, έτσι θα λέγαμε, ισχυρή και δημιουργική η μουσική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, μέσα από μία βραδιά η οποία πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του Πανεπιστημίου Bahçeşehir, όπου συναντήθηκαν δύο μουσικές παραδόσεις και κοινές πολιτιστημικές αναφορές. Λοιπόν, βρέθηκαν εκεί οι στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, ο Γρηγόρης Βασίλας και ο Γιώργος Νικόπουλος, και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι σε διοργάνωση της μουσικού Ίβης Ντερμαντζή. Έχει διαγράψει η Ίβη Ντερμαντζή μια σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στην Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα θα λέγαμε στην Τουρκία, με στόχο πάντα να φέρνει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς των δύο χωρών. Η μουσική αυτή βραδιά στο Τουρκικό Πανεπιστημίο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί, έτσι θα λέγαμε, μια φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην τουρκική πόλη Άσο απέναντι από τη Λέσβο, με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και πάντα την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ίβης Ντερμαντζή. Συνδέεται άμεσα η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη με αυτή τη δραστηριότητα. Προέκυψε έτσι από διάφορες επαφές και μια συνεργασία που είχαν με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τζενκίζ Ονουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια. Αυτό όμως που επιβεβαιώθηκε μέσα από αυτή τη βραδιά, και αυτό είναι το σημαντικό, ήταν ότι φάνηκε από την μαζική προσέλευση του κοινού ότι υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι, για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι στην γειτονική Τουρκία. Το ελληνικό μπουζούκι φαίνεται ότι αποτελεί ένα δέλεαρ για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής που έχει, και βεβαίως υπάρχει και η βαθύτερη σύνδεση στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών. Οι μουσικές επιρροές είναι αλληλένδετες, ειδικά
στις περιοχές των παραλίων. Η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί το βασικό πυλώνα της μουσικής αυτής δραστηριότητας. Τα μουσικά σεμινάρια που διοργανώνονται στην Άσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο διαρκούν μία εβδομάδα και πραγματικά τα απολαμβάνουν συμμετέχοντες από πόλεις της Τουρκίας αλλά και από το εξωτερικό. Δεν είναι λίγοι και οι Γάλλοι που τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν αυτά τα μουσικά σεμινάρια γύρω από το ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι. Και μάλιστα λέει τα τελευταία χρόνια έχουν και θεματικό χαρακτήρα, δηλαδή εστιάζουν σε συγκεκριμένους δημιουργούς, τον Παπαϊωάννου, τον Τζιτσάνι και ούτω καθεξής. Να φύγουμε όμως από την Κωνσταντινούπολη, να πάμε μέχρι τη Βοστόνη. Ολοκληρώθηκαν εκεί οι εργασίες του Διεθνούς Συμποσίου με τίτλο «Η ελληνική γλώσσα online σε περιόδους κρίσης, προκλήσεις και προοπτικές». Μιλάμε για ένα συμπόσιο που, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του, ανέδειξε το ρόλο της ελληνικής γλώσσας σήμερα στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα και όλες τις προκλήσεις, αν θέλετε, που υπάρχουν και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα social media, με τα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας. Μια ακαδημαϊκή δράση ουσιαστικά ήταν αυτό το συμπόσιο. Το διοργάνωσε το Μαλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο που εδρεύει εκεί στη Βοστόνη και η μονάδα Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πήραν μέρος και άλλοι σημαντικοί ακαδημαϊκοί φορεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας κλπ. Φιλοξενήθηκαν όλες οι εργασίες στο Μαλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, στη Μασαχουσέτη, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση για το ευρύτερο κοινό. Βρέθηκαν εκεί πανεπιστημιακοί από το Χάρβαρντ, από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Ιωαννίνων. Επικεντρώθηκαν σε προσεγγίσεις για τον μετασχηματισμό της ελληνικής γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον, στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει από την ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αλλά και από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ σκεφτείτε, εμείς πολλές φορές αναρωτιόμαστε για την τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο θα παίξει στο μέλλον σε σχέση με τον άνθρωπο. Φανταστείτε λοιπόν στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας που τόσο μεγάλη έμφαση δίνεται από τους ομογενειακούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Δόθηκε και έμφαση και στο συμπόσιο αυτό, στο ρόλο της γλώσσας και κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αναδείχθηκε ένα γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν παραμένει στατική. Εξελίσσεται μέσα από την καθημερινή χρήση της, στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, ενσωματώνει νέες μορφές έκφρασης, δάνεια παίρνει από άλλες χώρες. Αυτό ούτως ή άλλως το έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα και μην ξεχνάμε ότι και η δική μας η γλώσσα υπήρξε μια γλώσσα που δάνεισε λέξεις δικές της σε όλο τον κόσμο, ειδικά στον χώρο των επιστημών, των μαθηματικών, της αστρονομίας, της φυσικής, της ιατρικής, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Αυτό γίνεται και στο πέρασμα των χρόνων, πόσες άλλωστε λέξεις και εμείς έχουμε πάρει και τις χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, τις θεωρούμε ελληνικές και είναι τουρκικές και είναι ιταλικές, αναμενόμενο. Υπήρξε κάποτε για 400 χρόνια τουρκοκρατία στην Ελλάδα και για άλλα αρκετά χρόνια βρισκόντουσαν εδώ οι Ενετοί. Όλα αυτά είναι αναμενόμενο να γίνονται και αν θέλετε πολλαπλασιάζονται τώρα που η τεχνολογία προχωρά και έχουν εκμηδενιστεί οι αποστάσεις. Οπότε πλέον δεν επηρεαζόμαστε μόνο από κατακτητές ή από τις γειτονικές χώρες. Σαφώς το βλέπουμε στην εποχή μας, τα αγγλικά έχουν υπερισχύσει, ειδικά στη γλώσσα των υπολογιστών, τα γκρίκλις τα βλέπουμε πολύ συχνά.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική γλώσσα, η οποία όμως πραγματικά είναι ένας ζωντανός οργανισμός και αλλάζει. Και λέξεις που χρησιμοποιούμε τώρα, που πάρα πολύ τις χρησιμοποιούμε, από το Google μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε που έχει να κάνει με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, που έχει να κάνει με τη χρήση της τεχνολογίας και των υπολογιστών, πολύ πιθανόν να παραμείνουν στην ελληνική γλώσσα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το διεθνές συμπόσιο. Λοιπόν, θέλαμε σήμερα να ακούσουμε κάποια κομμάτια από την εξαιρετική αυτή ψήφωνο, τη Βάσια Αλάτη. Είχα όμως ένα προσωπικό θέμα και δεν καταφέραμε τελικώς όπως θα θέλαμε να περάσουμε τα τραγούδια αυτά για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι του Περικλή Κανάρη. Εκεί άλλωστε αυτός ήταν ο άνθρωπος που μας γνώρισε τη Βάσια Αλάτη, την οποία έχουμε ακούσει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας πέρυσι το καλοκαίρι, όταν στο Far and Near and Far Καστελόριζο International Music Festival, που πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο, ένα φεστιβάλ που διοργανώνει ο Περικλής Κανάρης, ένας μουσικός που επέστρεψε πριν από 3 χρόνια στην Ελλάδα, διακεκριμένος και καταξιωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ένα φεστιβάλ για τον απόδημο ελληνισμό και εμείς πέρσι τέτοια εποχή στη Φωνή της Ελλάδας μεταδώσαμε τις συναυλίες του φεστιβάλ σε απευθεία σύνδεση με το ακριτικό νησί μας. Εκεί ήταν και η Βάσια Αλάτη, οπότε πολλοί ίσως να την έχετε ακούσει. Η μία βραδιά ήταν αφιερωμένη σε αυτήν, τραγούδισε υπέροχα κομμάτια. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι του Περικλή Κανάρη, το Κάποτε, πολύ πολύ αγαπημένο, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την εξαιρετική Υψήφωνο που μένει μόνιμα στην Αυστρία.

Περικλής Κανάρης στην σύνθεση και στην ερμηνεία, στο κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Περικλής Κανάρης, όπως έλεγα και πριν, είναι ένας Έλληνας διασποράς. Έχει επιστρέψει τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά πρόσφατα και πάλι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη. Και είναι ένας Έλληνας διασποράς με όλη τη σημασία της λέξης, με την έννοια ότι θέλει να προσφέρει στον ελληνισμό της διασποράς. Δημιούργησε λοιπόν το πρώτο διεθνές μουσικό φεστιβάλ στο Καστελόριζο. Πέρσι είχαμε τη δυνατότητα και μεταδώσαμε τις συναυλίες του φεστιβάλ αυτού από τη Φωνή της Ελλάδας. Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της διασποράς και βεβαίως με πολλές σημαντικές συμμετοχές καλλιτεχνών από τη διασπορά. Έτσι ήρθα σε επαφή ένα μαγικό βράδυ με την Πανσέλινο στον ουρανό, σε αυτό το υπέροχο και μοναδικό ακριτικό νησί, με την Υψήφωνο τη Βάσια Αλάτη. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με αφορμή ουσιαστικά μία συναυλία που θα δώσει τις επόμενες μέρες εδώ στην Αθήνα, έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Είναι μία καλλιτέχνηδα που δεν σταματά να εξελίσσεται, έχει βάση της την εξίσου καλλιτεχνική Βιέννη. Είναι αυτές τις μέρες όμως εδώ στην Αθήνα και τη Δευτέρα που μας έρχεται στο Δύο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, συμμετέχει στο 6ο αφιέρωμα στο LEED. Και θα μας μιλήσει και για αυτό το αφιέρωμα, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τη γνωρίσουμε και καλύτερα. Καλώς όρισες στη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας, Βάσια Αλάτη.

0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τα καλά σας λόγια.
1: Βγαίνουν μέσα από την καρδιά μου, γιατί είχα την χαρά να σε απολαύσω live που λέμε, ζωντανά λοιπόν στο Καστελόριζο.
0: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία συναυλία.
1: Πραγματικά πολύ ωραία συναυλία. Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Να σε γνωρίσουν και να σε γνωρίσω κι εγώ όλοι οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες. Πώς άρχισε λοιπόν αυτή η ιστορία με το λυρικό τραγούδι? Ήταν μια ξαφνική αποκάλυψη, και σε τι ηλικία έγινε αυτή η αποκάλυψη, ή υπήρχε πάντα ένα ενδιαφέρον για τη μουσική και θα λέγαμε ότι ήταν μια φυσική εξέλιξη?
0: Θα έλεγα ότι υπήρχε πάντα έτσι ένα ενδιαφέρον για τη μουσική. Ξεκίνησα πιάνο όταν ήμουν μικρούλα, 5-6 χρονών, και μετά μπήκα σε μια παιδική χοροδία, στην παιδική χοροδία Μανώλης Καλομύρης. Μετά πήγα και στο μουσικό γυμνάσιο στον Άλυμο. Έπαιζα πιάνο, τραγουδούσα σε χοροδίες, μου άρεσε δηλαδή, απλά δεν είχα φανταστεί ότι θα ασχοληθώ τελικά επαγγελματικά με αυτό. Εγώ πιο πολύ με τα μαθηματικά και τη φυσική δεν ασχοληθώ δηλαδή.
1: Νομίζω έχεις αποφοιτήσει και από το Μετσόβιο.
0: Μπήκα στο Μετσόβιο, φοιτησα κάποια χρόνια, αλλά δεν έχω αποφοιτήσει.
1: Ναι, δεν έχεις αποφοιτήσει, κέρδισε τελικώς η μουσική.
0: Ναι, ακριβώς. Και μετά όταν ήμουν 18 χρόνια, το πέρασα δηλαδή στο Μετσόβιο, όπως είπατε. Αποφάσισα να ασχοληθώ και για χόμπι με τη μονοδία, με το τραγούδι. Και ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Δύο Αθηνών, όπου γρήγορα κατάλαβα ότι τελικά με αυτό θέλω να ασχοληθώ.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινά κάτι σαν χόμπι και καταλήγει τελικώς να έχει, ας πούμε, ερμηνεύσει πολύ σημαντικά μουσικά θέματα της όπερας, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Νότια Κορέα, στην Κύπρο, σε πολύ σημαντικά επίσης θέατρα. Ακούγεται οξύμορο, σημαίνει ότι στη διάρκεια από χόμπι να γίνει επάγγελμα πρέπει να έπεσε πραγματικά πάρα πολύ δουλειά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, η μελέτη, το διάβασμα δεν σταματάνε ποτέ, θέλει πάρα πολύ αφοσίωση, πολύ δουλειά. Εντάξει, χόμπι ήταν από όταν ξεκίνησα μονοδία, ήταν νομίζω μόνο τον πρώτο μήνα, ναι. Μετά που κατάλαβα δηλαδή πολύ γρήγορα ότι με αυτό ασχοληθώ, οπότε κεντρώθηκα σε αυτό. Και το Πολυτεχνείο μπήκε δηλαδή σε δεύτερη μοίρα. αλλά ναι, σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει και λίγη τύχη.
1: Όλα παίζουν ρόλο, το καταλαβαίνουμε. Και παίζει σαφώς πολύ σημαντικό ρόλο στη βαλίτσα σου να έχεις και κάποια πολύ σημαντικά εφόδια, γιατί έφυγες από το Δύο Αθηνών με την υποτροφία Μαρία Κάλλας. Και φαντάζομαι ότι αυτή η υποτροφία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο όταν προσγειώθηκες στη Βιέννη, είναι έτσι?
0: Έτσι είναι, ναι. Και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη τιμή για ένα καλλιτέχνη να πάει μια τόσο μεγάλη υποτροφία, μια τόσο γνωστή και πραγματικά...
1: Είναι δηλαδή η υποτροφία Μαρία Κάλλας αρκετά γνωστή και στο εξωτερικό. Δίνουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν κάποιος πηγαίνει στο εξωτερικό έχοντας στο χέρι του αυτή την υποτροφία, έτσι?
0: Σίγουρα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Επέλεξε στη Βιέννη. Στο μυαλό το δικό μας ακούγεται μια πολύ σωστή επιλογή, γιατί σαφώς μιλάμε για μια καλλιτεχνική, όχι απλώς καλλιτεχνική πόλη, μιλάμε και για μια μητρόπολη του λυρικού τραγουδιού και της κλασικής μουσικής, έτσι?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν, υπήρξε κάποιο πολιτισμικό σοκ μετάβασης από την Αθήνα στη Βιέννη, ή η αλλαγή ήταν μικρή?
0: Δεν θα έλεγα ότι υπήρξε πολιτισμικό σοκ. Εγώ την γνώρισα τη Βιέννη 2 χρόνια πριν έρθω να μείνω, δηλαδή ήρθα σε ένα καλοκαιρινό σεμινάριο όπου συμμετείχα και σε ένα διαγωνισμό διεθνή τραγουδιού. Οπότε είχα αρχίσει και έβλεπα ότι μ' αρέσει αυτή η πόλη και μετά από 2 χρόνια αποφάσισα, είχα στο μυαλό μου και τη Γερμανία, κάποιες σχολές στη Γερμανία, αλλά αποφάσισα να διαλέξω τη Βιέννη γιατί ήταν και, ήταν και το νούμερο ένα πανεπιστήμιο στον κόσμο τότε για όπερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε, ναι, είχα αποφασίσει ότι θέλω να...
1: Ότι θες να είσαι σε αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και το γεγονός ότι φοίτησες στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ειδικά εκείνη την περίοδο που ήταν το κορυφαίο πανεπιστήμιο για το λυρικό τραγούδι, επίσης ήταν πολύ σημαντικό για τα εφόδια σου για να συνεχίσεις την πορεία σου.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι και στην Αθήνα απέκτησα πάρα πολύ καλές βάσεις. Είχα τους καλύτερους καθηγητές. Και εδώ στη Βιέννη μπόρεσα να χτίσω πάνω σε αυτό. Σιγά σιγά να πηγαίνω και σε πολλές συναυλίες, γιατί εδώ κάθε βράδυ κάτι υπάρχει για να δεις κάπου. Υπάρχουν τόσα θέατρα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έρχεσαι στην Αθήνα, δεν είναι πλέον και τόσο μακριά η Βιέννη, αλλά σαφώς έχεις και ένα πρόγραμμα πολλές φορές γεμάτο που σε οδηγεί και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες και θα μιλήσουμε και για αυτά που έχεις κάνει και για το πρόγραμμα αυτό. Αλλά όταν έρχεσαι στην Αθήνα, βλέπεις διαφορές μεγάλες σε σχέση με τη Βιέννη. Μιλάμε για μια πόλη που κουβαλά, αν θέλεις, έχει βαριά μουσική παράδοση. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε, αλλά έχουμε μια άλλου τύπου μουσική παράδοση. Δηλαδή είχαμε όταν μεγαλουργούσαν οι πολύ σημαντικοί συνθέτες της κλασικής μουσικής στο εξωτερικό, εμείς εδώ είχαμε τουρκοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι στο DNA μας η κλασική μουσική. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία πολύ μεγάλη εξέλιξη στο λυρικό τραγούδι. Και βεβαίως έχουμε και μία Μαρία Κάλλας, ένα όνομα σταθμό στο λυρικό τραγούδι, που άλλαξε όλο το λυρικό τραγούδι, που τη γνωρίζει όλος ο κόσμος και είναι μία Ελληνίδα, έτσι, ένα ελληνικό σύμβολο. Αλλά υπάρχουν διαφορές, βλέπεις να υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι του λυρικού τραγουδιού και στην εκπαίδευση και στις συναυλίες, ίσως και στους θεατές. Γιατί φαντάζομαι, ας πούμε, το να τραγουδάει κανείς μια όπερα, να συμμετέχει σε μια όπερα στη Βιέννη, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση σε σχέση με το να γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα.
0: Ναι. Όπως είπατε, εδώ πέρα στη Βιέννη είναι λίγο πιο πολύ στο αίμα του, θα έλεγα, η κλασική μουσική. Δηλαδή παντού θα ακούσεις τα γνωστά κλασικά κομμάτια, δηλαδή ακόμα και στους σταθμούς στο μετρό υπάρχουν μεγάφωνα, δηλαδή με κομμάτια κλασικής μουσικής. Αλλά πράγματι παρατηρείτε ότι και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνονται όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερες συναυλίες, ασχολείται και ο κόσμος περισσότερο με την κλασική μουσική. Οπότε, ναι, στην Ελλάδα.
1: Η ζωή, η καθημερινότητα μιας σοπράνο στη Βιέννη, πώς είναι?
0: Με πάρα πολύ διάβασμα, γιατί πάντα υπάρχουν διάφορα project που τρέχουν και είναι συνήθως διαφορετικό ρεπερτόριο το καθένα, οπότε θέλει πολύ διάβασμα, πολύ αφοσίωση σε αυτό που κάνεις, να προσέχεις την υγεία σου, να προσέχεις τη φυσική σου κατάσταση, να προσέχεις τι τρως.
1: Όλα αυτά παίζουν ρόλο σαφώς και για τη φωνή, έτσι, γιατί μιλάμε ότι δεν είσαι μία μουσικός, το δικό σου όργανο είναι η φωνή σου, άρα θες μεγάλη προσοχή στον οργανισμό σου, μάλιστα.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Πρέπει να προσέχεις. Ουσιαστικά η φωνή σου είναι μέρος του σώματος, όπως είπατε, και πρέπει να... Για να είναι εντάξει η φωνή, πρέπει να είναι εντάξει όλο το σώμα και πρέπει και ψυχολογικά να είσαι καλά, γιατί σαφώς και η ψυχολογία επηρεάζει.
1: Βέβαια.
0: Πώς θα τραγουδήσει κανείς.
1: Ο ανταγωνισμός, που πολύ πιθανόν να είναι μεγαλύτερο στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα, σε τρομάζει ή σε πεισμώνει?
0: Νομίζω ότι με πεισμώνει.
1: Σε πεισμώνει. Να είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό. Να πεισμώνεις, να θες να γίνεις ακόμα καλύτερη. Πολύ ωραία.
0: Ναι, ακριβώς. Και παίρνοντας μέρος και σε διάφορους διαγωνισμούς, βλέπω και γνωρίζω και πολλά παιδιά από όλο τον κόσμο. Οπότε βλέπω και το επίπεδο πόσο είναι και προς τα που ας πούμε πρέπει να διαβάσω και να προσπαθήσω περισσότερο δηλαδή.
1: Έχεις, όπως έλεγα και πριν, ταξιδέψει στο εξωτερικό με διακεκριμένους μουσικούς. Δημήτρης Καβράκος, Αντώνης Κορονέος, μην ξεχάσουμε ονόματα, να μην αρχίσω να λέω ονόματα, αλλά σε πολύ σημαντικές συναυλίες, όπερες στην Αυστρία, σαφώς Ολλανδία, Ουγγαρία, Γαλλία, στην Κύπρο πρόσφατα, στην Πολωνία. Πώς είναι να βρίσκεσαι στο εξωτερικό και να είσαι πάνω στη σκηνή και να συμμετέχεις σε μία όπερα ή σε μία συναυλία? Έρχονται, συναντάς και Έλληνες εκεί, βλέπουν ένα ελληνικό όνομα, έρχονται, σου μιλούν μετά, και ποια είναι, αν υπάρχει ένας σταθμός σε όλη αυτή την πορεία? Ξέρω ότι είσαι ακόμα πολύ μικρή και έχεις πολύ μέλλον μπροστά σου, και αν κάνουμε μια αντίστοιχη συνέντευξη 10 χρόνια μετά θα μιλάμε για άλλους σταθμούς, αλλά ποιος ήταν έτσι ένας από τους πιο σημαντικούς, ας πούμε, σταθμούς στην πορεία σου μέχρι σήμερα, Βάσια Αλάτη?
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Ή κάτι που εσύ θυμάσαι ότι ήσουν πάνω στη σκηνή και σου ήρθε ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Κάποιος σου μίλησε μετά και αυτό που σου είπε σου είχε μείνει αξέχαστο?
0: Πράγματι έρχονται Έλληνες σε συναυλίες στο εξωτερικό. Δηλαδή μου είχε τύχει και στη Γερμανία να έρθουν Έλληνες και να πούν ότι είδαν ότι μια Ελληνίδα ήθελε να τραγουδήσει και ήρθαν να δουν τη συναυλία να ακούσουν. Τώρα αυτό το ιδιαίτερο συνέστημα νομίζω ότι πάντα υπάρχει, δηλαδή σε κάθε συναυλία το κοινό είναι μοναδικό και πράγματι φαίνεται και η διαφορετική κουλτούρα σε κάθε χώρα, δηλαδή το πώς αντιδράει ο καθένας, πώς ακούει μια συναυλία, πώς συγκεντρώνεται δηλαδή σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι όταν τραγουδάω στην Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω για μένα, δηλαδή μ' αρέσει πολύ να τραγουδάω στη χώρα μας και να βλέπω δηλαδή τους ανθρώπους, τους δικούς μου.
1: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι η συναυλία που θα δώσει τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, που είναι και στο χώρο που σπούδασες, θα έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, έτσι?
0: Ναι, σίγουρα. Από τότε που έχω τελειώσει τις σπουδές μου στο Διεθνών, είχα τη χαρά κάποιες φορές να γυρίσω στο Διεθνών για συναυλίες και για το αρχείο του ΟΔΙΟΥ. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα σεμινάριο lead, το οποίο διοργανώνει η κυρία Μισίνη Μαργαρίτη, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, μαζί με το ΟΔΙΟ Αθηνών. Γίνεται μία φορά το χρόνο. Προσκαλούν κάποιους τραγουδιστές που ασχολούνται με το lead, για να κάνουν μάθημα σε κάποιους σπουδαστές του ΟΔΙΟΥ ή και εκτός ΟΔΙΟΥ πάνω σε αυτό το είδος. Και στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου θα γίνει και η συναυλία τη Δευτέρα, συναυλία των καθηγητών δηλαδή. Θα έρθει μαζί μου και ο πιανίστας, ο Γιούτο Κίγκουτσι, ο οποίος είναι από την Ιαπωνία, αλλά γνωριστήκαμε στη Βιέννη κατά τη διάρκεια των σπουδών, και τότε είμαστε ένα ντουο, είμαστε μια ομάδα δηλαδή, και κάνουμε κάποιες συναυλίες, διαγωνισμούς. Είχαμε και τον Οκτώβριο με ελληνικά κομμάτια. Και
1: Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι είναι το lead, το γερμανικό lead είναι ένας όρος, έτσι, μιλάμε για το κλασικό γερμανικό τραγούδι, σωστά?
0: Σωστά, ναι. Στη συγκεκριμένη συναυλία θα ακούσετε και ελληνικά και γερμανικά κομμάτια, αλλά το lead γενικά σαν όρος, ναι, είναι έντεχνο τραγούδι, είναι μελοποιημένη ποίηση, συνθέτες όπως Σούμπερτ, Στράους, Μέντελσον και οι Έλληνες Καλομύρης, Μητρόπουλος, έχουν πάρει σαν βάση κάποια ποίηματα και πάνω σε αυτά γράψανε τη μελωδία και συνθέσανε τα κομμάτια αυτά. Δεν είναι δηλαδή κομμάτια, αποσπάσματα από όπερες, είναι ξεχωριστά κομμάτια.
1: Είναι ξεχωριστά κομμάτια. Και έχει συγκεκριμένη τεχνική, συγκεκριμένες δυναμικές. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος και μια ιδιαίτερη τεχνική, γι' αυτό και κάνετε και το σεμινάριο σε όσους θέλουν, έτσι, να ασχοληθούν με το είδος αυτό.
0: Ναι, είναι κάτι το διαφορετικό, γιατί πιο σημαντικό είναι το ποίημα, είναι τα λόγια, δηλαδή και πώς θα εκφράσεις το κάθε συνέστημα, γιατί κάθε τραγούδι είναι μια διαφορετική ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή σαν την όδρα που από την αρχή μέχρι το τέλος έχεις μια ροή, είναι ναι. σε μια συναυλία τέτοια, σε ένα Liederabend, δηλαδή που λένε και στα γερμανικά. Mm-hmm. Έχεις μια σειρά μικρών ποιημάτων, ας πούμε, και σιγά το ένα, ας πούμε, προσπαθείς να το συνδέσεις με το επόμενο. Συνήθως είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να τραγουδάς για κάτι πολύ χαρούμενο και μετά ξαφνικά κάποιος να πεθάνει στο επόμενο, δηλαδή θέλει...
1: Ναι, έχει θέλει διαφορές μεγάλες, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον πιανίστα το συγκεκριμένο Γιούτο Κιγκούτσι, αν το προφέρω εγώ σωστά, που πλέον έχετε ένα ντουέτο, έχετε κάνει και άλλες εμφανίσεις, προγραμματίζετε και άλλα πράγματα στο μέλλον?
0: Έχουμε κάνει και άλλες εμφανίσεις και στη Βιέννη, στη Musikverein, και στην Ολλανδία, στην Concertgebouw, και στη Γερμανία σε διάφορες αίθουσες συναυλιών, και είχαμε και κάποιες μικρότερες συναυλίες σε κάποιες πόλεις της Ολλανδίας. Τώρα έχουμε στην Αθήνα αυτό το σεμινάριο και τη συναυλία, και προγραμματίζουμε από την επόμενη σεζόν και κάποιες συναυλίες στην Ιαπωνία, όπου εννοείται ότι θα μπουν και κάποια ελληνικά κομμάτια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω για την Κύπρο που βρισκόσουν έτσι πρόσφατα. Τι ακριβώς περιείχε η όλη έτσι δράση σου εκεί? Και ποιες ήταν οι εντυπώσεις και του κοινού και η επαφή σου με το κυπριακό κοινό?
0: Ήταν μια ιστορική συναυλία αυτή, ήταν το International Peace Concert, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω της EBU. Mm-hmm. Παρουσιάστηκαν έργα του Μπετόβεν, η χοροδιακή φαντασία και η Ενάτη, και κάποια αποσπάσματα από όπερες του κύριου Χατζηλοΐζου, του κύριου Μιχάλη Χατζηλοΐζου, και το διεύθυνε ο κύριος Γιάννης Χατζηλοΐζου. Mm-hmm.
1: Και ήταν ανοιχτή για το κοινό αυτές οι εμφανίσεις, δηλαδή ήταν ανοιχτές για το κοινό και παράλληλα μεταδίδονταν και από ή ηχογραφούνταν για την EBU.
0: Νομίζω ότι υπήρξαν κάποιες προσκλήσεις, δεν ήταν ανοιχτή για το κοινό, έγινε μέσα στο δάσος στις Πλάτρες. Αλλά μεταδόθηκε ζωντανά, νομίζω, ναι, και στην τηλεόραση της Κύπρου, αλλά και διαδικτυακά, δηλαδή μέσω κάποιων.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς μας είπες τώρα, ότι βρέθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο στην Κύπρο και κάπως έτσι ήταν και στο Καστελόριζο, δηλαδή τραγουδούσες στο Καστελόριζο και απέναντι έβλεπες αυτό το υπέροχο τοπίο και την θάλασσα εκεί στο ακριτικό μας νησί. Η ενέργεια κάθε φορά του χώρου, μάλιστα δεν ξέρω και πώς, αν η ενέργεια αυτή επηρεάζει τον τρόπο που ερμηνεύεις.
0: Σίγουρα. Σίγουρα κάποιοι χώροι είναι λίγο πιο συναισθηματικοί. Εκεί προσπαθείς λιγάκι να το ισορροπήσεις μέσα σου ώστε να βγει και η φωνή. Γιατί, όπως είπα και πριν, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από την ψυχολογική κατάσταση. Οπότε, άμα συγκινηθεί κανείς, θα είναι λίγο πιο δύσκολο να εκφραστεί τη φωνή του.
1: Ναι. Και τεχνικά, δηλαδή μια σοπράνο πώς προσαρμόζει, ας πούμε, την τοποθέτηση της φωνής, την τεχνική της όταν είναι σε ένα υπαίθριο χώρο και δίπλα, ας πούμε, στη θάλασσα?
0: Τεχνικά προσπαθείς να κάνεις πάντα αυτό που το οποίο εξασκείς στο σπίτι, προσπαθείς να μην επηρεάζεσαι δηλαδή από την ακουστική του χώρου και να αυτό που νιώθεις δηλαδή στο σπίτι μέσα ότι γίνεται, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, να το νιώθεις και κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της συναυλίας παίζει και ο παράγοντας άγχος, οπότε εκεί θέλει λίγη περισσότερη προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γι' αυτό μελετάμε και προσπαθούμε, ας πούμε, να έχουμε μια γερή βάση τεχνικά.
1: Πολύ ωραία. Επιστροφή στη Βιέννη άμεσα σχετικά?
0: Θα επιστρέψω μετά το σεμινάριο πάλι στη Βιέννη για κάποιες δουλειές και μετά θα ξαναέρθω στην Αθήνα τέλη Ιουνίου για μια πάλι ιστορική συναυλία στο Ηρώδιο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Θα κάνουμε την 8η Συμφωνία του Μάλερ.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τέλη Ιουνίου αυτό.
0: 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο.
1: 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ακούγεται εξαιρετικό. Δεν ξέρω εάν έχεις μέσα σου κάποιο πολύ μεγάλο όνειρο, κάποιο πολύ μεγάλο στόχο που θα έλεγες Βάσια Αλάτη, θέλω πάρα πολύ να τραγουδήσω αυτό ή θέλω πάρα πολύ να βρεθώ σε αυτή τη σκηνή. Υπάρχουν αυτά τα όνειρα?
0: Το όνειρό μου είναι να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και αυτό που αγαπώ για πολλά χρόνια ακόμη. Να μπορώ να διαβάζω, ώστε να μπορώ πραγματικά ό,τι κάνω να το κάνω καλά. Σκηνή συγκεκριμένη δεν έχω κάποιο όνειρο, για να είμαι ειλικρινής. Παντού δηλαδή είναι η κατάσταση ιδιαίτερη. Δεν ξεχωρίζω δηλαδή κάποιο, κάποιο χώρο. Τώρα από όπερες θα ήθελα κάποια στιγμή να τραγουδήσω τις Βασίλισσες του Ντονιτσέτη, από Μπελκάντο δηλαδή. Τις τρεις από τους ρόλους. Θα δούμε. Μακάρι κάποια στιγμή να προκύψει. Τώρα ναι, από εκεί και πέρα να έχουμε την υγεία μας και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
1: Πολύ ωραία. Σου στέλνω πολλές ευχές να συνεχίσεις έτσι. Όσοι μας ακούν από εδώ, από την Αθήνα, 18 Μαΐου λοιπόν, από τη Βιέννη, θα βρίσκεται εδώ στο 2 Αθηνών τη Δευτέρα που μας έρχεται η Βάσια Αλάτη. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Καλή επιτυχία και στο αφιέρωμα τη Δευτέρα και γενικώς να είσαι καλά. Πολλές ευχές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ευχές και από μένα.

Την όμορφη ζωή, Θοδωρής Βουτσικάκης, και θα πάμε μέχρι τη Μελβούρνη, γιατί η συγκεκριμένη είδηση νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική. Αφορά τη φροντίδα. Τι είναι η φροντίδα? Είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει 49 χρόνια προσφοράς υπηρεσιών στην παροικία. Έχει 5 οίκους ευγυρίας και χιλιάδες ηλικιωμένους που εξυπηρετεί καθημερινά μέσω υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι. Αυτή είναι η φροντίδα, ο οργανισμός που λειτουργεί ουσιαστικά στη Μελβούρνη. Έχει σχεδόν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, αλλά γιατί σας τα λέω αυτά, αναδείχθηκε φιναλίστ στα βραβεία της Ασίας, που αφορούν βεβαίως στην φροντίδα και στην καινοτομία των ηλικιωμένων. Η φροντίδα είναι ένας ομογενειακός οργανισμός, ούτως ή άλλως φαίνεται και από το όνομά του. Ο οργανισμός αυτός έχει την ονομασία φροντίδα, ξεχώρισε ανάμεσα σε 420 συμμετοχές από 16 χώρες, και η διάκριση αφορά σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που τι είναι? Είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο φροντίδας. Εστιάζει σε βασικές διαστάσεις της ευημερίας των ηλικιωμένων, όχι μόνο τη σωματική, τη συναισθηματική, τη γνωστική, την περιβαλλοντική, την πνευματική υγεία, και ως στόχο το πρόγραμμα έχει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων. Τώρα η φροντίδα κατάφερε να μπει και να διακριθεί ανάμεσα σε 420 αντίστοιχους οργανισμούς. Γιατί έπαιξε σημαντικό ρόλο η συνεργασία που έκανε με το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης, όπου πήγαν οι ηλικιωμένοι από τη φροντίδα και είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν και να γνωρίσουν από κοντά αντίγραφα αρχαίων ελληνικών αντικειμένων και εκθεμάτων. Ο διαγωνισμός γνώσεων που πραγματοποίησε η φροντίδα σε όλες τις μονάδες της. Έχουν ένα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας. Οι ηλικιωμένοι είχαν τη δυνατότητα μέσω ειδικών γυαλιών να ταξιδέψουν νοερά στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε βεβαίως για ηλικιωμένους ελληνικής καταγωγής. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δράσεις του προγράμματος που εφαρμόζει η φροντίδα και στους 5 οίκους ευγυρίας που έχει. Ένα μοντέλο που τιμά και τη σύνδεση, αν θέλετε, με την πατρίδα, γι' αυτό και είναι τόσο ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή η είδηση. Τα συγχαρητήριά μας και στην πρόεδρο, αλλά και σε όλους όσοι εργάζονται στη φροντίδα στη Μελβούρνη. Με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα με τη γαστρονομική εκπομπή μας στη Γλυκιά Ζωή. Περισσότερες κουβέντες μακρινές την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν επίσης πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανιλίνης προς τις ΗΠΑ, καθώς και την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στη δήλωση. Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, η οποία περιγράφεται ως καλή. Από την Αμερικανική Προεδρία, η συνάντηση των δύο ηγετών περιγράφεται ως καλή. Πλοία στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκαν κοντά στα στενά του Ορμούς και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ντρόουν εκτοξεύθηκε από τη Χεζμπολά και προσγειώθηκε σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα, προκαλώντας τραυματισμούς σε αρκετούς Ισραηλινούς. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της Εκπιζώ, η οποία μίλησε για παράνομη και καταχρηστική πρακτική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωση της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί αμέσως σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της Εκπιζώ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρες του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκείνη του της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσωρας πολιτικής ηθικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. 79χρονη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση, ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp, για να τα λέμε καλύτερα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Μ' αρέσει να το λέω αυτό το 007, είναι James Bondικό. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή, ο ποιητής Θωμάς Τσαλαπάτης.

0: Καλωσορίζουμε τον Θωμά Τσαλαπάτη. Θωμά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ο Θωμάς είναι ποιητής, είναι δημοσιογράφος, είναι θεατρικός συγγραφέας, είναι πάρα πολλές οι ιδιότητες του. Στο δημοσιογράφο αντιδράς.
1: Ναι. Αρθρογράφος.
0: Okay.
1: Ενώ ξέρεις, έχω μια απόσταση από τον κλάδο.
0: Εμφανίστηκε στα γράμματα το 2011 με την ποιητική συλλογή «Το ξημέρωμα είναι σφαγή, κύριε Κρακ». Κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή εξημισίας με τον Θωμά Ιωάννου. Και η πορεία σου από τότε είναι πάρα πολύ δημιουργική και παραγωγική. Τα λέγαμε και πριν πόσα πολλά πράγματα κάνεις. Αναφέρω ενδεικτικά τα βιβλία σου «Άλμπα», «Η ομορφιά των όπλων μας», «Γεωγραφίες των Φρίτς και των Λαγκ», το θεατρικό μονόλογο «Η Μόνικα Βίτη δεν θυμάται πια». Και η τελευταία σου ποιητική συλλογή που έχει τον τίτλο «Εκεί που πας είναι φθινόπωρο και είναι σκοτάδι» από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ.
1: Ναι.
0: Πριν περάσουμε στα λογοτεχνικά μας, θέλω να συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, που είναι ένα κομμάτι των Anzin de Poitrine.
1: Anzin de Poitrine,
0: το
1: ναι.
0: Οποίο σημαίνει, είναι γαλλικά και σημαίνει στη Θάνχη.
1: Στη Θάνχη, ναι. Αν και νομίζω ότι το χρησιμοποιούν πιο πολύ για πλάκα παρά για κυριολεκτικά.
0: Γιατί σου προκαλεί κάπως στη Θάνχη όταν το ακούς. Πραγματικά, εμένα αυτό ναι. Το πράγμα. Ας πούμε λίγο για αυτό το συγκρότημα. Είναι Καναδί.
1: Είναι Καναδί από το Quebec, mm-hmm. Που είναι συγκεκριμένη κατηγορία Καναδού, ας το πούμε. Και είναι λίγο ένα φαινόμενο πολύ ξαφνικό και περίεργο. Καταρχήν πρέπει να τους δει κάποιος.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Θα έπρεπε να έχουμε και εικόνα αυτή τη στιγμή. Γιατί εμφανίζονται με ασπρόμαυρα πουά κουστούμια. Ας το πούμε, είναι ένα δίδυμο,
1: ναι.
0: Δεν θα τα έλεγα κουστούμια.
1: Παραμορφωμένοι. Είναι σαν pop dadaϊσμός. Μάσκες ναι. Από πρεσπαπιέ.
0: Με πελώριες μύτες.
1: Πελώριες μύτες, παραμορφωμένα όλα, πούδρες. Γενικά είναι ένα εντυπωσιακό πράγμα. Εντάξει, μην το περιγράφουμε γιατί δεν έχει. Δεν το πεθαίνουμε κιόλας.
0: Αυτό πρέπει να το δει κανείς.
1: Αλλά επίσης είναι και εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο παίζουν. Δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ακούγοντάς μια φορά. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Εγώ θα σου πω τι διάβασα ψάχνοντας, γιατί από κάποια στιγμή που το είχαμε συζητήσει, νομίζω είχες κάνει μια ανάρτηση στο Facebook
1: ναι.
0: Και μπήκα να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Και έκτοτε έψαξα διάφορα και άρχισαν, ξέρεις, με τον αλγόριθμο να μου βγαίνουν συνέχεια βιντεάκια, αναλύσεις κτλ. Οπότε βρήκα ότι παίζουν με μικροημιτόνια.
1: Ναι, μικροτονική μουσική.
0: Μικροτονική μουσική.
1: Αυτό ουσιαστικά είναι οι νότες ανάμεσα στις νότες. Δηλαδή, αν δούμε την ταστιέρα από την κιθάρα και τον μπάσο.
0: Η κιθάρα είναι κάπως customized. Είναι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι διπλή, είναι μπάσο-κιθάρα και παίζουν με άπειρες λούπες. Δηλαδή, ηχογραφούν την ώρα που παίζουν και τα γυρίζουν. Και το μικροτονικό είναι, αν δεις την ταστιέρα, δηλαδή mm-hmm. τα σιδεράκια στο χέρι, έχει διπλάσια, τριπλάσια από μια κανονική κιθάρα. Οπότε παίζουν τις νότες ανάμεσα στις νότες.
0: Οπότε όταν σου είπα, διάλεξέ μου τραγούδια για την ναι. Εκπομπή και μου είπες Anzin de Poitrine μόνο. Γιατί τόσος χαμός, γιατί σ' αρέσουν εσένα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Καταρχήν έχουν δημιουργήσει ένα φρανατικό κοινό από το πουθενά. Αν μπει κάποιος κάτω από το βίντεό τους,
0: ναι,
1: το live.
0: Ναι. Ότι επιτέλους αυτό περιμέναμε ναι. Για να ξαναζωντανέψουμε.
1: Κοίτα, εγώ έχω να ενθουσιαστώ τόσο από. Ξέρω εγώ, τους Queen of Stone Age, ίσως και τους Radiohead τόσο.
0: Πας πολύ πίσω.
1: Ναι, είναι πολύ πίσω. Εντάξει, δεν είναι που δεν βγαίνει και τίποτα που να διαφέρει τέλος πάντων με έναν τρόπο ή να. Για εμάς που δεν ακούμε hip hop τέλος πάντων.
0: Ναι. Σε μία ανάλυση που έβλεπα ένας τύπος, ένα βιντεάκι ανέλη, έλεγε ότι είναι πολύ ανθρώπινο σε μία εποχή που το AI έχει αναλάβει πια να φτιάχνει τη μουσική.
1: Ακριβώς γιατί έχει τρομερή δεξιοτεχνία από τη μία που, mm-hmm. Που σε εντυπωσιάζει, mm-hmm. Αλλά ακριβώς επειδή έχει μια έντονη αίσθηση σαχλαμάρας και παιχνιδιού, επειδή είναι έτσι όπως είναι.
0: Ναι, κάπως αυτοσαρκάζονται. Έχω την αίσθηση.
1: Ναι, και το οικειοποιείς όλο αυτό νομίζω με έναν τρόπο. Έχω άρθρο τώρα αυτή τη βδομάδα στην εφημερίδα του Τακτών. Πλάκα, πλάκα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Τώρα το θυμήθηκα αυτό.
0: Εμένα μου θύμισαν αυτή η λογική ότι είμαστε δύο και παίζουμε τη μουσική μας και δεν φαίνονται τα πρόσωπά μας. Μου θύμισαν και τους Daft Punk. Βέβαια,
1: ναι.
0: Daft Punk μπορώ να ακούσω παντού και πάντοτε. Ενώ τους Anzin de Poitrine δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Γενικά δεν αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Δεν το λέω για κάποιο λόγο. Μπορώ να το...
0: Είναι έμφυλο, το λέγαμε και πριν. Είναι
1: μπορεί να είναι έμφυλο. Δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω γιατί. Ίσως επειδή είναι. Αλλά νομίζω ότι γενικά ένα από τα ωραία που έχουν είναι ότι ακριβώς δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις εθνικότητα, δεν καταλαβαίνεις φύλο, δεν καταλαβαίνεις ηλικία. Οπότε λίγο υπάρχει μια ταύτιση στα όρια του Τσάρλ Τσάπλιν, ας πούμε, που υπήρχε αυτό λέω στο άρθρο τουλάχιστον. Το οποίο εντάξει είναι μαγικό.
0: Μου φαίνεται και λίγο αστείο να συζητάμε για το έμφυλο. Δηλαδή, θα έλεγα ότι για μένα δεν έχει μελωδικότητα. αυτό το πράγμα. Για σένα είναι έμφυλο, πιστεύεις και αυτό?
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω καθόλου πώς πάει. Απλά έχει τύχει να μην έχω βρει κάποια κοπέλα που συμπεριλαμβανομένες και τις γυναίκες μου, που έστω να τους αντέχει, αλλά δεν ξέρω γιατί.
0: Έχει μια παραδοξότητα που είναι ενδιαφέρουσα, αυτό ναι, μπορώ να το πω σίγουρα. Έκαναν και αυτό το live στον ραδιοφωνικό σταθμό KPX,
1: που κάνει
0: αυτά τα live στο Seattle.
1: Από εκεί νομίζω γίνανε γνωστοί κιόλας, δηλαδή βγήκε ένα βίντεο στο πουθενά.
0: Έχει παίξει πάντα και η National.
1: Και έχει φτάσει στα. Δηλαδή όταν τους βρήκα, μου τους έστειλε ένας φίλος βασικά, τους βρήκα. Ήταν γύρω στα 8 εκατομμύρια, τώρα πρέπει να είναι στα 14 εκατομμύρια views.
0: Θα ξεφουσκώσει?
1: Κοίτα, είναι λίγο. Πάντα έτσι είναι το. Όταν κάποιος ξεκινάει και ξεκινάει πολύ πρωτότυπα, πάντα είναι ένα ερώτημα τι κάνει μετά. Βέβαια είναι στο δεύτερο δίσκο ήδη, οπότε δεν ξέρω.
0: Έχεις ακούσει όλη τη δισκογραφία?
1: Δηλαδή. Είναι δύο δίσκοι. Συνολικά είναι μισή ώρα, ξέρω. Όλα μαζί. Ναι, έχω δει και τα περισσότερα live στα βίντεο. Έχει φοβερά φανατικό κοινό για κάποιο λόγο ως μπάντα και έχουμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό. Ξέρεις, δηλαδή πιστούς οπαδούς, ρε παιδί μου, να ακολουθείς όπως εμείς είμαστε και δύο, ρε παιδί μου, λίγο πολύ η γενιά του 90. Το είχαμε αυτό. Δηλαδή, φιλές οριζόντουσαν με βάση τη μουσική που άκουγες.
0: Εννοείται.
1: Μου θυμίζει λίγο αυτό, ρε παιδί μου. Που λείπει, έτσι.
0: Okay. Έχεις φέρει και άλλα πράγματα να ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας.

0: Τι ακούσαμε, αγαπητέ μας DJ, για σήμερα?
1: Brian Johnstown Massacre.
0: Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι?
1: David Bowie, I love you.
0: Since I was six.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα group, όχι τόσο πολύ γνωστό, όχι και τόσο άγνωστο. Μάλλον είναι στο group που ξεκινάει όλη αυτή την επιστροφή στην ψυχεδέλεια στα 60s, στα 70s. Είναι το 90, τέλη 90s ουσιαστικά το συγκρότημα. Και έχουν βγάλει στη σειρά 6-7 δίσκους που είναι αριστουργήματα ουσιαστικά.
0: Ακούς μουσική όταν γράφεις ή πώς τα συνδυάζεις αυτά, ή ακούς μουσική μόνο όταν είσαι χαλαρός?
1: Κοίτα, όταν είμαι χαλαρός δεν ακούω μουσική. Δεν είμαι χαλαρός καταρχήν. Δεν έχω χρόνο για κάτι τέτοιο. Ακούω πολύ όταν περπατάω και όταν μετακινούμε, το οποίο είναι αρκετές ώρες γιατί μου αρέσει το περπάτημα. Όταν γράφω, αν πρέπει να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, ίσως να επιλέγω να μην να ακούω κάτι ακουστικό, κάτι χωρίς
0: στίχους.
1: Ναι. Αρκετά soundtrack, αρκετά Ανζίν Δεμποατρίν, όταν βιάζομαι, όταν πρέπει να στείλω κάτι γρήγορα. Αλλά ακούω, ναι, ακούω συνέχεια.
0: Σε είχα ρωτήσει πριν λίγες μέρες αν σε βοηθάει να ηρεμήσει όταν γράφεις και μου λες δεν γράφω σε ήρεμη κατάσταση.
1: Ναι, μωρέ, ήρεμη κατάσταση τι, κοιμάμαι σε ήρεμη κατάσταση. Και δύσκολο, δεν είμαι σε ήρεμη κατάσταση, δεν μπορώ να κοιμηθώ κιόλας. Όχι, γράφω σε ένταση, ναι, επειδή γράφω αρκετά διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να τύχει μέσα στη μέρα, δηλαδή, να κάνω 2-3 δουλειές που να είναι άσχετες μεταξύ τους.
0: Μέσα στη μέρα, δηλαδή, μπορεί να γράψεις, να συνεχίσεις να δουλεύεις κάποιο θεατρικό που έχεις ξεκινήσει, κάποιο σενάριο και να γράψεις και κάποιους στίχους.
1: Αν είναι ανάγκη, ναι. Κοίτα, στίχους γράφω κάθε πρωί, δηλαδή, με το που ξυπνάω, γράφω αρκετά, έτσι κι αλλιώς.
0: Με αγχώνουν κάτι τέτοια οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό συστηματικά.
1: Η ποίηση σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Αυτά τα λίγα καλά που σου δίνει ουσιαστικά. Άρθρο, εντάξει, έχω deadlines, οπότε ξέρεις, θα πρέπει να το κάνω. Και αν έχω πιεστεί από κάποιο άλλο σχέση με το θέατρο, ναι, θα το κάνω.
0: Ασχολείσαι όμως και με σενάριο, με θέατρο, με διάφορα. Ναι, θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτά?
1: Ναι, κοίτα.
0: Και μια συνεργασία με την Ιταλία.
1: Έχω και μια συνεργασία με την Ιταλία για κάποιες ταινίες τελευταία. Που είναι να πάνε για γύρισμα. Τώρα βέβαια έχουμε βασικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι μία ταινία διαδραματίζεται στη Συρία, η άλλη στη Βηρυτό.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν πια αυτά τα πράγματα στο χάρτη. Ναι, κοίτα. Η βασική μου σπουδή είναι τμήμα θεατρικών σπουδών, θεατρολογία Αθήνα. Οπότε γενικά με ενδιαφέρει πάντα το θέατρο, αλλά λίγο ξεσυπήσει τα πάντα το βασικό μου. Το θέατρο το βλέπα έτσι. Ως κάτι μου αρέσει πάρα πολύ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η
0: επιλογή.
1: Όλο αυτό. Ναι.
0: Σαν την πεζογραφία μετάφραση, ας πούμε, για να ταυτιστώ λιγάκι με αυτό που λέω.
1: Ας πούμε, ναι, ίσως, ναι. Ίσως. Εντάξει, είναι λίγο πιο πρωτογενής δουλειά, αλλά ναι, ναι. Και λίγο αυτό με οδήγησε, επειδή έχω αρκετούς γνωστούς γύρω μου που ασχολούνται με τον κινηματογράφο ή με το σενάριο, τέλος πάντων, με οδήγησε κάπως και στα σενάρια που ασχολούμαι τελευταία. Αλλά εντάξει, είναι και βιοπορισμός όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Και απ' την άλλη, έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι και βιοπορισμός όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Και απ' την άλλη, έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.

0: και δημιουργική γραφή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάνω ποιήση και θέατρο.
0: Ποιήση και θέατρο.
1: Προσπαθώ να αποφύγω το δημιουργική γραφή, γιατί ξέρεις, είναι το creative. Είναι... Όχι, σωστό είναι, απλά λέω. Θέατρο κάνω κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Και μετά κάνω σε δήμους, κάνω διάφορα. Και όπως και την ποιήση αντίστοιχα, κάνω στον Ιαννό.
0: Σου αρέσει να διδάσκεις?
1: Μου αρέσει πολύ, ναι. Μου αρέσει για διαφορετικούς λόγους και ανάλογα ποιον έχεις απέναντί σου. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι από άνθρωποι που είναι έτοιμοι και ξέρεις ότι απλά θα βοηθήσεις το τελευταίο σπρόξιμο για να πάνε. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση, είναι παιδιά.
0: Είναι πολύ fulfilling αυτό που λες. Πρέπει να σου δίνει μεγάλη ικανοποίηση να σπρώχνεις στον άλλο, στο τελικό σπρόξιμο. Και στην αρχή, βέβαια, αλλά ιδίως όταν βλέπεις κάποιον που, που είναι λίγο έτοιμος και θέλει μια σπρωξιά.
1: Έχει τύχει, δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει σε σεμινάρια που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν έρθει. Γιατί έχουν και δικιά του φωνή ποιητική μπορεί να έχουν. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και έτσι δίνει πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τροφοδοτεί, επειδή φροντίζω να ερχόμαι σε επαφή με πολύ διαφορετικά είδη, ποιητικά ή θεατρικά αντίστοιχα. Mm-hmm. Οπότε, κάπως διευρύνεται και το φάσμα το δικό τους. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει γιατί εντάξει, με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα, γαμώτο, το έχουμε λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι, σαν μια ιερή διαδικασία που γίνεται κάποιες ώρες και αυτά. Ενώ όταν το κάνεις, περνάς από τέτοιες διαδικασίες.
0: Το γράψιμο εννοείς.
1: Ναι, όπως το μάθημα. Δεν μ' άρεσε να το λέω και μάθημα πολύ, το σεμινάριο, ας πούμε. Τελικά καταλήγεις να βλέπεις τη μηχανική και καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, πώς μπορεί να αλλάξουν, να βελτιωθούν. Που εγώ δεν ξέρω, λόγω και καταγωγής πολιτικής αριστερής, πιστεύω στην εργασία, ρε παιδί. Δεν πιστεύω τόσο στο ταλέντο. Πιστεύω σε εργατόρες, ότι πρέπει να βαράμε 8 ώρο. Θα πρέπει να πληρωνόμαστε κιόλας γι' αυτό, βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Είναι μια άλλη κουβέντα, πρέπει.
1: Ναι. Αλλά οπότε ξέρεις, όλο αυτό τροφοδοτεί και τροφοδοτείται διαρκώς, ας πούμε. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία. Πάμε για λίγη μουσικούλα ακόμα.

Όταν πέθανες, γράψαμε με τον αδερφό ένα άρθρο. Πιο πολύ γιατί δεν θέλαμε να μπουν στην εποχή επικίδη που διαβάστηκαν για σένα. Αλλά όχι γι' αυτό. Αυτό ήταν η αφορμή. Βάλαμε στο άρθρο το ποίημα του Γκανά. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, πάρε και τον πατέρα. Εσύ μου το είχες διαβάσει, κλαίγοντας για το δικό σου πατέρα. Το είπα στον Γκανά. Συγκινήθηκε. Τώρα έφυγε κι αυτός. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σου, το τελευταίο.

0: τελευταίο, εκεί που πας είναι φθινόπωρο και είναι σκοτάδι. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που έχεις γράψει με αφορμή το θάνατο του πατέρα σου.
1: Ναι. Είναι στα 10 χρόνια ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή βγήκε το 15, το προλάβαμε με τα χίλια ζόρια. Περισσότεροι πιστεύουν ότι βγήκε το 16. Όχι το 15, το 25, συγγνώμη. Mm-hmm. Και είναι τα 10 χρόνια που περάσαν από το 15.
0: Αυτό το βιβλίο, έχοντας βγει με αυτή τη δεκαετία, θα έλεγα σε εισαγωγικά, καθυστέρηση, δεν φαίνεται να προκύπτει από κάποια ανάγκη της στιγμής. Θέλω να πω, δεν ήταν ένα νοπό γεγονός που σε όθησε σε αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο. Και γι' αυτό το έγραψα, αλλιώς δεν θα έχει τόσο... δηλαδή ξεκίνησε τότε. Mm-hmm. Ξεκίνησε, σκέψου, πριν την Alba. Alba είναι το δεύτερο μου βιβλίο, οπότε... το θέμα είναι ότι είχε, ακριβώς λόγω του βιβλίου, ένιωσα λίγο... βιβλίο, δεν ήταν καν βιβλίο τότε, ήταν κάποιοι στίχοι, σκόρπιοι. Λίγο όλη αυτή την πορεία του πένθους, ρε παιδί μου. Δηλαδή το 15 έφυγε ο πατέρας μου, το 16 ας πούμε γεννήθηκε ο γιος μου. Το μάθαμε πριν γεννηθεί προφανώς, άρα περάσαμε σε αυτή τη διαδικασία που αυτό είναι μια διαδικασία μόνιμης μεταμόρφωσης ουσιαστικά. Mm-hmm. Και του ανθρώπου, εμένα, και του ίδιου του πένθους στην πραγματικότητα.
0: Διαβάζοντάς το, εγώ νιώθω τη δική σου πορεία μέσα σε αυτό, δηλαδή, ναι, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, χωρίς να ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Δηλαδή, μπορεί να είχε διαρκέσει και 3 χρόνια, μπορεί και 5, μπορεί και 10, δεν είναι σαφές. Αλλά βλέπω αυτό που λες, δηλαδή την πορεία από την αρχή, από το σοκ, από τη μεταφυσική διάσταση, ναι, που έχει στην αρχή, μέχρι το πιο πέρασμα στο καθημερινό, ότι αποτύπωμα, ναι, υπάρχει, ναι, ναι, στην πόλη από την απουσία ενός ανθρώπου. Νομίζω
1: αποτυπώνεται. Ναι, πολύ ωραία το λες.
0: Πολύ ωραία τα λες εσύ στο βιβλίο, βέβαια.
1: Δεν ξέρω. Πάντως το περιέγραψε. Αυτό, τέλος πάντων, ως πρόθεση το περιέγραψε πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι μια πορεία. Είναι πορεία προς το. Ξέρεις, λίγο είμαστε και σε μια εποχή που το πένθος δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όσο προετοιμασμένο και να είσαι, πραγματικά καταλαβαίνεις δεν ξέρεις τίποτα για την απώλεια.
0: Νομίζω ως κοινωνία γενικά. Ως κοινωνία, δεν το αντιμετωπίζουμε.
1: Το αποφεύγουμε απλά.
0: Πένθος, ναι.
1: Το βάζουμε κάτω από το χαλί και μετά συμβαίνει και δεν έχεις όπλα, δεν έχεις εργαλεία για να το διαχειριστείς. Οπότε για μένα το γράψουμε ήταν ένα κομμάτι αυτού του πράγματος. Και η διαδικασία είναι, ξέρεις, και μια παρατήρηση του πως αυτό τελικά μένει για πάντα μέσα σου, δεν είναι κάτι που φεύγει. Mm-hmm. Και μαθαίνεις να το κουβαλάς. Είναι αυτή η διαδικασία εκμάθησης αυτού του κουβαλήματος ουσιαστικά.
0: Εσύ ζεις στην Κυψέλη, είμαστε, ναι, και γείτονες. Υπάρχει έντονο το στοιχείο της Κυψέλης μέσα στο, ναι, βιβλίο. Και φυσικά και ο πατέρας σου, ναι, υπήρξε, ναι, ναι, περιπατητής.
1: Περιπατητής και φανατικός Κυψελιώτης, σε ομάδες προφορικής ιστορίας, σε διάφορα τίποτα το ζούσαμε.
0: Και έπαιξε και συνετέλεσε στην διατήρηση ενός μνημείου, θα λέγαμε.
1: Ναι, σύγχρονο μνημείο, την αγορά της Κυψέλης.
0: Θέλεις να πεις λίγο γι' αυτό.
1: Για την αγορά.
0: Για την αγορά και για το περίφημο σφυροδρέπανο που ο πατέρας σου έπαιξε, ναι, ρόλο στη διατήρηση.
1: Ήταν ένας από αυτούς που είχαν βρει τα σφυροδρέπανα, μάλλον η αγορά της Κυψέλης, εγώ την έχω προλάβει, mm-hmm, από όσο θυμάμαι ήταν πάντα κλειστή, ίσως να την έχω προλάβει αχνή ανάμνηση των 5 ετών, 4 ετών, ανοιχτή λίγο.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες τελείως ξαφνικά, μου ήρθε αυτή η ανάμνηση πριν από... Πρέπει να ήταν 10 χρόνια, ήταν πολύ μικρός ο γιος μου και είχαμε περάσει απ' έξω. Και τότε ήταν στη φάση που του άρεσαν πάρα πολύ τα αυτοκινητάκια. Και ήταν στη φάση που τα παιδιά, δεν ξέρω αν το πέρασε ο δικός σου γιος, μιλάνε για τον εαυτό του σε β' ενικό. Για παράδειγμα, θέλεις αγκαλιά, θέλεις να φας και τα λοιπά. Okay. Και περνάμε έξω από τη δημοτική αγορά και μου λέει: αυτό το γκαράζ δεν σου αρέσει.
1: Οκ. Okay. Ναι,
0: έχει περάσει φάση η αγορά, ναι, ναι.
1: Κοίτα, ήταν κλειστή για πάρα πολλά χρόνια και μετά σε κάποια φάση έγινε η κατάληψη του χώρου, όπου για αρκετά χρόνια, πόσα ήταν, πρέπει να ήταν τουλάχιστον 4 χρόνια, ο πατέρας μου ο πρώτος που πήγε από την οικογένεια, θέλω να πω, mm-hmm, και ήταν σε αυτούς που όταν κάναν τις εργασίες προσπαθούσαν λίγο να το σουλουπώσουν, είχαν βρει αυτά τα σφυροδρέπανα που μπορεί να δει κανείς και σήμερα, mm-hmm, που τα βγάλανε από εκεί και μάλιστα προσφέρθηκε ένας διατηρητής, υπάρχει όλη η ιστορία στον τοίχο, να το φτιάξει δωρεάν και τα ξανατοποθετήσαν. Είναι μετά την απελευθέρωση κάποια σφυροδρέπανα που είχε κάνει το κουκουέ για να γιορτάσει την απελευθέρωση. Mm-hmm. Απλά φοβερό αυτό να το βγαίνει κάτω από το σοβάκι, mm-hmm, να το βλέπεις ουσιαστικά. Ναι, και ο πατέρας μου, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δραστήριος και στη γειτονιά και στα πολιτικά, χωρίς να είναι σε καμιά θέση, mm-hmm, ενώ δεν επέλεξε ποτέ να κυνηγείς κάτι. Αλλά ξέρεις, υπάρχει πολύ στο βιβλίο ακριβώς γιατί ήταν και κομμάτι του χαρακτήρα του. Οπότε αν το απέφευγα αυτό όλο, αν δεν μίλαγε για αυτή του την ένταξη, θα είναι σαν να κρύβω κάτι,
0: σε ένα σαν να αποσιωπώ.
1: Ακριβώς.
0: Διάβασες καθόλου βιβλία σχετικά, δηλαδή δεν θα το έλεγα λογοτεχνία του πένθου σαν κατηγορία, αλλά ας πούμε υπάρχει η χρονιά της μαγικής σκέψης της Joan Didion, για το θάνατο του άνδρα.
1: Το διάβασα μετά αυτό.
0: Το ημερολόγιο πένθους του Roland Barthes.
1: Όχι, δεν το διάβασα. Κοίτα, διάβασα.
0: Βέβαια και το βιβλίο σου λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, σαν ημερολόγιο πένθους, και νομίζω τα περισσότερα βιβλία που γράφονται με αυτόν τον τρόπο, αυτή την καταγραφή κάνουν.
1: Τελικά, ναι, τελικά έχεις δίκιο. Κοίτα, είναι. Εντάξει, διαβάζω ποιήση καθημερινά και σε μόνιμη βάση, οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της ποιήσης είναι η απώλεια. Μπορεί να είναι απώλεια της μάνας, μπορεί να είναι απώλεια. Είναι συγκεκριμένα ποίηματα. Είναι και κάποιοι ποιητές που τους αναφέρω και μέσα.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα, Γκανάς, που τον ανέφερε. Είναι κυρίως ποιητές της γενιάς του πατέρα μου, της γενιάς του 70.
0: Έχεις αδυναμία στη γενιά του 70 μάλλον.
1: Έχω αδυναμία, μωρέ, και είναι και η δικιά του γενιά. Mm. Οπότε και γενικά από αυτούς που αναφέρω είναι λίγοι αυτοί που είναι ακόμα εν ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και, έχει αυτό το χαρακτήρα της γενεαλογίας, δηλαδή τις συνομιλίες της δικιάς μας γενιάς με τη δικιά τους, τη γενιά των γονιών μας, η οποία σιγά σιγά φεύγει. Οπότε ναι, δηλαδή και ο Βαρβέρης έχει πολύ έντονο το στοιχείο του πένθους. Ο Μαρκόπουλος έχει γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, πολύ ωραίο και μεγάλο ποίημα, η τρομερή πατρίδα μου, η φοβερή πατρίδα μου, που είναι για την απώλεια της μάνας του. Θέλω να πω, ήταν πάρα πολλά αυτά. Τώρα δεν έκατσα να το κάνω συστηματικά, δηλαδή να πω ότι θα διαβάσω μόνο για πένθους, γιατί δούλευα μαζί και άλλα βιβλία έτσι κι αλλιώς. Δεν είχα πει ποτέ ότι θα το γράψω. Στο τέλος. Δηλαδή αυτό προέκυψε ξαφνικά κάπως.
0: Ναι, γίνεται, συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Δηλαδή έχεις κάποια σπαράγματα και λες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρεις ακριβώς που σε οδηγεί. Αν θα είναι
1: ακριβώς,
0: βιβλίο
1: ακριβώς
0: αυτό που γράφεις ή είναι απλώς ο τρόπος σου. Δηλαδή γράφεις, γιατί αυτός είναι ο τρόπος σου να εκφράσεις προφανώς το μέσα σου, τον ψυχισμό σου κτλ. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι ίσως έχεις ένα βιβλίο.
1: Ναι. Ακριβώς. Κοίτα, έγραφα κάτι άλλο το οποίο τελικά δεν ξέρω αν θα το γράψω, αν θα το τελειώσω ποτέ, γιατί δεν μου αρέσει βασικά. Και κάτι έψαχνα. Ξέρεις, καμιά φορά ψάχνουμε, στην ποιήση το κάνουμε αυτό. Ψάχνουμε στίχους που μπορεί να έχουμε αφήσει κάπου και να μας βοηθήσει, γιατί θα κολλήσει. Και πετυχαίνω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δεύτερου μέρους του βιβλίου, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι βέβαια. Και κάπως με πιάνει κάτι, ρε παιδί μου, και μπαίνω εκεί μέσα και δεν μπορώ να βγω. Οπότε μέσα σε δύο εβδομάδες υπήρχε ένα σκελετός που πάνω σε αυτόν δούλεψα ξανά πια.
0: Και σε πόσο καιρό το ολοκλήρωσες το βιβλίο?
1: Δεν ξέρω, γιατί σου λέω, είναι από τα βιβλία που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, έμεινε, ναι, το ξανά πιάσα, το ξανά. Το τελευταίο ποίημα, ας πούμε, είναι γραμμένο σε 3 μέρες και δουλεμένο ξανά, ξανά, ξανά. Αλλά είναι περίεργο βιβλίο. Δηλαδή έχει πάρα πολλά επίπεδα χρονολογικά, εννοώ, που έχει δουλευτεί και έχει ξαναδουλευτεί. Αλλά είναι με αφορμή ένα κλείσιμο μιας δεκαετίας που ίσως να το χρειαζόμαστε αυτό κάποιες φορές, να ορίσουμε και εμείς οι ίδιοι ένα σημείο στο χρόνο που θα πούμε ότι από εδώ και πέρα κάτι αλλάζει, ας πούμε, από εδώ και πέρα πάμε κάπου αλλού.
0: Δεν συμβαίνει αυτό συχνά με τα βιβλία μας. Όταν έχουμε ολοκληρώσει ένα βιβλίο, νιώθουμε ότι ένα κεφάλαιο κλείνει έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Είναι συνυφασμένο και με την καθημερινότητά μας όσο γράφουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία τα λέμε. Πάμε και για λίγη μουσικούλα ακόμα.

0: Αχ, ο Τζεφ Μπάκλεϊ, τι ωραίος αυτό, δική μου επιλογή. Δεν νομίζω βέβαια ότι έχει.
1: Ξέρετε και επιλογή, αντίληση. Όχι βέβαια.
0: Αν και σου αρέσει και ο πατέρας.
1: Μ' αρέσει και ο πατέρας, γράμμα. Πρώτα είχα μάθει τον πατέρα, είμαι αρκετά μικρός.
0: Α, εγώ πήγα ανάποδα. Πήγα από το, αυτό το δίσκο από τον Grace, του Τζεφ Μπάκλεϊ. Νομίζω το 96.
1: Κάπου
0: 94,
1: εκεί
0: πρέπει να. 94. Ναι. Και λίγο μετά πέθανε δραματικά.
1: Α, τον προλάβει ζωντανό.
0: Πνίγηκε στο ποτάμι.
1: Οκ. Okay. Εγώ δεν το. Τον έμαθα ως νεκρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχα το Goodbye Hello πριν από τα πρώτα βινίλια που είχα αγοράσει του πατέρα του. Το θυμάμαι στην Κυψέλη καλή ώρα σε ένα δισκάδικο που το είχαν σε εξώφυλλο και ήταν έτσι κίτρινο και περίεργο. Και μετά τα άκουγε κάποιος φίλος τον το Τζεφ και με, αρκετά μετά έμαθα ότι είναι γιος του. Δεν είχαμε και ίντερνετ τότε βέβαια.
0: Λοιπόν, λέγαμε για, τώρα με κλειστά τα μικρόφωνά μας, λέγαμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει φτιαχτεί εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λιγότερο. Αρκετά λιγότερο, απλά έχουν αρχίσει κουβέντες πιο πριν.
0: Το δίκτυο συγγραφέων.
1: Ναι.
0: Στο οποίο είσαι ιδρυτικό μέλος και ναι. Είσαι και γραμματέας.
1: Είμαι και γραμματέας, ναι. Το δίκτυο είναι περίπου 1 χρόνο υπάρχει. Είναι σωματείο.
0: 1 χρόνο, έχω την αίσθηση παραπάνω.
1: Έχω, επειδή αρχίσαμε να συζητάμε πιο πριν, αλλά πήραν πολύ καιρό
0: τα διαδικαστικά,
1: ναι. Τα γραφειοκρατικά και αυτά. Ας πούμε 1 χρόνο mm-hmm. με τις άκρες. Είναι σωματείο συγγραφέων. Όπου περιλαμβάνονται όλα τα είδη, δηλαδή πεζόποιηση, θέατρο, δοκίμιο, αυτά. Που ουσιαστικά είναι μια ομάδα από κάποιους νεότερους συγγραφείς mm-hmm. των νεότερων γενιών, ουσιαστικά γιατί έχει και ένα όριο.
0: Τι όριο έχει, δεν το θυμάμαι.
1: Κάποιος να έχει εκδώσει μετά το 2000 ουσιαστικά. Γιατί είναι, λίγο αλλάζει και η αντίληψη για το βιβλίο, ναι, για ναι. Τη, mm-hmm. τη συγγραφή, για τα δικαιώματα, για είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά το λέω απλά mm-hmm. επειδή περιγράφει και το χαρακτήρα του σωματείου. Ναι, το οποίο έχει ως σκοπό, πέρα από τη διεκδίκηση κάποιων δικαιωμάτων, τα οποία είπαν και άλλα σωματεία αντίστοιχα, όπως η εταιρεία συγγραφέων, ο κύκλος ποιητών που κυνηγούν γύρω αυτά, να κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις και να δώσει και ένα άλλο στίγμα, ένα διαφορετικό παράδειγμα ουσιαστικά, γύρω από τη λογοτεχνία, τις εκδηλώσεις, τις δημοσιεύσεις κτλ.
0: Κάτι πολύ σημαντικό που το διαπίστωσα ίδια με μια ομιλία που έγινε με θέμα τη γυναικεία γραφή. Mm-hmm. Το βάζω σε πολύ εισαγωγικά το γυναικεία γραφή. Το
1: και, ότι, και, ναι. Και η ίδια εκδήλωση νομίζω έχει σε πολλά εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ήταν παιχνίδι.
0: Η οποία έγινε στο χώρο Κάμηρο, στην Κυψέλη. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρχε αμοιβή για τους ομιλητές.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν συμβαίνει γενικά στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνει και από την αρχή που το ξεκινήσαμε αυτό ήταν πολύ νωρίς, μπήκε ως θέμα. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, κάποιος θα έρθει να μιλήσει, κάποιος έχει δαπανίσει χρόνο, έχει δαπανίσει
0: φαιοσία,
1: έχει προετοιμαστεί, κάποιος μπορεί να γράψει κείμενο. Θα χάσει κάποιες. Ενώ θέλω να πω, είναι από τα βασικά πράγματα, ότι η πνευματική εργασία
0: πρέπει
1: είναι
0: και
1: αυτή η εργασία, άρα πρέπει να αμείβεται. Και έχει ένα. Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο, είναι 5 ευρώ νομίζω είσοδο, για όσους μπορούν mm-hmm. ουσιαστικά. Και μέσα από αυτό και μέσα από τον μπαρ φροντίζουμε ώστε να πληρωθούν οι συμμετέχοντες, οι συμμετέχουσες.
0: Έχεις την αίσθηση ότι κάνεις, κάτι επαγγελματικό, ότι δεν είναι αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Που στην Ελλάδα το γράψιμο θεωρείται πάρεργο, κάνεις και όλα τα άλλα και τα
1: ναι, πάνε. Ναι. Είναι, ξέρεις τι μωρέ, μας λίγο νομίζω μας έσκασε το κεφάλι όταν λίγο έτσι μεγαλώσαμε, περάσαμε ξέρω εγώ από τα 30 μέχρι τα 40 ουσιαστικά και αρχίσαμε να έχουμε επαφές με εξωτερικό και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα που τα ζούμε. Δηλαδή, δεν είναι λογικό να μην έχεις συμβόλαιο για το βιβλίο σου. Δεν είναι λογικό να μην έχεις αντίτυπα. Δεν είναι λογικό στην ποιήση να πρέπει να πληρώσεις. Για πολλούς συμβαίνει αυτό. Για να βγάλεις ένα βιβλίο. Δεν είναι λογικό.
0: Και στην πεζογραφία πια. Πια
1: και στην πεζογραφία. Okay. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι λογικά. Δεν στέκουν κάπου. Θέλω να πω. Είναι τελείως παράλογο φτιαγμένο το σύστημα. Όπως είναι παράλογο να κάνεις μια δημοσίευση σε ένα μεγάλο μέσο και να μην πληρωθείς γι' αυτό. Σε ένα εμπορικό μέσο, ενώ όχι σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό ή κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Που και εκεί το συζητάμε σε δεύτερη φάση. Αλλά ρε παιδί μου, κάπως πας και κάνεις μια εκδήλωση, φροντίζεις να είναι έτσι και βλέπεις ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να μαζέψεις χρήματα για να έχεις έστω την αξιοπρέπεια να πληρωθεί αυτός ο οποίος έρχεται και συμβάλλει σε αυτό. Δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά.
0: Έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη τώρα στην Διεθνή mm-hmm. Έκθεση Βιβλίου. Συμμετείχε το δίκτυο.
1: Ναι, γίνανε μια σειρά από εκδηλώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε ως δίκτυο, mm-hmm. είχε και περίπτερο. Ήταν πιο πολύ έτσι. Ξέρεις, γενικά μια σειρά είναι όλο αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε κτλ. Σιγά σιγά. Ήταν δύο εκδηλώσεις εντός του φεστιβάλ και μία εκτός. Οι οποίες είχαν να κάνουν πιο πολύ με τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας και το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Το οποίο πήγαν πολύ καλά, είχαν μεγάλη συμμετοχή. Κάποιες αναγνώσεις ποιήσης επίσης κειμένων, μάλλον γιατί ήταν ευρύτερα στο Pickup, αν δεν κάνω λάθος. Pickup λέγεται αυτό το ωραίο μαγαζί.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Ναι, και γενικά επίσης τα περισσότερα από τα μέλη βρισκόντουσαν εκεί και παρουσιάσαν βιβλία, παρουσιάσαν άλλους κτλ.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι έχεις βάλει αυτό το όριο της έκδοσης μετά το 2000, οπότε μιλάμε για μια γενιά, ναι, σε αδρές γραμμές. Σκέφτομαι ότι μιλάμε για μια γενιά, νεότερη γενιά δημιουργών, δεν είναι τόσο ανταγωνιστική όσο οι προηγούμενοι, όσο παλιότερες γενιές. Δηλαδή, όποτε έχω έρθει σε επαφή με αυτό το πράγμα και από κοντά, αλλά και γενικότερη αίσθηση, υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας, υπάρχει μια διάθεση αλληλοβοήθειας. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται εμένα έτσι, αν περιγράφω κάτι που έχω στο μυαλό μου, λίγο ουτοπικό, ναι, αλλά μου βγαίνει αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει μέσα ότι να αναδειχτεί κάποιος να. Ένα συλλογικό πράγμα δηλαδή.
1: Κοίτα, δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά αυτό που λες νομίζω ότι υπάρχει πολύ έντονα. Δηλαδή, ότι και αυτό είναι και το δίκτυο. Δηλαδή, το δίκτυο έχει ένα χαρακτήρα αλληλεγγύης και συνεννόησης, συντονισμού.
0: Καλής διάθεσης,
1: καλής πρόθεσης. Ναι, μπράβο. Ναι. Νομίζω ότι. Κοίτα, είμαστε και η γενιά που αλλιώς μεγαλώσαμε και αλλιώς τα βρήκε μετά. Σωστά. Δηλαδή, και η κρίση έχει παίξει ένα ρόλο σε σχέση με το. Η κρίση, οι πολλές κρίσεις. Ένα ρόλο σε σχέση με το πώς βλέπουμε τον κόσμο, βλέπουμε τους άλλους. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να απαιτούμε και να δημιουργούμε, όχι μόνο να απαιτούμε όμως. Γιατί έτσι κι αλλιώς, αν το σκεφτείς, ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσεις κάτι σε αυτό το χώρο είναι να έχεις μια ορατότητα, να έχεις μια παρουσία. Αυτό είναι το μόνο όπλο, σε εισαγωγικά, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Οπότε όταν αυτό γίνεται συλλογικά, είναι πλούτος, μεγάλος πλούτος και αφήνει και πράγματα.
0: Μπορεί να συμμετάσχει όποιος θέλει στο δίκτυο.
1: Αρκεί να έχει βγάλει δύο βιβλία μετά το 2000 και κάνει μια δήλωση και περνάει από τη συνέλευση και ναι, εννοείται.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μουσική.
1: Βεβαίως.

0: το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι? Πού το βρήκες? Norma Tanega, You're Dead.
1: You're Dead. Είναι από τη σειρά, έτσι ξεκινάει η σειρά What We Do in the Shadows, που είναι κωμική σειρά με βρικόλακες. Είναι σαν μοκουμένταρ με βρικόλακες.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ
0: ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι αστείο.
1: Έχεις δει Flight of the Conchords ή... Έχει δει τα Taika Waititi, αυτά τα νεοζηλανδέζικα?
0: Μεταφράζω συνέχεια, δεν βλέπω σειρές.
1: Ωραία, δε αυτή. Αν σ' άρεσε το τραγούδι και όλα, θα σ' αρέσει.
0: Εντάξει. Τώρα που λες για αστείο και κωμικά, εγώ θυμάμαι από πολύ παλιά που γνωριζόμαστε, πριν από μια 15ετία περίπου, έκανες stand-up comedy.
1: Ναι.
0: Και ήσουν πάρα πολύ καλός και μου λες, μόνο εσύ το θυμάσαι. Το θυμάμαι μόνο εγώ, γιατί γελούσα πάρα πολύ στο stand-up. Γιατί σε χάσαμε από stand-up comedian?
1: Ναι. Έχω σταματήσει. Από πότε είχα σταματήσει? Από το 11-12. Όχι, πιο μετά σταμάτησα, από το 15. Κάτι έπρεπε να κόψω, εσύ. Κάτι έπρεπε να σταματήσω από αυτό που έκανα. Κοίτα, ξεκίνησα. Ναι, όταν ξεκίνησα, έκανα πολύ με το Βύρο, τον Θεοδωρόπουλο και τον Δημήτρη Χρυστοφορίδη, στα ξεκινήματα κι αυτοί. Μετά αυτοί όμως το είχαν πάρει πιο σοβαρά και το κάνανε, ρε παιδί μου, μια συνέπεια που δεν μπορούσα να ακολουθήσω εγώ.
0: Είσαι πολύ καλός όμως.
1: Σε ευχαριστώ, εντάξει. Μετράει αυτό. Στεναχωριέμαι να σου πω, και όταν βλέπω μικρόφωνο μου βγαίνει έτσι μια διάθεση.
0: Να ορίστε λέω, τώρα μικρόφωνο.
1: Πρέπει να είναι ανάποδα. Πρέπει να κοιτάει προς τα πάνω, γιατί το ραδιοφώνο είναι προς τα κάτω. Ξέρεις, το οποίο το παθαίνεις, ειδικά όταν είσαι σε κάτι λογοτεχνικές συζητήσεις και αυτά, που πάντα πας και λες ένα αστείο και το κοινό προφανώς δεν γελάει ποτέ, γιατί είναι πολύ σοβαρή. Και... είναι λίγο ψύχρα η ψυχρολουσία, το συνέστημα. Αλλά.
0: Δύσκολο.
1: Εντάξει, είναι. Έχει ενδιαφέρον, μωρέ. Έχει ενδιαφέρον σχέση με την ποιήση. Δηλαδή, έχουν πολλά κοινά στην πραγματικότητα. Όπως είναι ο ρυθμός, όπως είναι η σημασία της ακρίβειας στη γλώσσα, όπως είναι το punchline σε σχέση με τον καταληκτικό στίχο σε ένα ποίημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πως. Για μένα ήταν ένα από τα σχολεία της ποιήσης το stand-up.
0: Η εποχή έχει αλλάξει πάντως λίγο, δηλαδή τώρα στο stand-up comedy υπάρχει και μια τύπου αυτολογοκρισία στο πλαίσιο του political correctness και τα λοιπά.
1: Λες σε παγκόσμιο επίπεδο?
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. Γιατί στην Ελλάδα ναι. τυχαίνει να έχω ακούσει μερικά stand-up τα οποία λένε αστεία, τα οποία με ενοχλούν.
1: Καφρίλα.
0: Μπορεί να μην με ενοχλούσαν πριν 10 χρόνια. Αλλά κάπως έχει γίνει μια διεργασία μέσα μας, ακόμα και στη μουσική και σε όλα. Έχει γίνει αυτή η διεργασία και κάποια πράγματα τα πετάει έξω ο οργανισμός μας, ας πούμε. Κάποια σεξιστικά, ρατσιστικά κτλ. Μπορεί να γελούσαμε. Shaming, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ. Ναι, και εκεί καταλαβαίνεις ότι εξελίσσεσαι κιόλας. Δεν ξέρω αν είναι αυτολογοκρισία ακριβώς. Κοίτα, τη δεκαετία του 80, ας πούμε.
0: Αυτολογοκρισία, με την έννοια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τη δεκαετία του 90 για μας δεν ήταν τρομερό που κάποιος θα κορόιδευε τον άλλον για χοντρό. Τώρα το ακούς, όλο αυτό το fat shaming.
1: Ναι.
0: Και σου σηκώνεται η τρίχα. Οπότε. Μπορεί να υπάρχει ένα κατάλοιπο μέσα σου και φυσικά να πεις, ξέρω εγώ, να σου βγει κάτι ως κατάλοιπο όμως.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια αυτολογοκρισία. Λες, αυτό το πράγμα πια δεν με...
1: Κοίτα, είναι και οι όροι με τους οποίους γίνεται. Δηλαδή, είναι άλλο το να κάνεις μια αστεία παρατήρηση και άλλο να κάνεις κάτι το οποίο κάπως εμπεριέχει και μίσος. Νομίζω μπορεί να φανεί πολύ διακριτή.
0: Η πρόθεση.
1: Η πρόθεση. Mm. Πιο πολύ, να σου πω, με ενοχλεί έτσι, αυτή η σταυροφορία από διάφορους. Οι οποίοι πολεμάνε την πολιτική ορθότητα και τους καταπιέζει η woke agenda.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αυτό ξεκινάει στην πραγματικότητα πολύ παλιά. Δηλαδή, αν το δεις ιστορικά, τη δεκαετία του 80 με το alternative comedy στην Αγγλία, ξεκινάνε πάρα πολύ έντονα μια κίνηση που δεν έχει. Γιατί στην Αγγλία έκανα ρατσιστικά αστεία για πάκεις και για μαύρους και χοντρός ρατσισμός. Διαφορετικά από την Αμερική. Οπότε σε κάνει μια ολόκληρη γενιά που είναι η γενιά του punk, η γενιά του Ben Elton, το The Young Ones, που είναι διάφορες κομικές ομάδες. Και κάπως τα μαζεύουν αυτά και τους κράζουν τους άλλους και γίνεται ένα τέτοιο. Mm-hmm. Μετά αλλάζει βέβαια όλο αυτό. Γίνεται κάπως καθολικό και αυτά, και τώρα ξανά έρχεται με έναν τρόπο. Κοίτα, η μωρέ είναι και καθρέφτης μιας κοινωνίας κάθε φορά. Δηλαδή αλλάζουν στοιχεία της κοινωνίας. Δεν ξέρω πόσο αυτολογοκρισία γίνεται. Mm-hmm. Αλλά κάποιες φορές δεν είναι και κακό να γίνεται.
0: Μα αυτό ήθελα να σου πω. Καλώς εννοούμενη την είπα την αυτολογοκρισία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω ακριβώς η δική μας γενιά, που είναι μια μετεχνιακή γενιά που μεγάλωσε μέσα σε αυτά, έχουμε αυτά τα κατάλοιπα με αυτή την έννοια.
1: Εννοείται. Οπότε... έχουμε μεγαλώσει μέσα στο σεξισμό, την ομοφοβία, ανεξάρτητα από το που προερχόμαστε και αυτά. σεξισμό, ομοφοβία και γενικότερο ρατσισμό απέναντι σε οτιδήποτε. Στον αδύναμο στην πραγματικότητα και λίγο εκπαιδευόμαστε και από του νεότερου να μην είμαστε τα ζώα που ήμασταν τότε. Ας το πούμε και έτσι.
0: Οπότε τώρα θα ήταν ένα challenge να κάνει ένα καινούριο stand-up στο νέο πλαίσιο.
1: Κοίτα, δεν είχα καθόλου. Ναι,
0: δεν σε αφήνω.
1: Δεν είχα κάτι να κάνω. Τόσο πολύ. Αν βρει και κοινό, μια χαρά. Αλλά δεν είχα και σεξουαλικά αστεία καθόλου. Νομίζω τα έφυγα πάρα πολύ. Οπότε δεν θα έχω και ιδιαίτερο πρόβλημα, νομίζω. Δηλαδή κάτι για Κύπριο θυμάμαι ότι έλεγα, αλλά. Και Νάνος, έλεγα για Νάνος. Okay,
0: όχι, αυτό δεν ήταν καλό. Νομίζω το θυμάμαι το αστείο αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν στέκεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον και ευτυχώς.
1: Okay, okay. Δηλαδή. Ευτυχώς δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο πέρα από αυτήν την εκπομπή. Οπότε την γλιτώσαμε ουσιαστικά.
0: Βλέπω ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Δεν κατάλαβα πώς okay, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, οπότε κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ θα σε ευχαριστήσω.
0: Ευχαριστούμε και τους ακροατές, τις ακροάτριες, τον Κωνσταντίνο Λουβάρη που ήταν στον ήχο. Και αφήνουμε με μια πάλι δική σου μουσική επιλογή τους ακροατές μας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένοι καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ούτε σήμερα θα είμαστε μαζί το βράδυ. Από αύριο πάλι, λόγω Eurovision. Από αύριο πάλι θα κανονικά στην ώρα μας για τους βραδινούς ακροατές. Με την Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ξεκινήσαμε με έναν εκπληκτικό καρσλαμά, έτσι όπως τον ερμήνευσε στο Λαούτο ο εκπληκτικός σολίστας Χρήστος Ζώτος από τις πολύ σπουδαίες εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτό το απόσπασμα.

Πήγαμε πρώτα σε ένα συρτό θερμιώτικο, ένα τραγούδι της αγάπης με τον Βασίλη Χατζόπουλο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Κονιτόπουλο το Θεουδάκη όμως, αυτή τη φορά στο βιολί, και τον Δημήτρη Φερουαγέννη στο λαούτο, και αμέσως μετά τραβήξαμε πλώρη για Βόλο, μιας και είναι η καταγωγή της Ελπίδας από εκεί. Έτσι, μέσω ενός κομματιού που το γνωρίζετε, είναι ένα τραγούδι του γάμου, Μπροστά τραβάει ο Ευγερινός, αλλιώς το λένε και Σμυρνιό, γιατί έλκει την καταγωγή του από την Μικρά Ασία και τη Σμύρνη. Με τον Απόστολο Γλαφυριώτη το ακούσαμε αυτή τη φορά στη φωνή, το Σταύρο Κουσκουρίδα στο κλαρίνο, το Χρήστο Πουνάρα στο βιολί, τον Κώστα Καραδέμητρο στο λαούτο. Η ηχογράφηση είναι από ένα διπλό CD με τίτλο Μαγνησία, από το οποίο έχουμε παίξει και άλλα εξαιρετικά κομμάτια σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα ξωτικά της παράδοσης. Και ας περάσουμε απέναντι στην Εύβοια με έναν ευωικό σκοπό, το Μαρινιώτικο.

Και συνεχίσαμε με ένα Mars, ένας εκπληκτικός αγαπημένος σκοπός, με το κλαρίνο του Γιώργου Μπραχόπουλου, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε και το άρωμα, έτσι όπως μας έρχεται από τη Λέρο, αυτή τη φορά σε άλλη εκτέλεση, με τους Γκιντίκη και τον Τάσο Κοφοδήμο στο τραγούδι.

Τραγούδησε η Θάλια Σπανού, Καράβι Αρμενίζη, και έπαιξε φλογέρα ο Αντώνης Σπανός. Από τους φούρνους η Θάλια, από την Ικαρία ο Αντώνης. Κωνσταντίνος Φυρογέννης στο Λαούτο, σε αυτή την ηχογράφηση, και Αλέκος Καραβέλης φυσικά, ο αγαπημένος μας κύριε Αλέκος στο Σαντούρι, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να συνεχίσουμε με ένα γεραγιώτικο συρτό από την αγαπημένη μας Λέσβο. Τη στέλνουμε χαιρετίσματα και να έχουν δύναμη εκεί οι άνθρωποι με όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με την κτηνοτροφία εκεί.

Ο Αλέκος Γκαραβέλης ήταν εδώ στο Σαντούρι σε αυτή την ηχογράφηση που πραγματοποίησε η Αγγελική Καρά το 1976. Ερμήνευσε έναν αργό σκοπό από τη Ρούμελη, από το τραγούδι «Ανοίχτωσε και βράδιασε». Αυτός ο σκοπός, όλο Σαντούρι, Αλέκος Γκαραβέλης. Περιμένω ακόμα τον Κλέαρχο να βρει λίγο χρόνο να έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τον Αλέκο Γκαραβέλη. Θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα 45 που έχει ετοιμάσει η Ελπίδα.

Από τις χορευτήσεις της Στασίας Βέρας, βινήλιο 45 στροφών, το ακούσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με όλο έτσι τον ωραίο γεμάτο ήχο που έχουν αυτά τα βινιλιάκια, παρόλη τη φθορά τους και παρότι προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε όσο τον δυνατόν καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο που δεν έχουμε ξανακούσει, από τις ηχογραφίες της Αγγελικής Καρά, το 1976, επίσης τον Αύγουστο, αυτή τη φορά το Συρτό της Αγάπης ο Αριστίδης με τον Δημήτρη Κακαβίτσα στο τραγούδι, το Γιώργο Μάγκα στο κλαρίνο, το Γιάννη Σούρλα στο βιολί και τον Τάσο Αναστασίου στο λαούτο.

Τρία χρυσά γαρίφαλα, ένα τραγούδι του γάμου, της Τάβλας με τον Μωραΐτη Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι. Τον συνόδευσαν ο Γιώργος Φλώρος στο βιολί, ο Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο και ο Κώστας Παλαιολόγου στο σαντούρι, σε αυτή την ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς. Πάμε να ακούσουμε τη Διαμαντούλα, έτσι όπως μας έρχεται από τη Θεσσαλία, και από 45 ο Χρήστος Ζυγοβίνας με τον Σπύρο Αναστασίου.

Τα εξαιρετικά της παράδοσης σας αποχαιρετήσουν με ένα τραγούδι που ηχογραφήσαμε εδώ με τους Λαλιτάδες στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά!

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να αρχίσω με τις ευχές. Σήμερα βλέπω γιορτάζουν ο Αριστοτέλης, Άριστος συν σκοπός, αν θυμάμαι καλά. Άριστος συν τέλος, το οποίο τέλος είναι ο σκοπός, άριστος σκοπός λοιπόν. Επίσης Θεράπων, γιορτάζει ο Θεράπων, νόμιζα Θεράπων ιατρός, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και όνομα Θεράπων, σημαίνει ο υπηρέτης ασφαλώς. Ο Ισίδωρος, δεν γνώριζα την ετυμολογία της λέξης, βλέπω εδώ προέρχεται από το Ίσις και το δώρο, δηλαδή το δώρο της Ίσιδας. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα έχουμε το Λέανδρο, ο οποίος γιορτάζει επίσης, Λέων συν Ανδρός, Ανίρ, δηλαδή ο Λέων άνδρας, και ασφαλώς και η Λεάνδρα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μία επέτειο. Έχουμε την ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Για να σας πω την αλήθεια, όταν το διάβασα λέω τι είναι αυτό τώρα, ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, αλλά μετά είδα ότι αναφέρεται στην παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ανθρώπου να μιλά. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1796, όταν ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς, 1796. 1900 ξεκινούν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, μετά από αυτούς στην Αθήνα. Κάπου 995 αθλητές για πρώτη φορά αθλήτριες από 28 χώρες συμμετέχουν, διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν, ακόμη και αν δεν το πιστεύετε, στις 28 Οκτωβρίου του 1900. Δηλαδή ξεκινήσανε σήμερα και πήγανε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Ακόμη το 1737 ο Ντιούκ Έλλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Κάραβαν». 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1968 έχουμε την αρχή της άνοιξης της Πράγας, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούμπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεριοποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και πηγαίνοντας στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί ή έφυγαν σαν σήμερα, 1779 γεννιέται ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. 1969 γεννιέται η Κέιτ Μπλάνσετ, φαντάζομαι την ξέρετε, είναι γνωστή ηθοποιός, αν θυμάμαι καλά έπαιξε και στον Τιτανικό. 1984 γεννιέται ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώντας Δελιγεώργης, Έλληνας πολιτικός, χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Νομίζω δεν έχει και τόσο καλή ιστορία πίσω του, αλλά εν πάση περιπτώσει. 1998 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα, ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Γεννήθηκε στο Hoboken του New Jersey. Είναι απέναντι από την Νέα Υόρκη στις 12 Δεκεμβρίου του 1915. Ίσως λέει το πιο σημαδιακό γεγονός στη ζωή του ήταν η ίδια του η γέννηση. Καθώς έβγαινε από την κοιλιά της μητέρας του, όχι μόνο κόπηκε ο λοβός του αριστερού του αυτιού, αλλά και ο λαιμός του τραυματίστηκε επικίνδυνα από τη λαβίδα του γιατρού. Όλοι νόμιζαν ότι το μωρό γεννήθηκε νεκρό. Ευτυχώς όμως επενέβη έγκαιρα η γιαγιά του, τον έβαλε κάτω από κρύο νερό και η ζωή, λέει, επέστρεψε αμέσως. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα και είναι εντυπωσιακό. 2015 φεύγει ο Ρίλι Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Είχε γεννηθεί το 1925 και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, στην οποία είχαμε πάει πριν από 10 μέρες, νομίζω κάπου τόσο.
αναφέρομαι στην Χιλή. Είναι μια χώρα, κάπως θα την έλεγα στενόμακρη η δημοκρατία της Χιλής. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε κάπου 20 εκατομμύρια. Έχει μια έκταση μεγάλη σχετικά, 756.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρωτεύουσα είναι το Σαντιάγκο, εκεί θα πάμε. Έχει όμως και άλλες πόλεις όπως την Αντοφαγάστα, πολλοί Έλληνες και εκεί πέρα, και το Βαλπαράισο επίσης, άλλη μια πόλη γνωστή. Θα πάμε λοιπόν εκεί στο Σαντιάγκο να μιλήσουμε για πρώτη φορά με μια Ελληνίδα η οποία ζει εκεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, θα μας τα πει η ίδια όμως. Για να πάμε εκεί θα πάμε με ένα τραγούδι του Frank Sinatra, το νομίζω λίγο πολύ όλοι πρέπει να το ξέρετε, το «Fly Me to the Moon».

κυρίες και κύριοι, έχουμε κάποια προβλήματα σύνδεσης με το Σαντιάγκο, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καταφέρει να έχουμε επαφή. Να πω λίγα λόγια εδώ για την χώρα της Χιλής και θα ξαναπάμε στο Σαντιάγκο. Καταλαμβάνει μια συνήθιστα μακρόστενη λωρίδα στεριάς από το βορρά προς τον νότο, συνολικά 4.630 χιλιόμετρα, ενώ το μέσο πλάτος της είναι μόλις 175 χιλιόμετρα. Η χώρα, επειδή εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο γεωγραφικό πλάτος, καλύπτει σημαντικό φάσμα κλιματολογικών συνθήκων που προσφέρουν στη χώρα φυσική ποικιλομορφία. Στα βόρεια, στην έρημο Ατακάμα, όπου δεσπόζουν περιοχές με άφθονο ορυκτό πλούτο, το κλίμα είναι ξηρό. Στις κεντρικές περιοχές, όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της χώρας, επικρατεί μεσογειακό κλίμα.

παγκοσμίως, αλλά παράγει και άλλα μετάλλα όπως είναι ο σίδηρος. Να πούμε ότι η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1810, ανακηρύχθηκε μάλλον ανεξάρτητη η χώρα το 1810. Το 1818 αποτείναξε πλήρως την ισπανική επικυριαρχία και την περίοδο 1879-1883 συγκρούστηκε και επικράτησε στον πόλεμο του Ειρηνικού εναντίον του Περού και της Βολιβίας. Γνωρίζουμε από ιστορικά ντοκουμέντα ότι σε εκείνο τον πόλεμο Έλληνες έλαβαν μέρος και από τις δύο πλευρές. Κάποιοι πολέμησαν με την πλευρά της Χιλής, κάποιοι άλλοι με την πλευρά του Περού. Νομίζω όμως ότι θα προσπαθήσουμε σε λίγο πάλι να πάμε στην Χιλή και στο Σαντιάγκο, πάλι με ένα τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, το «My Way».

Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Frank Sinatra, το My Way, καταφέραμε τελικά να πάμε στο Σαντιάγκο της Χιλής, να υποδεχθούμε για πρώτη φορά

0: την κυρία Χριστίνα Χάσκα. Είναι μια Ελληνίδα η οποία βρίσκεται εκεί τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Θα μας τα πει και η ίδια. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλωσορίζω από την Αθήνα. Καλό απόγευμα από εμάς εδώ. Καλημέρα σε εσάς. Νομίζω καλημέρα, δεν είναι, κυρία Χάσκα?
1: Ναι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από το Σαντιάγο και καλησπέρα στην Ελλάδα.
0: Και σε όλο τον κόσμο, γιατί βασικά το ραδιόφωνο αυτό είναι παγκόσμιο.
1: Φυσικά. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, αναλόγως τι ώρα έχουμε.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Κυρία Χάσκα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κάθε φορά που μιλάμε με κάποιον νέο φίλο, φίλη της εκπομπής, του ζητάμε να μας πει λίγο την προσωπική του ιστορία, πώς δηλαδή βρέθηκε στη χώρα στην οποία διαμένει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς είστε στην Χιλή. Γνωρίζω ότι έχετε γεννηθεί όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου είχαν πάει οι γονείς σας εκείνη την περίοδο, αλλά έχετε φυσικά επιστρέψατε στη Ρόδο. Η καταγωγή σας είναι από τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο την προσωπική σας ιστορία και πώς βρεθήκατε, ξεκινώντας από τις σπουδές σας, ξέρω εγώ, όλη την ιστορία, όλη τη διαδρομή?
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική από Ρόδιους γονείς. Δεν έζησα εκεί τα πρώτα μόνο χρόνια. Επιστρέψαμε μετά στην Ελλάδα, στη Ρόδο, όπως είπατε. Εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το σχολείο και μετά σπούδασα ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και κατόπιν ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Έτυχε να γνωρίσω και τον χιλιανό μου σύζυγο και είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ στο Σαντιάγο από το 2004, διαμένω μόνιμα εδώ. Έκανα το διδακτορικό μου εδώ σε Χιλιανό Πανεπιστήμιο στον τομέα της γλωσσολογίας με υποτροφία από το Χιλιανό κράτος και από το 2018 μέχρι και τώρα διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αδόλφο Ιβάνιες, από το 2019, συγγνώμη. Μαθήματα κορμού που είναι για όλους τους φοιτητές διαφόρων σχολών. Διδάσκω ακαδημαϊκή γραφή, δημοσιολόγο, για τη μη σεξιστική χρήση της γλώσσας. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε,
1: ναι,
0: σας ακούμε.
1: Είχα μια παρέμβαση τηλεφωνική για διάφορα γλωσσολογικά φαινόμενα σε σχέση με τα ισπανικά της Χιλής κυρίως, που είναι το αντικείμενο μελέτης μου. Διδάσκω και τα ελληνικά σαν ξένη γλώσσα και έχω έργο διδακτικό και ερευνητικ![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ γλώσσα γενικότερα.
0: Πολύ ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το 2004, όταν πήγατε στη Χιλή, ήταν η πρώτη φορά που πήγατε εκεί πέρα, πώς σας φάνηκε, ποιες ήταν οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές με την Ελλάδα? Και φυσικά φαντάζομαι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τότε, στα 22 περίπου χρόνια, έχουν συμβεί αρκετές αλλαγές, αλλά θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο χωρών και των δύο λαών, θα έλεγα.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και αρκετές διαφορές. Βέβαια, ο χιλιανός λαός, όπως θέλω να πιστεύω και από τη φήμη που έχει γενικά ο λατινοαμερικάνικος κόσμος, έχει αρκετά κοινά στοιχεία με εμάς, με το μεσογειακό στοιχείο. Έτσι, η ένταξή μου εδώ στην κοινωνία δεν ήταν και τόσο δύσκολη. Έχουν έντονο φιλελληνικό αίσθημα εδώ πέρα στη Χιλή. Αγαπάνε πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, κυρίως τον ελληνικό κλασικό πολιτισμό. Μόνο στο Σαντιάγο θα σας πω υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι με μια κεντρική λεωφόρος, η Αβενίδα Γκρέσια, πάρα πολύ γνωστή, και έχουμε και μετρό, σταθμό μετρό Γκρέσια επί της λεωφόρου αυτής, στον οποίο μετακινούνται χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά, και μάλιστα το 10, αν δεν το γνωρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Χιλής δώρισε εκμαγεία από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα στον σταθμό μετρό Γκρέσια, τα ίδια που υπάρχουν και στον αντίστοιχο σταθμό Ακρόπολη στην Αθήνα, και υπάρχουν σε μόνιμα εκθέματα εκεί και από το Ίδρυμα Μουστάκη. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία μακέτα της Ακρόπολης και διάφορα άλλα αντίγραφα γλυπτά, η πρωτομή του Ομήρου. Οπότε ο κόσμος διέρχεται εκεί καθημερινά και απολαμβάνει και τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Πολύ ωραία, δεν το ήξερα. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουν αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο μόνος. Ξέρετε.
1: Αυτό έτσι σαν στοιχείο που μπορώ να σας δώσω για να καταλάβετε έτσι, την πολύ στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Χιλή από αυτή την άποψη τη φιλελληνική. Υπάρχουν και Έλληνες φυσικά εδώ, όχι πολύ μεγάλη κοινότητα, υπολογίζεται γύρω στους 5.000 ομογενείς από την πολύ βόρεια Χιλή μέχρι κάτω την νότια την Παταγωνία, οι περισσότεροι τρίτης, τέταρτης γενεάς πλέον. Υπάρχουν και Έλληνες σαν και εμένα που έχουν έρθει λόγω γάμου, μειχτή γάμη μεταξύ Έλληνα και Χιλιανού, ή ομογενών επίσης. Υπάρχει ένας Έλληνας στη Βόρεια Χιλή που έχει ανοίξει μια πάρα πολύ ωραία καφετέρια. Κατάγεται από τη Λευκάδα και η καφετέρια λέγεται Λευκάδα και κάνει και τον καλύτερο καφέ σε όλη τη Χιλή και όχι μόνο ελληνικό. Και έχει παντρευτεί με Ελληνίδα ομογενή και μένουν εκεί.
0: Τι είδους καφές είναι αυτός? Τι είδους καφές είναι αυτός? Γιατί
1: δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα μυστικά. Αν πάρετε το θα σας πει εκείνος. Φροντίζει πάντα να πηγαίνει στις καλύτερες εκθέσεις και να προσφέρει το καλύτερο στην καφετέρια με αυτήν έτσι την πάντα την ευγένεια και την ελληνική φιλοξενία που μας χαρακτηρίζει. Οπότε έχει αφήνει, θέλω να πιστεύω, και εκείνος το στίγμα του εκεί
0: πολύ στην πολύ βόρεια
1: Χιλή, στα σύνορα, στην Αρίκα είναι, έτσι λέγεται, η πόλη στα σύνορα εκεί με τις άλλες χώρες.
0: Θα πρέπει να του μιλήσουμε για να δω αν έχει φραπέ, φρέντο και τα λοιπά.
1: Το καλύτερο φρέντο είναι εκεί. Εγώ ανυπομονώ να πάω, γιατί ένα από τα πράγματα που μου λείπουν εδώ στο Σαντιάγο τόσα χρόνια που είμαι εδώ είναι ο φραπέ και ο φρέντο. Δυστυχώς δεν είναι όπως στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ δεν έχουν τόσο την κουλτούρα του καφέ όπως έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό ότι θα συναντηθείς, θα πάρεις το καφέ ή το καφέ πακέτο τώρα που είναι πολύ της μόδας και όλοι κυκλοφορούν με ένα καφέ στο χέρι, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι λίγο διαφορετικά από αυτή την άποψη.
0: Στην Ελλάδα, όπως έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ που ήμασταν μαζί, αλλά τώρα έχει συνταξιδοτηθεί, πρώτα εμφανίστε το χέρι με τον καφέ και μετά ο άνθρωπος, ξέρετε, πηγαίνει πρώτα ο καφές και μετά ο άνθρωπος.
1: Ήθελα
0: να αναφερθήκατε στην ελληνική κοινότητα, θα ερχόμουν και σε αυτό και στους Έλληνες εκεί πέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, υπάρχει σχολείο για τα παιδιά τα οποία θα θέλανε να μάθουν ελληνικά?
1: Ναι, σχολείο καθ' αυτό, όπως το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει. Υπάρχει τμήμα ελληνικής γλώσσας που συστεγάζεται στην ελληνική μας κοινότητα. Έχουμε και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έρχονται από την Ελλάδα από το 2007 μέχρι και τώρα και συνεργάζονται στενά με τους εδώ δασκάλους, εθελοντές που συμμετέχουν και αυτοί στο έργο για τη διδασκαλία της γλώσσας, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες ελληνικής καταγωγής και μη ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα και εγώ θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στη Χιλή και έκανα μαθήματα ελληνικών στη κοινότητα, μου είχε κάνει εντύπωση που στο τμήμα στο οποίο δίδασκα από τους 6 σπουδαστές, γιατί όπως φαντάζεστε είναι όλοι λίγο μελή τα τμήματα, Μόνο ένας είχε ελληνική καταγωγή. Οι υπόλοιποι ήταν χιλιανοί φιλέλληνες που για διαφορετικούς λόγους θέλανε να μάθουν την νέα ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Και μια και αναφερθήκατε στα παιδιά εκεί πέρα, όπως είπατε, μεικτή γάμη και ούτω καθεξής, ήθελα να ρωτήσω, τα παιδιά αυτά έρχονται καθόλου Ελλάδα, υπάρχουν προγράμματα να επισκέπτονται την Ελλάδα τους καλοκαίρι, και όχι μόνο τα παιδιά, και οι ενήλικες, υπάρχουν τέτοια προγράμματα?
1: Ναι, από όσο γνωρίζω, η Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού για χρόνια προσέφερε κάποια προγράμματα κατασκήνωσης για παιδιά και για τρίτη ηλικία και για την νεολαία. Νομίζω αυτά σταμάτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα ξεκίνησαν πάλι. Οπότε δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά αυτά να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Βέβαια υπάρχει και για τους μεγάλους και για την νεολαία φυσικά. Υπάρχουν κάποιοι όροι συμμετοχής, ηλικιακό όριο, ναι. Για παράδειγμα, ή δίνουν προτεραιότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή συνήθως τα παιδιά από μειχτούς γάμους όπως είναι τα δικά μου έχουν ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ελλάδα, εφόσον η οικογένεια βρίσκεται εκεί, οι παππούδες, ναι, ναι. Οι θείες, τα ξαδέρφια. Είναι λίγο πιο εύκολο όταν έχεις μια επαφή πιο σωστά. Άμεση συγγενική.
0: Σωστά, σωστά. Και μια και αναφερθήκατε στα παιδιά σας, στα δύο παιδάκια σας, στα δύο κορίτσια αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Για πέστε μας λίγο, έχουν έρθει η Ελλάδα, πώς τους φαίνεται, πώς τους έχει φάνει η Ελλάδα, δηλαδή τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είναι αδιάφοροι?
1: Τους αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονούν κάθε φορά πότε θα πάνε στην Ελλάδα. Τώρα την τελευταία φορά είχαμε την τύχη να πω, αλλά και οι συγκυρίες το έφεραν κατά κάποιο τρόπο έτσι που μου δόθηκε μια επιστημονική άδεια εμένα από το πανεπιστήμιο μου και μπορέσαμε και μείναμε στην Ελλάδα 6 μήνες, πήγαν σε ελληνικό σχολείο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τις ίδιες αυτό, να μπορέσουν να δουν την γλώσσα μέσα από μια διαφορετική πραγματικότητα, πόσο μάλλον σχολική. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό, και αυτό το έχουμε πει και με άλλους συναδέλφους, η επαφή με την Ελλάδα μέσα από τα ταξίδια. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό να ζεις στην Ελλάδα στο εξωτερικό, mm-hmm. Και διαφορετικό να τη ζεις στην Ελλάδα. Βλέπεις εκεί πέρα τους ανθρώπους και όχι μόνο από το στενό οικογενειακό κύκλο και όλα όσα συμβαίνουν, ναι. Γύρω σου είναι εικόνες και εμπειρίες ζωής πολύ διαφορετικές. Οπότε είναι ερεθίσματα που για τα παιδιά αυτά που μεγαλώνουν στο εξωτερικό και φυσικά η γλώσσα, η κυρίαρχη είναι άλλη, η ταυτότητα είναι άλλη, το να μπορούν να διατηρούν το δεσμό και με την άλλη τους πατρίδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ναι. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, τα έξοδα επίσης είναι πολύ μεγάλα, ναι, ναι. Πολύ ψηλά, οπότε χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί όλο αυτό.
0: Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που είπατε, τους άρεσε στα παιδιά η Ελλάδα, και ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς προφανώς τους μιλάτε ελληνικά και γνωρίζουν ελληνικά, ήθελα να ρωτήσω, βρήκανε δυσκολίες εδώ στο σχολείο όταν ήρθανε αυτούς τους 6 μήνες στη γλώσσα ή τα καταφέρανε μια χαρά?
1: Και προς δική μου έκπληξη τα καταφέρανε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Φυσικά και το σχολικό περιβάλλον ήταν πάρα πολύ φιλόξενο, έπαιξε και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Να ονομάσω το Καζούλιο, το 4ο γυμνάσιο Ρόδου που πήγε η μεγάλη μου η κόρη, και η αστική, το δημοτικό όπου πήγε η μικρή, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, πάντα εκεί παρόντες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν τα παιδιά σε ό,τι χρειαστούν. Η αλήθεια, γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά στα σχολεία μας και στην Ελλάδα, και λίγες φορές πιστεύω εκτιμούμε αυτό το έργο, το θεωρούμε δεδομένο. Και δεν πρέπει να είναι έτσι. Εγώ που το βλέπω, επειδή το ζω απ' έξω και εδώ η σχολική πραγματικότητα είναι άλλη, χωρίς να πω ότι δεν είναι καλή εδώ, είναι εξίσου καλή, κάποια πράγματα στην Ελλάδα τα μουρμουράμε, τα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο και αφήνουμε λίγο παράμερα το στοιχειώδες που είναι το πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση στα παιδιά μας και πώς αυτή η γνώση θα γίνει ευχάριστη, θα γίνει ένα ταξίδι ευχάριστο. Και αυτό είναι κάτι που μου έμεινε εμένα πέρσι μέσα από αυτή την εμπειρία που είχαν τα δικά μου παιδιά στην σχολική τους έτσι, πραγματικότητα που έζησαν.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτά τα τμήματα ένταξης που έχουν για τα παιδιά τα ξενόγλωσσα. Εμένα εντάξει, οι κόρες μου τα χρειάστηκαν πολύ λίγο γιατί είχαν πολύ καλή βάση, δηλαδή προσαρμόστηκαν πολύ εύκολα και τάχθηκαν πολύ εύκολα, αλλά να το πούμε και αυτό ότι γίνεται μεγάλη δουλειά από τους παιδαγωγούς μας που προσπαθούν για όλα αυτά τα παιδιά και για τους Έλληνες και για τους ξένους που αποτελούν μέρος της σχολικής κοινότητας.
0: Ναι, είναι πολύ καλό αυτό που λέτε. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, επανερχόμενος τώρα πάλι στη Χιλή και στην ελληνική κοινότητα εκεί πέρα, εσείς είστε ενεργό μέλος της κοινότητας από παλαιότερα, διοργανώνετε φαντάζομαι στις εθνικές επαιτίους και τα λοιπά κάποιες εκδηλώσεις?
1: Ναι, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις από την κοινότητα, κυρίως για την 25η Μαρτίου, κάποιες για την 28η. Γίνονται εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τη γλώσσα, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες. Κάνουν κάποιες συναντήσεις που να έχουν σχέση με την ελληνική γαστρονομία, με τις παραδόσεις μας. Κάνουν αρκετά πράγματα και συμμετέχει αρκετός κόσμος, θα μπορούσα να πω.
0: Σε άλλες χώρες έχουμε δει, υπάρχει το φαινόμενο η εκκλησία να είναι το κέντρο της κοινότητας. Συμβαίνει το ίδιο και στο Σαντιάγκο, στη Χιλή?
1: Είναι λίγο διαφορετικά εδώ. Συνεργάζεται η εκκλησία με την κοινότητά μας, όμως αυτό που λέτε, η διαφορά είναι ότι συνήθως οι κοινότητες, οι περισσότερες στην Αμερική και στη γειτονική εδώ πέρα Ουρουγουάη, η εκκλησία είναι μέσα στην κοινότητα, δηλαδή συστεγάζονται. Mm-hmm. Εδώ πέρα είναι διαφορετικά οι κύματα. Η εκκλησία μας βρίσκεται επί της οδού, επί της λεωφόρου που σας είπα, Κρέσια. Το κτίριο της ελληνικής μας κοινότητας επί πάρα πολλά χρόνια ήταν στο κέντρο του Σαντιάγο, σε ένα πολύ γνωστό ιστορικό δρόμο Ρεπούβλικα. Τα τελευταία 5 χρόνια πουλήθηκε το οίκημα αυτό και τώρα στεγάζεται η κοινότητά μας σε έναν άλλο πολύ ωραίο χώρο, αλλά έξω από, όχι έξω από το Σαντιάγο, μέσα στο Σαντιάγο, αλλά είναι ένα προάστιο. Με αυτοκίνητο πρέπει να είναι γύρω στα 30 λεπτά απόσταση από το κέντρο του Σαντιάγου. Οπότε αυτό έχει αλλάξει λίγο τις συνθήκες, μπορούμε να πούμε, συμμετοχής των ανθρώπων που πήγαιναν άλλοτε στο κτίριο στο κέντρο, τώρα μετακινούνται στο άλλο το προάστιο. Και η Εκκλησία συμμετέχει, συνεργάζεται, κάνει και τις ακολουθίες όταν είναι οι σημαντικές ημερομηνίες μας.
0: Σε ποια γλώσσα γίνονται?
1: Είναι στα ισπανικά και κάποια πράγματα, κυρίως κατεξοχήν στα ισπανικά και κάποια στα ελληνικά, πολύ λίγα όμως στα ελληνικά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή
1: το Ευαγγέλιο, κάποιοι ψαλμοί είναι στα ελληνικά, το Πάτερ ημών είναι και στις δύο γλώσσες για παράδειγμα, το Ευαγγέλιο πάντα διαβάζεται στα ισπανικά. Αυτό δηλαδή, υπάρχει αυτή η συνεργασία, αλλά τότε είναι η Εκκλησία αλλού, και δεν συστεγάζονται, δεν είναι το ίδιο όπως στις άλλες κοινότητες που θέμα εκκλησία και κοινότητα είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είστε καθηγήτρια γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο του, εκεί πέρα, του, σε ένα από τα πανεπιστήμια του Σαντιάγκο, και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν πρωτοπήγατε εκεί, σας υποδεχτήκανε με θερμό τρόπο οι συνάδελφοί σας, ποια ήταν, τι υποδοχή σας επιφυλάξανε?
1: Ναι, πάντα είχα πολύ θερμή υποδοχή, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο που διδάσκω τώρα, και στο πανεπιστήμιο, στο Universitat Κατόλικα, στο οποίο έκανα το διδακτορικό μου και δίδαξα και εκεί, και στο Universidad de Santiago de Chile και εκεί δίδαξα. Πάντου είχα πολύ καλή υποδοχή από τους συναδέλφους.
0: Μάλιστα. Μας αναφέρατε προηγουμένως τα topics που λέμε, τα θέματα με τα οποία ασχολείστε και πάνω στα οποία κάνετε έρευνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε συναντήσει, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες καθηγητές ελληνικής καταγωγής στα πανεπιστήμια και στον τομέα σας, αλλά και σε άλλους τομείς?
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν αρκετοί ακαδημαϊκοί. Στον τομέα μου, για παράδειγμα στη γλωσσολογία, είμαστε τρεις γλωσσολόγοι, και οι τρεις το ίδιο, είμαστε παντρεμένοι με Χιλιανούς, σε τρία διαφορετικά πανεπιστήμια, με διαφορετικές ειδικότητες. Είναι ο Γιώργος Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, η Ειρήνη Χατζικουμή στο Universidad de las Américas και εγώ στο Universidad Adolfo Ibáñez. Υπάρχει και στο τμήμα γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Χιλής η ακαδημαϊκός Μαρία Φράγκου, η οποία κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα για την αφαλάτωση των νερών εδώ στη Βόρεια Χιλή. Και στο δικό μου το πανεπιστήμιο είναι και ένας φυσικός, ο Γιώργος Αναστασίου. Οπότε είμαστε αρκετοί ακαδημαϊκοί. Μπορεί τώρα να ξεχνάω και κάποιον, αλλά είναι και κάποιοι που είμαστε πιο μόνιμοι, άλλοι που έρχονται για κάποιες συνεργασίες, μένουν κάποιο διάστημα, φεύγουν. Και ο Νάκος επίσης, ο Θοδωρής που δουλεύει στο αστεροσκοπείο ΑΛΜΑ. Υπάρχει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό στο ακαδημαϊκό κομμάτι Έλληνες, εδώ πέρα που ζούμε, και σε διάφορους κλάδους.
0: Έλληνες φοιτητές έχετε, έχουν έρθει καθόλου Έλληνες από την Ελλάδα φοιτητές εκεί πέρα σε αυτά τα πανεπιστήμια, έχετε δει?
1: Όχι, Έλληνες φοιτητές δεν έχω δει. Έχω συναντηθεί, ξέρω ότι έρχονται μεταδιδακτορικοί φοιτητές για κάποιες έρευνες, αλλά φοιτητές, ας πούμε, προπτυχιακού προγράμματος δεν έχω συναντήσει, ούτε ξέρω να έχουν έρθει. Ίσως δεν υπάρχουν οι συμφωνίες που να επιτρέπουν αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής.
0: Ναι. Βλέπω έχουμε λίγο χρόνο. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω για την ζωή στην Χιλή και λίγο να τη συγκρίνετε με την αντίστοιχη στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι διαφορές, πού βρήκατε ομοιότητες και διαφορές στην καθημερινότητά σας εκεί πέρα?
1: Η βασική διαφορά είναι ότι είναι ανάποδα τα ημισφαίρια. Δηλαδή τώρα εσείς είστε στην Άνοιξη, εμείς εδώ είμαστε στο φθινόπωρο. Εγώ ζω εδώ 22 χρόνια, ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω, να το πω έτσι. Τον Αύγουστο ζούμε εδώ το πιο κρύο μήνα στην Ελλάδα. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της ανεμελιάς. Και τα Χριστούγεννα εδώ πέρα είμαστε στο καλοκαίρι. Οπότε τρώμε, να σας δώσω έτσι χαριτολογώντας να πω, τρώμε μελομακάρονα μαζί με καρπούζι. Για μένα το ότι είναι έτσι ανάποδα τα ημισφαίρια είναι μια πολύ βασική διαφορά. Ο τρόπος ζωής, είμαστε σε πρωτεύουσα, νομίζω όπως σε κάθε άλλη πρωτεύουσα ο ρυθμός είναι πολύ έτσι έντονος, κίνηση στους δρόμους, αλλά και ο ρυθμός είναι λίγο πιο διαφορετικός από την άποψη που σας έλεγα, αυτό, την κουλτούρα του καφέ. Δηλαδή δύσκολα θα σπάσουν τη μέρα τους οι Χιλιανοί για να συναντηθούν να πιούν ένα καφέ. Είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, είναι ένας ρυθμός λίγο πιο αμερικάνικος από
0: αγγλοσαξονικός,
1: τον
0: έτσι.
1: Δικό μας.
0: Αγγλοσαξονικός. Ορίστε? Λέω, αγγλοσαξονικός.
1: Ναι, βέβαια νιώθεις ότι δεν είναι και τόσο αμερικάνικος, έχει και κάποια στοιχεία ευρωπαϊκά, είναι δηλαδή μια μίξη. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν ξέρω, σε κάθε γωνιά θα δεις μια καφετέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον τώρα που ήμουν στην Ελλάδα περισσότερους μήνες, διαπίστωσα ότι σε κάθε γωνιά έχει μια καφετέρια. Εδώ σε κάθε γωνιά έχει ένα drug store, αλλά το drug store που είναι το φαρμακείο και σαν ένα mini market.
0: Mini market.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, το κλίμα είναι στο Σαντιάγο που είναι στο κέντρο, είναι εύκρατο, εντάξει, έχουμε και τις τέσσερις εποχές εδώ, δεν είναι βέβαια το ίδιο στη Βόρεια Χιλή που είναι ακόμα πιο ζεστό το κλίμα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν και χειμώνα, αλλά όχι τόσο βαρύ, και κάτω νότια που πια είναι η Παταγωνία και είναι άλλες οι θερμοκρασίες.
0: Για το κόστος ζωής έχει και εκεί υπάρχει ακρίβεια και τα λοιπά, όπως...
1: Ναι, όλο τον κόσμο το κόστος ζωής και η βενζίνη έχει ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, και τα τρόφιμα, είναι αρκετά ακριβό το κόστος ζωής εδώ, ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Χάσκα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, υπάρχουν τόσα άλλα θέματα για τα οποία θα μπορούσατε να μας μιλήσετε, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας μιλήσατε για όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω και μια άλλη φορά να είστε πάλι μαζί μας για να μιλήσουμε για θέματα που σήμερα δεν ακουμπήσαμε, όπως λένε. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο σε εσάς, την οικογένειά σας, και ελπίζω οι κόρες σας να έρχονται συχνότερα στην Ελλάδα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να έχετε καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι σε εσάς. Καλό χειμώνα,
0: σε εσάς. Ναι, ναι.
1: Και σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα είναι παντού. Πρώτα απ' όλα στην καρδιά μας και μετά παντού.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Σαντιάγκο της Χιλής. Σαντιάγκο είναι η πρωτεύουσα της Χιλής. Μιλήσαμε με την κυρία Χριστίνα Χάσκα, μια Ελληνίδα η οποία βρίσκεται εκεί από το 2004, όπως μας είπε. Μας περιέγραψε, νομίζω, με γλαφυρότητα και σαφήνεια ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα θέματα. Νομίζω όμως ότι κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκεν για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, όπως είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του Keir Starmer αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Keir Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ, πρόσθεσε. Η μόνη έννοια του κυρίου Γεωργιάδη είναι τα fake news, η τοξικότητα και η διχόνοια, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλληψης της επιζωωτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 δεδομένα του δημοσίου αποκτούν πλέον πολίτες, ερευνητές και επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση της ανανεωμένης πλατφόρμας data.gov.gr. Μεταξύ αυτών, στοιχεία από δημόσιους φορείς, δήμους και οργανισμούς, γεωγραφικά δεδομένα και καιρικές πληροφορίες μέχρι στατιστικά και χάρτες. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 450 φορείς του δημοσίου και διαθέτει πιο εύκολη αναζήτηση ακόμη και με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος David Bowie συνήθως μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έχει πάντοτε ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση. Και ωραίο τραγούδι.

Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ, το τι ακριβώς έχει υποθεί στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Σι, του Σι και του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε, μην ανησυχείτε, δεν θα ασχοληθούμε πια με αυτό τόσο πολύ, δεν θα είναι και το κεντρικό μας θέμα. Μετά τις και μισή με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, θα κουτσομπολέψουμε. Δηλαδή εγώ θα κουτσομπολέψω γιατί αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος των διεθνών, συνάδελφος. Πάντως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο μεν Τραμπ είναι ο επισπεύδων, δηλαδή προσπαθεί να κοινοποιήσει ένα μέρος των συνομιλιών, των συμφωνιών και της συμπεριφοράς του Κινέζου ηγέτη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν επιτεύχθηκε συμφωνία έστω και στο προφορικό για υποστήριξη της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά το Ιράν, και σίγουρα δεν απέσπασε ο Σι τη βοήθεια που περίμενε για το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν που νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και ενημερωθεί γενικότερα, είναι μια νησιωτική δημοκρατία ανεξάρτητη που είναι γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, είναι το αγκάθι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της Κίνας, ζητάει από καιρούς καιρών τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα η Κίνα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν την έχει. Ίσα ίσα που η Ταϊβάν βοηθιέται από τον δυτικό κόσμο και στο εξοπλιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας, δεν κάθονται και με σταυρωμένα χέρια και οι Ταϊβανέζοι. Τώρα σας τα λέω πολύ μπακαλικά, έτσι για να καταλάβουμε περίπου που βρισκόμαστε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι εκεί που θέλουμε βοηθάμε και εκεί που δεν θέλουμε και δεν είναι το συμφέρον μας δεν βοηθάμε. Πόσο πρωτότυπο, πόσο πολύ επαναλαμβάνεται η ιστορία, και ας λένε οι ειδικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν εννοώ με το γιώτα κεφαλαίο, αλλά επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις και τα συμφέροντα που αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξυπηρετούνται, εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα τα δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα λέω και βασίζομαι στα τελευταία που προκύπτουν από το διεθνή χώρο. Ότι δηλαδή ο Τραμπ μας λέει για τον Σι, μαρτυράει δηλαδή, είναι και μαρτυριάρης, ότι ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα δώσει στις ΗΠΑ ό,τι χρειάζονται για το Ιράν. Και σκεφτόμουν από το πρωί, αν ας πούμε ο μέσος πολίτης, αυτός που θέλει να είναι γενικά ενημερωμένος αλλά όχι με τόση πολύ εξειδίκευση, σκεφτόμουν αν πραγματικά νοιάζεται για το τι συμβαίνει ας πούμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Και μετά έλεγα, ναι, γιατί να μην νοιάζεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Το ένα θα φέρει το άλλο ή δεν θα φέρει, και αυτό θα έχει και μία έμεση προς το παρόν σχέση με την οικονομία, με την ενέργεια, με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούζ, άρα και κατ' επέκταση και με το δικό μας το μικρό κόσμο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Με πολλά κέφια ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε, για να αναλύσουμε, για να επικρίνουμε, για να επενέσουμε, ανάλογα δηλαδή με το θέμα, το φαινόμενο, το καλεσμένο και αυτά που συμβαίνουν και στο δικό μας τον κόσμο γύρω, αλλά και έξω από αυτόν, λίγο πιο μακριά. Γιατί καλό είναι να μάθουμε πλέον να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην αυτοαναφερόμαστε, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας, είτε το άτομό μας, είτε τη χώρα μας, είτε ξέρω εγώ την κυβέρνησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα λοιπόν που έρχονται, όπως και παράδειγμα διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Δένδια σχετικά με αυτό το περίφημο ντρόουν, το φορτωμένο εκρηκτικά που προσάραξε στη Λευκάδα. Και το βρήκαν οι ψαράδες. Είπε ότι θα ζητήσω και περιμένω ακόμα εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Και έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες, έτσι.
14 του Μαΐου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε λοιπόν και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φιλοδοξία. Εμείς πάντως εκπέμπουμε εδώ από το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά. Και στέλνουμε όχι μόνο τη φωνή μας, όχι μόνο τα μαντάτα μας, όχι μόνο την εκτίμηση και τα σχόλιά μας, όχι μόνο τη μουσική μας, αλλά την παρουσία μας, φυσική και νοερή, μέσα από τα Ερτζιανά, μέσα από τα ραδιοκύματα όπως λέγαμε και πιο παλιά. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο λοιπόν, το ωραιότερο μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη συντροφιά και την ενημέρωση ταυτόχρονα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Να πω ένα χαιρετισμό και στο Βασίλη Νικολόπουλο που μας ακούει και βρίσκεται σε άλλο πόστο, ξέρει αυτός. Η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber σίγουρα και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, για το Βασίλη, για να μην αφήνουμε κενά. Λοιπόν, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή συντονίζει τον ήχο και είναι ο ηχολήπτης της Φωνής της Ελλάδας. Και επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσα και από τους δύο σταθμούς, έχω αυτή τη τιμή και τη χαρά αυτή την ώρα 5 με 6, γι' αυτό παρουσίασα και χαιρέτησα και τον Βασίλη. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν και Βασίλης Νικολόπουλος και οι δύο μαζί στον ήχο, ο καθένας στο δικό του ραδιόφωνο και η Έλενα Καραγιάννη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο που στην τελική είναι της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι κοινό. Για τις επόμενες 10 μέρες ο καιρός θα είναι, λέει, άστατος, δηλαδή θα παρουσιάσει αρκετή αστάθεια διότι έρχονται κάποια μαντάτα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη που θα χαλάσουν λίγο τη σούπα της Άνοιξης, μάλλον του καλοκαιριού, γιατί η Άνοιξη αυτή είναι, με αστατοσύνη και αστάθεια. Αυτά στα του καιρού, αν και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πω πολλά για τον καιρό ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας. Θα μου πεις πρέπει να το γνωρίζεις κλπ. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει για να υπάρχει και ένα είδος suspense. Και σε πολύ λίγο, όποτε βάλει μπρος η Μαρία μας και αποφασίσει να μου φέρει τον καλεσμένο μας, ενώ της δίνω εγώ το πράσινο φως και θα ήθελα να τον έχουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί ήρθε στην κατοχή μου και στην αντίληψή μου μία έκθεση επιδόσεων και καταγράφονται, παρακαλώ πολύ, από τους πολίτες βαθμολογίες για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω, όπα! Εδώ είμαστε, κάτσε να μελετήσουμε την έκθεση, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, η αδύναμη κρίκη και ποιο ή ποια νοσοκομεία της χώρας, ποια νοσοκομεία της χώρας ή ποιο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις από τους πολίτες αυτή τη φορά.

Εκτός λοιπόν από το Viber, στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τρόποι, Messenger στο Facebook, Instagram, SMS, email και όλα αυτά που γνωρίζετε και μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς να στείλουμε, ξαναλέω, την καλησπέρα μας, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: Έτσι λοιπόν που λέτε, με πάνω από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία της χώρας, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς, κυρίως οι ασθενείς, παίρνουν το λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν. Πρόκειται για μια έρευνα που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλαν οι ίδιοι ασθενείς μέσω 315.000 SMS μηνυμάτων που έλαβαν μετά την νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο. Από τις 14 Ιουλίου του 2025, δηλαδή από τον Ιούλιο τον περσινό, ως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Άρα είναι πάρα πολύ επικαιροποιημένη, πάρα πολύ φρέσκια αυτή η έρευνα που καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από την νοσηλεία από τους πολίτες, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο των πρώτων, δηλαδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, που είναι στη γραμμή μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε διοικητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο, που είστε μαζί μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, και πρώτα απ' όλα εγώ να πω συγχαρητήρια και σε εσάς και φαντάζομαι και σε όλη τη μονάδα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες, επειδή πήρατε πολύ ψηλή βαθμολογία από τους πολίτες, πράγμα που στη χώρα μας δεν έχουμε δει να συμβαίνει συχνά, κακά τα ψέματα.
1: Καταρχήν είναι κάτι τιμητικό για το νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Για να καταλάβετε για τι οργανισμό μιλάμε, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας σε επίπεδο κλινών. Έχει 850 λειτουργικές κλίνες, απασχολεί 2.500 άτομα προσωπικό, και στις 31 Δεκάτου που είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, υποδεχτήκαμε στο σύνολο 506.000 ασθενείς, δηλαδή όλο το 2025 μας επισκέφτηκαν 506.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 390.000 αφορούσαν προγραμματισμένα ραντεβού επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, 70.000 ήταν οι νοσηλείες και 40.000 ήταν ημερήσιες νοσηλείες, όπως λένε οι αιμοκαθαρόμενοι, αυτοί που κάνουν ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογική μονάδα κτλ. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας, και προσελκύουμε ασθενείς από όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα, από την Αλβανία, από τα Επτάνησα, καθώς και από τους όμορους νομούς Βρεβενών, Καστοριάς, Τεκάλων κλπ.
0: Το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτοί που γυτνιάζουν και φαντάζομαι ότι προστρέχουν σε ένα μεγάλο έγκυρο νοσοκομείο για τα περιστατικά τους. Ναι, γεωγραφικά νομίζω ότι είστε το κεντρικότερο εξαιρουμένης της Πελοποννήσου.
1: Της Πάτρας ακριβώς, το ναι. Άλλο το πανεπιστημιακό είναι στην Πάτρα και είμαστε και στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η πρωτοβουλία, επειδή άκουσα και τα νούμερα για τα 315 περίπου χιλιάδες ερωτηματολόγια από πέρυσι τον Απρίλιο, είναι μια στοχευμένη κεντρική λειτουργία. Δυνατότητα την οποία εφάρμοσε το Υπουργείο Υγείας για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα από όλες τις δομές υγείας της χώρας. Και στις οποίες και εμείς μετά από κάποιο διάστημα ήρθαμε και έχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω κάποιας πλατφόρμας που μπαίνουμε με τους δικούς μας κωδικούς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εμάς? Ότι πρακτικά μας αξιολογούν οι πολίτες, οι ασθενείς οι οποίοι περάσανε όλο αυτό το διάστημα από το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα, επειδή και εμείς ως νοσοκομείο διαθέτουμε ένα τμήμα ποιότητας, αντλούμε και από τα δικά μας στοιχεία δεδομένα με σκοπό την αυτοαξιολόγηση και με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτά τα οποία παρέχουμε. Δεν είναι όλα τέλεια. Δηλαδή το
0: όχι, 4... θα τα πούμε. Θα τα πούμε τώρα. Θα πούμε και τη βαθμολογία σας.
1: Παρακαλώ.
0: Για τους ακροατές μας περισσότερο. 4,21 στα 5 λοιπόν είναι η βαθμολογία σας. Περάσατε με την πρώτη στο τελικό που λέμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision.
1: Σωστά. Και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Για να μην αδικήσουμε το νοσοκομείο της Σιτίας από τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία, σας περνάει, αλλά ας πούμε είναι στο 4,75 με άριστα το 5, αλλά νομίζω ότι εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς.
0: Για πείτε μας τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Δερδεμέζη. Οι ακροτές μας ακούν, μπορεί να λένε, α, καλά, τώρα θέλετε να ευλογήσετε τα γένια ενός νοσοκομείου και τόσα άλλα που πάσχουν κτλ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου το ρήμα, ξεπλένετε τις αμαρτίες όλων των νοσοκομείων της χώρας εσείς, αλλά τι να κάνουμε τώρα που καταφέρατε, και πιστεύω τίποτα δεν έγινε τυχαία, να παρέχετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αν και υφίσταστε καθημερινά, από όσο αντιλαμβάνομαι, μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες.
1: Έτσι είναι όπως θα
0: λέτε. Πώς το καταφέρατε, πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
1: Να σας πω. Γενικώς εμείς οι υπηρώτες είμαστε λίγο συγκεντρωτικοί και λίγο σφιχτοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θέλουμε να κρατάμε τα ενία στα χέρια μας. Mm-hmm. Δεύτερον, τα ερωτηματολόγια στα οποία αναφερθήκατε. Δεν αναφέρονται, είναι πλειάδα οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο SMS το οποίο απαντούν οι πολίτες, το οποίο έχει να κάνει με την άφιξη στο νοσοκομείο, αν πήραν σωστές οδηγίες, με την διαχείριση του ασθενούς στην κλινική, στην νοσηλεία, με το follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, κυρίως παροχής υπηρεσιών, αν μείναν ικανοποιημένοι από την ξενοδοχειακή υποδομή, αν μείναν ικανοποιημένοι από τα κλινοσκεπάσματα, αν μείναν ικανοποιημένοι από την καθαριότητα, από τη σύντηση, όπου υπάρχει ένα πλήρες ερωτηματολόγιο και μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο βγαίνει ένας μεσοσταθμικός με καθαριότητα, από τη σύντηση, όπου υπάρχει ένα πλήρες ερωτηματολόγιο και μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο βγαίνει ένας

0: μπλέκονται. Αρκεί να σας πω ότι εγώ καθημερινά, αν θέλετε και έτσι λόγω μιας δικής μου προσωπικής ενασχόλησης και
1: από την
0: προηγούμενη επιτελειομανίας, περνάω καθημερινά από όσα τμήματα μπορώ. Αρκεί βέβαια να σας πω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι 90.000 τετραγωνικά μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
1: Έχετε βάλει εφαρμογή στο κινητό για να κάνετε βήματα, κύριε Δερδεμέση.
0: Τα βήματά μας βέβαια τα παρακολουθούμε και αυτά.
1: 90.000 μάλιστα. Και όσο μπορείτε περνάτε εσείς κάθε μέρα από τμήματα για να βλέπετε ειδή σώμαση, ας πούμε, να είστε αυτόπτης μάρτυρας των... Το
0: η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω σπουδάσει παλιότερα στην Αμερική,
1: είναι έτσι,
0: ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή, μπαίνει όποιος θέλει και τον ακούω με τα παρησίας και με τις δέουσας προσοχής. Είμαστε στο νοσοκομείο όχι για να ακούσουμε τα εύσημα, είναι ένα λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε με πολλές θυσίες. Εγώ προσωπικά αυτά τα τελευταία 13 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, βρίσκομαι στο χώρο τυχαία από το 2013 και έκτοτε έχω περάσει από το νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, από το νοσοκομείο Χατζικώστα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ασκούσα παράλληλα και τη διοίκηση του Χατζικώστα και του Πανεπιστημιακού τα τελευταία 2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλουμε να έχουμε το feedback από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους, από την εξυπηρέτηση που υπάρχει, από την καθαριότητα που υπάρχει, από την ανταπόκριση που υπάρχει, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι καταλαβαίνετε τώρα μια κοινωνία 2.500 ατόμων εργαζομένων έχει και τους καλούς συνανθρώπους μας, έχει τους πιο μέτριους και τους λιγότερο καλούς.
1: Επειδή,
0: οι συμπεριφορές είναι της κοινωνίας.
1: Βεβαίως. Επειδή κύριε Δερδεμέση έχω λιγότερο από 2 λεπτά, ήθελα
0: παρακαλώ
1: να σας βάλω μέσα σε αυτό το χρόνο το ερώτημα ποιοι κατά τη γνώμη σας με όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο βιογραφικό και με αυτή την προσωπική όρεξη και μπράβο σας και έτσι να την κρατήσετε να προσφέρετε από τη θέση που είστε, ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι αδύναμοι κρίκοι στο δικό σας το νοσοκομείο. Δηλαδή τι θα θέλατε να διορθώσετε και να πάει καλύτερα.
0: Εγώ θα ήθελα να φτιάξω πιο πολύ την έννοια της ομάδας. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων συνεργατών, όλοι είμαστε μια ομάδα, να μην προσωποποιούμε την ευθύνη και να μπορούμε μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις και συναντήσεις που κάνουμε με όλους τους διευθυντές, με όλα τα τμήματα κτλ. Να κοινωνούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να γνωρίζουν και τμήματα, δηλαδή να γνωρίζουν νοσηλευτικοί ποια είναι τα προβλήματα της διοικητικής υπηρεσίας, έστω επιδερμικά, για να μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο πνεύμα από κοινού να προχωρήσουμε πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έρχεται και σου λέει «Μα εγώ αυτές είναι οι δικές μου ανάγκες» και καταλήγουν σε έναν διοικητή «Καλή ώρα σε εμένα» ή στο Διοικητικό Συμβούλιο να πρέπει να αξιολογήσουμε αιτήματα πολλαπλά τα οποία δυστυχώς δεν τα προτεραιοποιούν κάποιοι άλλοι και πρέπει να τα κάνουν, αυτό να το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω
0: να σας πω
1: αυτό.
0: Ότι
1: ναι,
0: εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε δύο τεράστια έργα στο νοσοκομείο.
1: Σας χαιρετώ, κύριε Δερδεμέση. Σας χαιρετώ. Δυστυχώς.
0: Έκλεισε ο χρόνος. Σας ευχαριστώ
1: έκλεισε,
0: πολύ.
1: Έκλεισε. Επειδή πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Καλά.
1: Πάμε
0: πολύ
1: σε τίτλους κι εγώ. Γεια σας.
2: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

0: 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιοταχή με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, καλό απόγευμα σε όλους. 5η 14 Μαΐου είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το Earth Echo. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τα μηνύματα, ένα από τα οποία θα είναι και η πάσα μας για να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, το είχα μαντέψει. Εννοείται, ο αγαπητός Νίκος μας λέει: «Κυρία μου, το ερωτηματολόγιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Υπουργείου και όχι στις ανάγκες του ασθενούς. Ως εκ τούτου το 4,7 στα 5 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι πλασματικό». Τι λέτε, δεν το σκέφτηκα, δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου Νίκο, τι προτείνετε εσείς? Τι προτείνετε, δηλαδή να μην ακολουθηθεί ούτε αυτή η πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, να μην βαθμολογήσουν τα νοσοκομεία οι πολίτες? Να σας πω κάτι, ακόμα και αν το ερωτηματολόγιο ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστό, γιατί αυτό λέτε καθαρά, μπορούσε ή δεν μπορούσε να βαθμολογήσει ο πολίτης? Ή εκεί θα σταθούμε? Εγώ σας λέω ότι είναι μια γενική εικόνα του ΕΣΥ, μα γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι με ακούσατε που είπα ότι δεν θα ξεπλύνουμε τώρα την τιμή ολόκληρου του ΕΣΥ ή της κατάστασης των νοσοκομείων. Ξαναλέω, τι προτείνετε εσείς? Πολύ καλό είναι το ανάθεμα. Πολύ καλή είναι η γενίκευση. Αλλά δεν το μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα. Πάει να γίνει κάτι το παραμικρό. Έτσι. Και αμέσως θα βρούμε να πούμε το επιχείρημα, ας πούμε, το αντίθετο. Χωρίς αποτέλεσμα, με ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε ένα απόλυτο αδιέξοδο καταλήγουν αυτά. 14 Μαΐου το είπα, μένουμε εδώ το είπα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Και τώρα ένα ακόμα μήνυμα από το Σπύρο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν δεν έγινε σαφές και από μένα, ότι η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι κομμάτι της Κίνας, δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από τις ΗΠΑ. Εγώ δεν νομίζω να άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μια νησιωτική δημοκρατία, δημοκρατία της Κίνας ασφαλώς. Άμα είχε αναγνωριστεί ή ήταν ανεξάρτητο κράτος, τότε γιατί να το συζητάμε? Το οποίο όμως έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ με ένα τελείως δικό του καθεστώς και είναι το αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Mm-hmm. Τι δεν καταλάβατε? Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια
0: αυτό
1: σου,
0: το
1: επιφώνημα
0: ήταν
1: κύριοι.
0: Του Δημήτρη.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί όμως να μην το έκανα και εγώ σαφές, γιατί ο Σπύρος γενικά για να το λέει, μάλλον θα ακούστηκε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος η Κίνα, η Ταϊβάν.
1: Τώρα, ασχέτως του τι είναι η Ταϊβάν, γιατί θεωρητικά ανήκει μεν στην Κίνα, αλλά έχει αυτονομηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες του Xi Jinping με τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Τραμπ καίγεται να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, το Πεκίνο μπορεί διπλωματικά να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα και πέραν το ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεπώς από όλες τις συζητήσεις που αφορούν στους δασμούς, το διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία που το συζητάγαμε χτες, Έλληνα,
0: ναι.
1: Είναι και η Ταϊβάν. Και ποιο είναι τώρα το κλειδί? Υπάρχουν αναλυτές και πληροφορίες που λένε ότι εάν ο Τραμπ παγώσει τα κονδύλια για τα οπλικά συστήματα στην Κίνα, τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα, είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει πολύ γρήγορα, σου λέω Έλενα, αντιαρματικά, αντιροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκούς πυράβλους, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών μεταξύ αυτών και μαχητικών F-16, αλλά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Εάν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτό το πακέτο μαμούθ στρατιωτικό στο Πεκίνο, τότε φαίνεται ότι ο Xi Jinping είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά ώστε να πείσει τους Ιρανούς να καθέσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν μια λύση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό το πράγμα, έχουμε ένα πόλεμο φθοράς πλέον πάλι, έχει πάει να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία. Έχουμε να κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Έλενα, 4 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ δεν σου λέω 4, 1-2 χρόνια να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα στενά του Ορμούζ, θα φτάσουν όλα στο Θεό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα ερχόμαστε με ποδήλατο στην ΕΡΤ. Αυτό φαντάζομαι, έτσι όπως θα πάνε τα καύσιμα. Λοιπόν, το Πεκίνο θεωρεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινησικές θέσεις για την Ταϊβάν. Γιατί ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο χωρίς να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει μια παρατεταμένη, παύλα, εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία, αλλά δεν έχει λυθεί τίποτα στα στενά του ορμούς. Οπότε...
0: Ναι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: τη συλλογή των στοιχείων και έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα παρακολουθήσει, υπάρχει ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια για το πώς έχουν πάει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί κυρίως διαραίονται πράγματα από την πλευρά Τραμπ. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει αν συμφωνεί και ο ΣΥ με αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είδε και συμφώνησε με τον ΣΥ.
1: Ναι, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, γιατί είναι τη μία μέρα άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Συνεπώς, και αν πιστεύω επίσης, Έλληνα, ότι αν γίνουν όντως ουσιαστικές συνομιλίες για την Ταϊβάν, δεν θα διέρεαν, δηλαδή αν διαρρεύσει η Κίνα κάποια στοιχεία, εκεί θα υπάρχει μία, θα είναι πιο πιστικό, εν πάση περιπτώσει, πιο αξιόπιστο. Όσο μιλάει μόνο ο Τραμπ για αυτό το ζήτημα. Ναι.
0: Δεν μπορούμε
1: ότι...
0: να
1: ακριβώς.
0: Βασιστούμε που
1: μα,
0: λέμε.
1: Μα εδώ έχουμε πει τόσο πάρα, έλεγε ας πούμε, δεν θα μιλήσω για το Ιράν με τον ΣΥ, μετά είπε ναι θα μιλήσω. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Πάντως, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Πεκίνο θεωρεί την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Και απ' την άλλη θα έχουν και κέρδος οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα και θα, δεν θα...
0: Και αυτό που λένε τι είχαμε, τι χάσαμε. Μάλλον δεν δώσαμε, δεν πήραμε κιόλας, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο που θέλω να σου επισημάνω είναι ότι η νέα στρατηγική ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο βάρος στο δυτικό ημισφαίριο και λιγότερο στην αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, εκεί όπου βρίσκεται η Ταϊβάν. Και αυτό το οποίο γίνεται λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας των Αμερικανών στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς αδυνατίζει, αποδυναμώνεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εκεί θέλει να επικεντρωθεί η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίσιμες
0: ημέρες.
1: Ναι.
0: Ναι, σίγουρα. Πότε ολοκληρώνεται η επίσκεψη?
1: Αύριο.
0: Α, είναι σύντομη. Τον κάλεσε να πάει και το Σεπτέμβριο, ναι. Και δεν θα είναι, λέει, και έτοιμη η αίθουσα, πώς την είναι, του χορού, του μπαλέτου, των υποτών, τι είναι αυτή, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μόνο να το συζητάμε για μια μέρα ολόκληρη.
0: Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς πονηρά, κάτι έχει στο μυαλό σου.
1: Μα έχει γίνει άλλο με αυτή την αίθουσα, ειλικρινά.
0: Με αυτή την αίθουσα, τι θα περιέχει και ποιο θα τη φτιάξει και θα την διακοσμήσει.
1: Ναι, και είχε πει κιόλα ότι δεν θα γίνει απόπειρα δολοφονία του, εάν μιλούσε στην καινούργια αίθουσα χορού, η οποία έχουν προβλεφθεί και διάφορε δικλείδε ασφαλείας, ας πούμε.
0: Και θα έχει απ' έξω ταμπέλα ότι εδώ δεν μπορείτε να δολοφονήσετε τον πρόεδρο. τι να πω. Εγώ δίκιο. Λοιπόν κατάλαβα ότι ο Μεν Τραμπ πηγαίνει να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συνεργασία και βοήθεια στο θέμα του Ιράν, με το οποίο τηρεί άριστες σχέσεις η Κίνα.
1: Βέβαια.
0: Και η Κίνα τη βγαίνει με κόκκινο και λέει ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω τον Ταϊβάν.
1: Θέλω να παγώσετε, τουλάχιστον να παγώσετε.
0: Σταματήστε να στηρίζετε την Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχουμε
0: πολύ
1: και το
0: ενδιαφέρον.
1: Hong Kong, έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Κίνα, αλλά αυτό τώρα προς το παρόν έχουν βάλει Κινέζοι δικούς τους ανθρώπους εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Κρίσιμες, πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση και ιστορική. 8,5 χρόνια είχε να πάει ο Τραμπ στην Κίνα.
0: Σωστό. Έχουν περάσει, ήταν η πρώτη θητεία, ναι. Yes. Τότε υποτίθεται δεν είχε μάθει πράγματα, ενώ τώρα είναι γνώστης.
1: Τώρα είναι σοφός.
0: Και κλείνω και με αυτό που δεν σχολίασα, γιατί αγαπούμε και οι δύο την αρχαία ελληνική γραμματεία. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Αν άκουσες, που
1: βεβαίως.
0: Έλεγαν, βεβαίως και άκουσες, ότι δηλαδή η χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση να αναδυθεί, αυτή είναι που τελικά στο τέλος θα απειλήσει την υφιστάμενη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ διαφορετικά.
1: Το κατάλαβα, αυτό είναι. Ο κόσμος είπε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν, λέει, η Κίνα και είπα να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων. Αυτό μένει να φανεί. Mm. Και επίσης διερωτήθηκε και ο ΣΥ αν μπορούμε προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία είναι έολα.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Κανείς εκτός από τον Δημήτρη Φαναδιώτη.
1: Όχι.
0: Σε πειράζω. Σε πειράζω και σταματώ εδώ με άνω τελεία που λέμε συνήθως, γιατί θα με βάλει στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την Ιρανή ηθοποιό, στην ποδιά της οποία σφάζονται ο Μακρόν και η σύζυγος, η Μπριζίτ, για το αν στάλει τελικά SMS ή όχι.
1: Δεν μπορώ να μη σου απαντήσω σε αυτό. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του Μακρόν. Δηλαδή, δεν υποστηρίζω κάτι στην Ελλάδα, αλλά τον Μακρόν τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, παρά τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά το ρεπορτάζ το οποίο το μετέδωσε στο Paris Match, το Paris Match δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Είναι το σημαντικότερο, το πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κοσμικό περιοδικό, κοσμικού χαρακτήρα. Περιοδικό στον κόσμο, έτσι. Και το Paris Match έχει βγάλει πάρα πολλά αποκλειστικά στην μακρόχρονη πορεία
0: ναι,
1: του.
0: Ναι. Και
1: εντάξει, τώρα
0: τι?
1: Αναφέρει.
0: Δεν μας το αφήνεις έτσι ανοιχτό.
1: Αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι υπήρχε μια πλατωνική σχέση, ότι έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα ο Μακρόν που έλεγε είσαι πολύ όμορφη στην Ιρανή ηθοποιό και για κακή του τύχη προφανώς το είδε η κυρία Μακρόν, η κυρία Μπριζέτ Μακρόν αυτό και εκεί εδόθη αυτό το πολύ συζητημένο χαστούκι, αν ήταν χαστούκι, αν ήταν κάποια πλάκα μεταξύ τους.
0: Άλλη μέρα, μπορεί και αύριο που είναι και Παρασκευή και θα είμαστε έτσι ίσως σε κατάσταση πιο παιγνιώδη, θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να σου αρέσει, ας πούμε, να έχεις ένα πρότυπο συζύγου, γυναίκα, συντρόφου, δεν έχει σημασία, που να είναι η Μπριζίτ, δηλαδή τελείως άλλη φυσιογνωμία, και να σου αρέσει και η Ιρανή που είναι τελείως άλλη φυσιογνωμία. Ναι. Στο αφήνω, δεν θα τα απαντήσεις τώρα. Σκέψου το.
1: Ότι είναι παιδικός έρωτας.
0: Με την Μπριζίτ. Α, καλά, εντάξει. Αυτό το γνωρίζω.
1: Οπότε έχει και αυτό τη βαρύτητά του.
0: Ωραία.
1: Θα κοιτάξω
0: σκέψου
1: αύριο
0: το και να επανέλθεις.
1: Να βρω όλο το ρεπορτάζ του Paris Match στα γαλλικά για να έχουμε πλέον έτσι μια πιο ενδελεχή συζήτηση.
0: Πουρμού,
1: πιανσί.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μερσή. Γεια σου, Δημήτρη.

0: Βρε τι έχουμε πάθει, πως τα φέρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα γυρίζουμε και γύρω από πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο περιπεκτικά, γιατί αυτό νομίζω ότι μας υπάρχει, υπάρχει και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, πολύ πολύ καλά κρυμμένο. Ναι, Πέτρο μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω, λέει, και εγώ. Όχ, όχ, όχ, λέει, για ποιον λες? Δεν έχω καταλάβει. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λέει, ο Γκρινιάρης. Α, για τον εαυτό σου. Καθόλου δεν το πήρα έτσι. Τι γίνεται, τι σου λένε, λέει. Γιατί να μην μου λένε? Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό δίνουμε τις γραμμές επικοινωνίας, για να μην μας τα λένε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, κυρία Έλληνα. Καλή εκπομπή. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, μου λέει. Και καλά πάει μέχρι τώρα, νομίζω. Το λέω εγώ από μόνη μου, λόγω κυρίως των δικών σας μηνυμάτων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από τώρα για, για το διήμερο 17-18 Μαΐου και ειδικά για την Δευτέρα 18 Μαΐου, που ίσως να το θυμάστε από άλλες χρονιές ότι είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Για φέτος, για το 2026, όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ενώσει δυνάμεις υπό το γενικό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», πράγμα που και εγώ το πιστεύω πολύ, και πάω ευθύς αμέσως στην κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, που είναι διδάκτορα αρχαιολογίας, προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μας χαρά και τιμή.
1: Εμείς ευχαριστούμε και μέρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την παρουσία μας στην ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε με την πολυλογία μου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις δράσεις της Δευτέρας ή του διημέρου, ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έτσι κι αλλιώς είναι στο δικό μου το μυαλό, κυρία Κλονιζάκη, επιτρέψτε μου, είναι το κεντρικό μουσείο της πόλης και της χώρας. Της Ακρόπολης ήρθε μετά, εντάξει.
1: Και το λοιπόν. Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σπουδαίο μουσείο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το δικό μας έχει μια μεγαλύτερη ιστορία και έναν άλλο, ας πούμε, συμβολισμό σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ελληνικού Κράτους, το οποίο από νωρίς φτιάχτηκε και είναι ακόμα η κυβωτός των αριστουργημάτων, αλλά όχι μόνο, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Επομένως, τη Δευτέρα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είσοδος και σε αυτό το μουσείο και σε όλα εκείνη τη μέρα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για όλα τα μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι. Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
1: Εμείς έχουμε, εκτός ότι θα υποδεχτούμε φυσικά με μεγάλη χαρά τον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι και τεχνικά γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται όταν υπάρχει ειδικά η ελεύθερη είσοδος. Έχουμε ετοιμάσει στο πλαίσιο του εορτασμού του φετινού, που έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», άρα θέματα συμπερίληψης που είναι πολύ τρέχοντα στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως θα έχουμε ετοιμάσει, έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων δύο θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα, που μας ταξιδεύουν σε τέτοια θέματα συζήτησης του πολιτισμού και των σχέσεων μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Και ειδικά η κυρία Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, θα μιλήσει στις 12 στο κοινό με θέμα «Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Και το απόγευμα ο συνάδελφος αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του ίδιου τμήματος, Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, με θέμα από την γνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μικηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης. Αυτό στις 5 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε περίπου έτσι πόσο ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον περιεχόμενο θα έχει αυτή η ξενάγηση, παύλα, ομιλία. Φαντάζομαι ότι όμως πρέπει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός στα άτομα που θα είναι στην κάθε περιήγηση. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος. Πώς θα γίνει?
1: Υπάρχει κράτηση.
0: Τηλεφωνική κράτηση, ε.
1: Ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί το δελτίο τύπου έχει βγει, κάποιες μέρες έχει καλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να καλύψουμε τεράστια ζήτηση. Αλλά οργανώνουμε και άλλα πράγματα και προσκαλούμε το κοινό σας να είναι συντονισμένο, όπως λέμε, και να βλέπει τις δράσεις που έχουμε, που είναι πολλές και έπονται και άλλες.
0: Κυρία Κλονιζάκη, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, σίγουρα το κάθε μουσείο του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα ανοίξει τις πύλες, θα ενώσει τον κόσμο, όπως πολύ εύστοχα λέτε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε προσωπικά, θέλω την προσωπική σας άποψη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον κόσμο των μουσείων?
1: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το εξυπηρετούμε καθημερινά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τα μουσεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας για τις επισκέψεις στα μουσεία. Και είναι πράγματι χώροι όπου συναντιόνται αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και θα έλεγα έτσι προσωπικά, αφού με ρωτήσατε για το προσωπικό μου σχόλιο, ότι τα μουσεία είναι χώροι όμορφοι, χώροι με θετικό πρόσημο.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε, κάποτε, μέχρι πρότινος δηλαδή, λέγαμε «Α, καλά, αυτό είναι μουσιακό είδος», εννοούσαμε ότι είναι κάτι αποστηρωμένο, απομονωμένο, κλειστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρία Κλονιζάκη, δυστυχώς σας αποχαιρετώ λίγο πιο γρήγορα και σας ευχαριστώ πολύ για να ακούσουμε.
1: Να είστε καλά. Και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τις δηλώσεις που κάνει.
2: Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προλίγων μηνών με την εκκίνηση του πολέμου των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, αξιμιότιμη κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από τη Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισητιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία των οδών θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά. Συζητήσαμε επίσης.
0: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση από δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του και τις συνομιλίες που είχε με τον αντίστοιχο μετρομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας.

Οφείλω όμως, επειδή δεν το είχα δει όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ Νίκο, να συμπληρώσω και να μεταδώσω και το υπόλοιπο. Είπατε λοιπόν ότι είναι πλασματικό το 4,7 στα 5, διότι νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Ρίο. Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε. Από πουθενά όμως και από καμία απάντηση δεν θα μπορούσε να προκύψει η αθλειότητα των συνθήκων νοσηλείας. Ως εκ τούτου δεν ολοκληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Μέχρι εδώ σέβομαι απόλυτα την περιπέτειά σας και άρα την προσωπική σας μαρτυρία. Αλλά το να μας λέτε και φερέφωνα πραγματικά με ξεπερνά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας στείλατε μήνυμα. Εμείς εξακολουθούμε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Σήμερα λοιπόν στις Φωνές και Μουσικές έχουμε ένα αξιοθαύμαστο άτομο, η φίλη μας η Αγγελική Ψώνη, μια δυναμική δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, αναγνωρισμένη ως Rising Star, έτσι, που όμως την ίδια στιγμή μαγεύει και το κοινό από το Carnegie Hall μέχρι το Θέατρο National της Σαββάνας. Μια γυναίκα που χρησιμοποιεί τη φωνή της όχι μόνο για να ερμηνεύει jazz, blues και σάμπα, αλλά για να διεκδικεί και κοινωνική δικαιοσύνη. Αγγελική, καλώς όρισες για άλλη μια φορά στην πατρίδα και στο μικρόφωνο των απόδημων Ελλήνων.
1: Καλώς σε βρήκα, Αλέξη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Και εμάς το ίδιο. Ξέρω ότι βιάζεσαι σήμερα. Έχεις και πτήσεις σε λίγο. Οπότε θα ήθελα να, έτσι, να τα πάρουμε λίγο ξανά τα πράγματα από την αρχή που λέμε. Γεννήθηκες και μεγάλωσες λοιπόν στην Αθήνα. Ρίζες από Σπάρτη και Καλαμάτα. Και μετακόμισες στην Αμερική ως έφηβη. Πώς αυτή η μετάβαση, έτσι, σε μια τόσο καθοριστική ηλικία, Αγγελική, επηρέασε την ταυτότητά σου και κατά πόσο η ελληνική σου καταγωγή λειτουργήσε ως το ηθικό και πολιτισμικό σου, ας πούμε, την πηξίδα στις σπουδές σου στο Boston University και αργότερα στη νομική σχολή του CU New York?
1: Ναι, αυτή η μετακόμιση, ας πούμε, με αυτή η αλλαγή ήταν πολύ δύσκολη εκείνη την ηλικία. Ήμουν 15 χρονών, μια πολύ τρυφερή ηλικία. Ωστόσο, η ελληνική μου ταυτότητα παρέμεινε πάντα πολύ δυνατή μέσα μου. Όπως λέμε στο εξωτερικό, distance makes the heart grow fonder. Δηλαδή, όσο μακριά είσαι από την πατρίδα, τόσο πιο πολύ νοσταλγείς και θέλεις να διατηρήσεις αυτή την κουλτούρα που έχουμε και τη μουσική μας παράδοση. Και έτσι έκανα μια νέα αρχή στην Αμερική, σπούδασα νομική.
0: Ο πατέρας σου λέει ότι, λένε μάλλον ότι σε έσπρωξε που λέμε, σε όθησε στη δικηγορία. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Λέγοντας, χαρακτηρολογώντας κιόλας ότι έχεις μεγάλο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τσακωνόμασταν. Κάναμε λογομαχίες όταν ήμουν μικρή. Και ίσως με ενέπνευσε αυτό να ακολουθήσω μια καριέρα στο arguing που λέμε. Έχω γίνει επαγγελματίας arguer.
0: Πάντως υπήρξες πάντα ένα παιδί που ανέβαινε στις καρέκλες, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις για να τραγουδήσει, έτσι επιβάλλοντας την προσοχή των καλεσμένων. Πώς εκείνη η αυθόρμητη τετράχρονη τότε Αγγελική επιβιώνει σήμερα μέσα σε μια σοβαρότητα μιας δικαστικής αίθουσας και πώς καταφέρνεις να διατηρείς ζωντανό το καλλιτεχνικό σου πάθος ενώ η καριέρα σου ως δικηγόρου σε τομέα real estate και business law απαιτεί απόλυτη πειθαρχία, όπως ξέρουμε, και οργάνωση, Αγγελική?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το έκανα αυτό όταν ήμουν 4 χρονών. Νομίζω φαίνεται το μικρόβιο όταν έχεις αυτό το μικρόβιο για τη μουσική, νομίζω φαίνεται από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Αυτή η πειθαρχία που αναφέρεις, νομίζω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το να ακολουθώ αυτά τα δύο επαγγέλματα ταυτόχρονα. Γιατί στην ουσία πιέζομαι κατά κάποιο τρόπο να τα χωρέσω όλα στον ίδιο... Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό σε πιέζει να είσαι πολύ οργανωμένη και να. Ναι, και πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που θέλεις να κάνεις.
0: Πάντως, πολλοί σου έλεγαν πως δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο, και νομική και μουσική ταυτόχρονα. Όμως εσύ θέλησες να αποδείξεις το αντίθετο. Θεωρείς, Αγγελική, ότι αυτές οι δύο επιστήμες, δηλαδή η νομική και η μουσική, αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι, προσφέροντάς σου μια υγιή ισορροπία εργασίας και ζωής?
1: Σίγουρα, ναι. Το να είσαι καλλιτέχνης σίγουρα είναι μια πολύ ωραία διέξοδος. Η νομική...
0: Δεν κλέβει το ένα το άλλο, πάντως.
1: Όχι. Νομίζω έχουν πολλά κοινά. Το να ανέβεις μπροστά σε ένα δικαστή, να κάνεις argue, τέλος, να πεις τα επιχειρηματά σου και όλα αυτά για την υπόθεση, για τον πελάτη που εκπροσωπείς, είναι πολύ παρόμοιο. Στην ουσία κάνεις μια εμφάνιση μπροστά από κόσμο. Mm-hmm. Και το ίδιο κάνεις όταν ανεβαίνεις και στη σκηνή. Θέλεις να κάνεις connect με το κοινό σου και να πεις μια ιστορία. Στην ουσία αυτό κάνεις και σαν δικηγόρος. Mm-hmm.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ την Αγγελική Ψώνη κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη. Ως εθελόντρια παραγωγός στο Cosmos FM, δηλαδή είμαστε και συνάδελφοι, Αγγελική, και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Counterpoint, ασχολείσαι με νομικά και μουσικά θέματα. Πιστεύεις ότι το ραδιόφωνο είναι το ιδανικό σημείο τομής για να επικοινωνήσεις με τη νεότερη γενιά των ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών και καλλιτεχνών, δίνοντάς τους το βήμα που ίσως στερούνται στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης?
2: Νομίζω ότι το ραδιόφωνο παραμένει πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να, να ακουστεί από πολλούς ανθρώπους. Βέβαια, τώρα με τη νέα γενιά φυσικά υπάρχουν τα social media. Αυτό είναι το, νομίζω, ο πιο άμεσος τρόπος. Αλλά υπάρχει και μια τάση να επισκεφτόμαστε πάλι τις παραδόσεις. Νομίζω και με τη μουσική το βλέπω αυτό. Και το ραδιόφωνο είναι κάπως... νομίζω, για μένα νοσταλγικό. Εμένα μου αρέσει να ακούω το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και νομίζω υπάρχουν και άλλοι στην ηλικία μου που,
1: σίγουρα,
2: που το υποστηρίζουν.
1: Τώρα για τη μουσική ακούσαμε το Troublemaker, νομίζω.
2: Σωστά. Και είναι... να πω ότι τραγουδάει και είναι Φέλη Φασούλης αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι ένα τραγούδι με επαναστατική φύση, έτσι. Αναφέρεται στα double standards, ας πούμε, και τη γυναική ενδυνάμωση. Και ως μια γυναίκα που εργάζεται βέβαια σε ανδροκρατούμενους χώρους, όπως η δικηγορία και η μουσική βιομηχανία, πόσο σημαντικό, Αγγελική, είναι για σένα να χρησιμοποιείς το σαρκασμό και τη funk μουσική που ακούσαμε για να σπάς αυτά τα στερεότυπα της υπακούης και σιωπηλής γυναίκας?
2: Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω σαν καλλιτέχνες οφείλουμε να περάσουμε το μήνυμα που... μηνύματα που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία, νομίζω. Εγώ με το τραγούδι Troublemaker είχα εμπνευστεί από μια προσωπική εμπειρία που με ενέπνευσε, τέλος πάντων, να πω αυτήν την ιστορία, γιατί σκέφτηκα ότι αν έχει συμβεί σε μένα θα έχει συμβεί και σε άλλες γυναίκες που ήθελα έτσι να ενδυναμώσω.
1: Έχεις ερμηνεύσει, Αγγελική, σε εμβληματικούς χώρους όπως το Carnegie Hall και άλλα, βέβαια, το JFK, νομίζω το
2: Presidential Library.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια σκηνή που να ένιωσες ότι μιλάει περισσότερο στη ψυχή σου, και πώς η εμπειρία σου, να μας πεις, στο θέατρο National της Αβάνας επηρέασε την αγάπη σου για τη Latin μουσική και μετέπειτα μουσική σου πορεία?
2: Ναι, θα ενώσω τα δύο ερωτήματα, νομίζω, γιατί μία από τις σκηνές που μου άρεσε πάρα πολύ και ένιωσα ότι υπήρχε έτσι πολύ όμορφη σύνδεση με το κοινό ήταν στην Κούβα, στην Αβάνα, όταν πήγαμε με τον συνεργάτη μου, τον Ραμίρ Γκονζάλες, τον Αφροκουβανό πιανίστα.
1: Ο οποίος θα παίξει.
2: Ο οποίος θα παίξει στις δύο εμφανίσεις που έχουμε
1: στις
2: τώρα. Στις
1: δύο εμφανίσεις θα τις πούμε και αυτές.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Παίξαμε μαζί στην Κούβα και ήταν ένα θέατρο όπου οι περισσότεροι ήταν Κουβανοί και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είπαμε ελληνικά τραγούδια γιατί μ' αρέσει να αναδεικνύω τη μουσική μας παράδοση όπου και να πάω, ειδικά επειδή είμαι στο εξωτερικό. Και δεν περίμενα να ακούσω Έλληνες από το κοινό. Και ήρθαν μετά και μου μίλησαν και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί απλά μου θύμισε ότι υπάρχουν Έλληνες παντού και μας ενώνει αυτή η μουσική παράδοση που έχουμε.
1: Να πούμε τώρα που τον αναφέραμε, βέβαια, για τη συνεργασία σου με τον Νταϊμίρ Κοντζάλες. Στο live σου, λοιπόν, στην Αθήνα, που είναι πότε, Αγγελική?
2: Την Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Half Note.
1: Ναι, στο Half Note. Μοιράζει, λοιπόν, τη σκηνή με τρεις φορές υποψήφιο για Grammy κουβανό πιανίστα, έτσι. Θέλω να μας πεις, λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η καλλιτεχνική συνάντηση και τι είδους εκρηκτικό μείγμα Afro-Cuban jazz και ελληνικών ηχοχρωμάτων πρόκειται να ακούσουμε σε αυτή τη συνεργασία.
2: Τον Νταϊμίρ τον γνώρισα μετά, πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν σπούδαζα στο Boston University. Αυτό σπούδαζε στο Berkeley. Είναι φυσικά λίγο πιο μεγάλος, αλλά υπήρχε ένα overlap, ας πούμε, στην καριέρα μας στο πανεπιστήμιο. Και μετά ξανασυνδεθήκαμε μετά από πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη, όπου αυτός έκανε τη μουσική του καριέρα. Αυτή τη στιγμή να πω ότι ταξιδεύει όλη την Ευρώπη, κάνει περιοδία. Και θα είναι η πρώτη του φορά που θα εμφανιστεί στην Ελλάδα με τη μουσική. Η Λάτιν μουσική εμένα μου άρεσε πάντα πολύ, αλλά όταν γνώρισα τον Νταϊμίρ και άρχισα να συνεργάζομαι, το ξέρω, Αλέξη, άρχισα να συνεργάζομαι μαζί του, προφανώς αυτό εμπλουτίστηκε παραπάνω και έμαθα και καινούργια κομμάτια και το approach που έχουν οι Κουβανοί είναι πάρα πολύ καλή μουσική, γιατί έτσι όπως μεγαλώνουν με την παράδοση της Κούβας, μαθαίνουν πάρα πολλούς ρυθμούς, τα ξέρεις, επειδή παίζεις percussion, κρουστά. Και είδα ότι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που και ο Ντάιρα Μύρ ήθελε πολύ να μάθει για τους ελληνικούς ρυθμούς. Και του μαθαίνω σιγά σιγά ελληνικά, του μαθαίνω κάποια ελληνικά κομμάτια. Και αυτός φυσικά προσθέτει τη δική του πινελιά με το Latin χρώμα. Και γίνεται ένα ωραίο μείγμα. Οπότε στην συναυλία στην Αθήνα την Τρίτη, στο Half Note, θα ακούσουμε ένα ωραίο έτσι μείγμα από Latin, από ελληνική μουσική που πάντα προσπαθώ να.
1: Θα είναι πολύ όμορφα, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Πώς νιώθεις που επιστρέφεις στην Αθήνα για μια δική σου συναυλία αγγελική και τι σημαίνει για σένα το ελληνικό κοινό, πόσο διαφορετικά δονείσαι όταν τραγουδάς στην πόλη όπου μεγάλωσες?
2: Να πω ότι είναι η πρώτη φορά που θα κάνω δική μου συναυλία στην Ελλάδα.
1: Αυτό.
2: Οπότε είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και δεν το λέω έτσι, αλήθεια το εννοώ. Οι εμφανίσεις αυτές νομίζω σηματοδοτούν έτσι την επιστροφή μου στην πατρίδα. Έχω ξανατραγουδήσει προφανώς, αλλά ως καλεσμένη σε άλλες συναυλίες και σε κάποια events. Αλλά θα είναι η πρώτη μου έτσι συναυλία που διοργανώνω εγώ με τους συνεργάτες μου. Να πω ότι το σχήμα θα συμπληρωθεί και με άλλους μουσικούς από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί μετά από τόσα χρόνια στην πόλη που μεγάλωσα θα τραγουδήσω και θα μοιραστώ έτσι μια όμορφη μουσική βραδιά με ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα, από το σχολείο, συγγενείς, από την παιδική μου ηλικία.

0: Και αυτό είναι πολύ ξεχωριστό.
1: Να πούμε ότι έχει συνεργαστεί και με το Σπύρο Εξάρα, το Γλαύκο Κοντεμενιώτη σε τζαζ διασκευές δημοφιλών ελληνικών τραγουδιών. Πιστεύεις, Αγγελική, ότι η ελληνική μουσική έχει έτσι μια κρυφή τζαζ ταυτότητα που περιμένει να ανακαλυφθεί, και ποια είναι η πρόκληση στο να επανασυστήνεις κλασικά κομμάτια στο παγκόσμιο κοινό με μια πιο νέα, πιο έτσι smoky αισθητική?
0: Ναι, smoky, μ' άρεσε αυτό. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν πολλές ταυτότητες. Και αυτό το λέω και εγώ κάθε φορά που με ρωτάνε τι είδους τραγουδίστρια είσαι. Και δυσκολεύομαι πάντα γιατί δεν μου αρέσει να με βάζουν σε μια κατηγορία. Έτσι και με τα τραγούδια. Πιστεύω ότι έχουν πολλές ταυτότητες και μπορείς να το πας εσύ όπου θέλεις, ανάλογα με τη διάθεσή σου και με το τι θέλεις να. Τι μήνυμα θέλεις να περάσεις. Και τι συναισθήματα θέλεις να νιώσει το κοινό εκείνη τη στιγμή. Οπότε νομίζω υπάρχουν περιθώρια για αυτό τον πειραματισμό στην ελληνική μουσική. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς.

0: Συνεργάζεσαι λοιπόν με, σπουδαία, με τη σπουδαία μάλλον Λίνα Νικολακοπούλου για το Σάμπα Γκρέγα που ακούμε, όπου οι ρυθμοί σάμπα και σάλσα ενώνονται με τη μεσογειακή ζεστασιά. Πώς ήταν, Αγγελική, η εμπειρία της συνεργασίας με μια τέτοια εμβληματική ποιήτρια και πώς καταφέρατε να παντρέψετε την ελληνική στιχουργική με τους Latin ρυθμούς σε ένα τόσο, ας πούμε, joyful και αισθησιακό τρόπο?
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο με τη Λίνα. Πρέπει να δώσω και credit στο Σπύρο Εξάρα, αυτός είναι που ενορχίστρωσε αυτό το κομμάτι. Στα ελληνικά το λέμε σάμπα από σπίτι, κάναμε όμως και μια εκδοχή στα ισπανικά. Και ήταν δική του ιδέα να προβάλλω αυτό σαν την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Και να πω την αλήθεια, πριν από αυτό δεν είχα σκεφτεί. Προφανώς μου άρεσε η μουσική και ασχολούμουν αρκετά, αλλά δεν είχα σκεφτεί να ακολουθήσω έτσι επαγγελματικά τη δισκογραφία. Και οπότε η Σάμπα Γκριέγκα ήταν η πρώτη μου έτσι δουλειά. Και είμαι πολύ τυχερή που ήταν με τη Λίνα, ναι, με τους πολύ όμορφους στίχους που έγραψε. Και προσπάθησα να ερμηνεύσω αυτή την όμορφη, το ρομαντικό τραγούδι, να δώσουμε ένα ωραίο συνέστημα.
0: Και πέρα από όλα αυτά, βέβαια, έχεις διευθύνει παιδικές χοροδίες, ελληνικά σχολεία, πριν ιδρύσεις βέβαια την Εφέλη Production, μεταδόσεις μέσα από τη δική σου πορεία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, οφείλουμε σαν καλλιτέχνες να το κάνουμε αυτό. Έχουμε μια πάρα πολύ πλούσια

0: κι εμείς σαν οι πιο μεγάλοι.
1: Είναι σημαντικό. Αγγελική, τώρα συχνά σκέφτεσαι την επιστροφή στην Ελλάδα για να ασκήσεις ίσως εδώ την δικηγορία ή να ακολουθήσεις το μουσικό σου πάθος? Τι είναι αυτό που σε κρατάει, θέλω να πω, ακόμα στη Νέα Υόρκη? Και τι θα ήταν αυτό που θα σε έκανε να πάρεις την απόφαση να γυρίσεις οριστικά στην Αθήνα?
0: Αλέξη, το ίδιο ρωτάω και εγώ τον εαυτό μου. Τι με κρατάει στη Νέα Υόρκη?
1: Είναι Φέλη, θα μας απαντήσει η φίλη σου. Είναι και αυτή στη Νέα Υόρκη.
0: Θα σας πω, είμαι τώρα στη Νέα Υόρκη πάνω από 15 χρόνια. Έκανα αυτά που ήθελα να κάνω όταν πρώτο έφυγα από την Ελλάδα. Είχα πει ότι θα πάω να σπουδάσω, θα γίνω δικηγόρος. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το έκανα αυτό. Και όλο και πιο πολύ σκέφτομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα. Σίγουρα όχι για να ασκήσω το δικηγορικό επάγγελμα, επειδή είναι και διαφορετικό το σύστημα και θα πρέπει να σπουδάσω πάλι και να βγάλω πάλι άδεια στην Ελλάδα, που δεν θα ήθελα να το κάνω. Επίσης, έχω ασκήσει αρκετά αυτό το επάγγελμα και δεν ξέρω αν θέλω να το συνεχίσω πάρα πολύ. Φυσικά, μ' αρέσει. Αλλά νομίζω θέλω, όσο περνάει ο καιρός, να επικεντρωθώ όλο και πιο πολύ στη μουσική. Οπότε αυτή η επιστροφή τώρα και αυτά τα δύο live που έχουμε μεθαύριο και την Τρίτη είναι μια αρχή.
1: Σίγουρα είναι. Έρχονται και ερωτήσεις από το εξωτερικό και μάλιστα ο Γιώργος από την Αστόρια ρωτάει, Αγγελική, ως δικηγόρος, λέει, στη Νέα Υόρκη, πόσο δύσκολο ήταν να σε αποδεχτούν ως jazz τραγουδίστρια στους κύκλους της Ομογένειας? Υπήρξαν προκαταλήψεις?
0: Καλή ερώτηση, Γιώργο. Να πω ότι νομίζω ότι υπήρχε ζεστή ανταπόκριση γενικά. Να πούμε ότι ασχολούμαι και με το ελληνικό τραγούδι. Γενικά είμαι περίεργη σαν καλλιτέχνης και μου αρέσουν πολλά είδη. Και το λέω αυτό γιατί έχω μπλεχτεί, να το πω, και με την ελληνική μουσική στην Ομογένεια. Αλλά επειδή τραγουδούσα και jazz, θεωρώ ότι με ξεχώρισε λίγο αυτό και νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν ζεστά ο κόσμος που είμαι Ελληνίδα που το έκανε αυτό.
1: Ναι, ναι. Ονομάστηκες Rising Star λοιπόν από το Super Lowers και ταυτόχρονα συμπεριλήφθηκε στους Top 40 Under 40, έτσι να το πω, του Greek America Foundation. Πώς διαχειρίζεσαι αυτές τις διακρίσεις, Αγγελική, και πόσο βάρος προσθέτουν στις κινήσεις σου?
0: Είμαι πολύ ευγνώμων. Φυσικά θεωρώ ότι και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ταπεινοφροσύνη και ευγνωμοσύνη γενικά για όλα. Αλλά σίγουρα αυτές οι διακρίσεις προσφέρουν έτσι ένα validation, να το πω, μια επαλήθευση του έργου μας. Γιατί σαν καλλιτέχνης είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ εύκολο μάλλον πολλές φορές να το βάλεις κάτω, να πεις είναι πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλά βήματα και σίγουρα πρέπει να αποτύχεις πριν πετύχεις. Οπότε κάτι τέτοιο, μια τέτοια διάκριση προφανώς σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις. Είναι σαν κάποιος να σου λέει κάτι κάνεις σωστά. Και το Greek America Foundation είναι μια πολύ έτσι special, ξεχωριστή non-profit που κάνει πολύ σημαντικό έργο για τους Έλληνες στην Αμερική. Ναι. Οπότε, ναι.
1: Έχεις δηλώσει λοιπόν τώρα ότι αν σε καλούσε, λες, κάπου ο Ανδρέα Μποτσέλη για ντουέτο, δεν θα έλεγες όχι. Μάλιστα, είπες χαριτολογώντας πως περιμένεις το τηλέφωνό του. Πέρα από το χιούμορ, ποιο είναι το απόλυτο καλλιτεχνικό σου όνειρο, Αγγελική, και με ποιους άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Steve Wonder, ας πούμε, και άλλοι, θα ήθελες να μοιραστείς τη σκηνή στο μέλλον?
0: Ναι, ακόμα περιμένω το τηλέφωνό του.
1: Ακόμα έτσι.
0: Μάλλον δεν το έχει, λέω, το λάθος νούμερο, δεν ξέρω. Σίγουρα θα ήθελα πάρα πολύ από ξένους καλλιτέχνες να συνεργαστώ με τον Bruno Mars και με τον Stevie Wonder. Από Έλληνες καλλιτέχνες, εντάξει, τον Μίμη Πλέσα τον πρόλαβα δυστυχώς. Υπάρχουν πολλοί, δεν ξέρω.
1: Πώς να σκεφτείς τώρα, έχεις και το άκουστο ταξίδιο σε λίγο.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε πάντα εδώ με την Αγγελική Ψώνη, που ήρθε κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη. Ακούσαμε το Little Secret, το οποίο είναι ένα ατμοσφαιρικό blues jazz κομμάτι που εξερευνά τη γυναική αυτοπεποίθηση και την οικειότητα χωρίς ταμπού. Θεωρείς, Αγγελική, ότι jazz και τα blues είναι τα καταλληλότερα είδη για να εκφράσουν την καπνιστή, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, και αισθησιακή πλευρά της γυναικείας φωνής, και πώς η κλασική σου παιδεία στο πιάνο βοήθησε στη σύνθεση αυτού του συγκεκριμένου κομματιού?
2: Σίγουρα πιστεύω ότι είναι ένα πολύ κατάλληλο είδος. Βέβαια, αυτό όπως το βλέπει ο κάθε καλλιτέχνης. Εμένα αυτή η έμπνευση μου ήρθε εκείνη τη στιγμή όταν ήθελα να εκφράσω αυτό το κομμάτι. Η εκπαίδευση στο πιάνο σίγουρα βοηθάει, γιατί έτσι γράφω όλα τα κομμάτια μου. Αρχίζω, καταρχάς μου είναι πολύ δύσκολο να βρω στίχους, δεν το έχω αυτό τόσο πολύ όσο τη μελωδία. Μου είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσω στο πιάνο, που από μικρό παιδί έκανα κλασικό πιάνο, και να βρω μια μελωδία, να βρω τις συγχορδίες, να καταλάβω τις νότες που θέλω να τραγουδήσω και όλα αυτά. Και μετά είναι πολύ πιο εύκολο να το πάρω αυτό το demo, αν θες, να το πάω στον producer μου και να δώσω ένα μεγάλο shout-out στον producer του Little Secret. Είναι ο Καμίλο Βελάντια, εξαιρετικός κιθαρίστας, έχει κερδίσει Grammy, είναι στο Miami, έχει συνεργαστεί με Gloria Estefan και πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία μαζί του, πολύ καλό παιδί. Και άλλους φυσικά πολύ καλούς μουσικούς από τη Φλόριδα. Οπότε, ναι.
1: Ξέρω. Πλησιάζει ο χρόνος δυστυχώς που πρέπει να φύγεις. Σήμερα βρίσκεσαι εδώ, αλλά σε λίγο πρέπει να προλάβεις το αεροπλάνο για να πας στη Θεσσαλονίκη. Αυτή πάντως η συνεχής κίνηση ανάμεσα σε υπήρους και ρόλους φαντάζομαι σε κουράζει, ή είναι το τελικό καύσιμο που κρατά τη δημιουργικότητά σου έτσι σε εκρήγορση, Αγγελική?
2: Επικρατεί ένα μόνιμο χάος, όπως ξέρεις. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Δεν ξέρω, είναι η προσωπικότητά μου. Μου δίνει έτσι δύναμη. Μ' αρέσει να βιάζομαι συνέχεια. Όπως είπα πριν, με πιέζει να είμαι οργανωμένη όσο μπορώ και να τα προλαβαίνω όλα αυτά που είναι σημαντικά για μένα.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήρθες σήμερα εδώ μαζί μας, σε αυτό το σφινάκι που ήπιαμε τώρα, ας πούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αλλά ήταν πολύ, πολύ μεγάλη μας χαρά.
2: Χάρηκα κι εγώ και ελπίζω να τα πούμε σύντομα.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε στο live.

της επιστροφής, αφήνοντας όμως πίσω της βέβαια μια άβρα δυναμισμού. Είναι η γυναίκα που απέδειξε πως οι νομικές σημειώσεις μπορούν να μετατραπούν σε μπλε νότες τζαζ. Μια καλλιτέχνης που, όπως λέει και η ίδια, αντλεί έμπνευση από τις εμπειρίες της ζωής και από ανθρώπους που τη στηρίζουν. Θα ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τις μουσικές της Αγγελικής Ψώνη, μιας γυναίκας που φέρει τον ελληνικό πολιτισμό ως εσωτερική πηξίδα σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρεθεί. Από τη Γενέβη και τον ΟΗΕ μέχρι την Κούβα, η Αγγελική έχει εργαστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φυλετική δικαιοσύνη, αποδεικνύοντας πως ο ελληνισμός δεν είναι μόνο οι ρίζες μας, αλλά οι αξίες που πρεσβεύουμε. Για την ίδια η επέτειος κιόλας της ελληνικής ανεξαρτησίας αποτελεί σύμβολο αυτοθυσίας και δίψας για ελευθερία, ένα φάρο που καθοδηγεί και τη δική της καλλιτεχνική επανάσταση. Αυτές λοιπόν τις μέρες η Αγγελική Ψώνη βρίσκεται στην πατρίδα για ένα πολύ ιδιαίτερο σκοπό, τη μεγάλη της συναυλία στην Αθήνα, στο Half Note, όπου θα συμπράξει με το διεθνούς φήμης κουβανό πιανίστα Ντάιαρ Μιρ Κοντζάλες. Είναι μια συνάντηση κορυφής ανάμεσα στη Μεσογειακή Αύρα και το Afro-Cuban Jazz πνεύμα. Η Αγγελική έχει ήδη κατακτήσει, όπως είπαμε, βληματικές σκηνές όπως το Carnegie Hall και τώρα επιστρέφει στην πόλη που μεγάλωσε για να μοιραστεί μαζί μας το δικό της πάθος.

Να πούμε ότι το ταξίδι της Αγγελικής Ψώνης, όπως είπαμε και είπε η ίδια μάλλον, ξεκίνησε από την Αθήνα. Η διαδρομή της βέβαια είναι πραγματικά παγκόσμια. Σπούδασε στο Boston University, απέκτησε το πτυχίο της στη νομική από το CU New York Law School στη Νέα Υόρκη. Πριν όμως γίνει η επιτυχημένη δικηγόρος που γνωρίζουμε σήμερα, εργάστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενέβη και την Κολομβία μέσω των Ηνωμένων Εθνών, εστιάζοντας τη φυλετική και έμφυλη δικαιοσύνη. Αυτή η κοινωνική της ευαισθησία διαποτίζει κάθε της στίχο, ακόμα και όταν τραγουδάει στο Carnegie Hall ή στο θέατρο National της Σαββάνας, κουβαλάει μαζί της αυτή την ανάγκη πάντα για την προσφορά. Λίγο πριν αναχωρήσει λοιπόν για το αεροδρόμιο, η Αγγελική μας μίλησε για το όραμά της να παντρέψει την παραδοσιακή ελληνική μουσική με τη jazz, τα blues και τους Latin ρυθμούς. Μεγαλωμένη με κλασικό πιάνο, σήμερα πειραματίζεται με το μπουζούκι μέσα σε αφροκιούμπαν ενορχιστρώσεις. Η συνεργασία της, όπως είπε και η ίδια πριν με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο Σάμπα Γκρίεγα, δεν ήταν μόνο η αρχή, τώρα ετοιμάζει και το προσωπικό άλμπουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και φάνταστες διασκευές αγαπημένων της κομματιών.

Και τώρα σταθούμε στο σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός που φέρνει την Αγγελική Ψώνη που ακούμε σήμερα κοντά μας στην Αθήνα. Τρίτη λοιπόν, 19 Μαΐου, η σκηνή του Half Note Jazz Club θα υποδεχτεί μια εκρηκτική συνεργασία που γεφυρώνει τη Νέα Υόρκη, την Αθήνα και την Αβάνα. Η Αγγελική συμπράττει με τον τρεις φορές υποψήφιο για Grammy, τον σπουδαίο κουβανό πιανίστα και συνθέτη Νταϊραμίρ Γκοντζάλες. Πρόκειται για μια μουσική παράσταση όπου η ελληνική μελωδικότητα συναντά την Afro-Cuban Jazz και τους funk ρυθμούς. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε πως δύο καλλιτέχνες με τόσο διαφορετικές αφετερίες αλλά την ίδια δίψα για δημιουργία ενώνονται για να καταργήσουν τα μουσικά σύνορα. Μην χάσετε αυτή τη βραδιά στο Half Note, μια βραδιά που υπόσχεται να μας ταξιδέψει από τους δρόμους της Καλιφόρνιας και της Νέας Υόρκης μέχρι τα ελληνικά νησιά και την καρδιά της Κούβας. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτού του αφιερώματος, μένει μια αίσθηση θαυμασμού για έναν άνθρωπο που δεν σταματά να ονειρεύεται και να πράττει. Η Αγγελική Ψώνη μας απέδειξε σήμερα πως μπορείς να είσαι μια επιτυχημένη δικηγόρος, για παράδειγμα, μια παθιασμένη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα μια jazz vocalist που μαγεύει το παγκόσμιο κοινό. Και κάπου εδώ οι φωνές και μουσικές ολοκληρώνονται για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ωραίο ταξίδι. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, η συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Στην επιμέλεια και παρουσίαση ήταν ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα συναντήθηκε με τον Σι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, λέει ο πρόεδρος Σι. Για φανταστική σχέση μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν συνεργαζόμαστε, κερδίζουν και οι δύο, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις. Η παγίδα του Θουκυδίδη και το

0: μήνυμα του Προέδρου της Κίνας προς τον Τραμπ για την ανησυχία σύγκρουσης. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση ακόμα και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε πανικό το Πασόκ δεν απάντησε τίποτα για το ακίνητο, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στην δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Είναι ηθικό το ζήτημα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν το ίδιο θέμα αφορούσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία. Το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα Γεραπετρίτη ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά στον απόϊχο της συζήτησης στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών δια νομοθέτησης. Όλα τα νησιά μας έχουν πλήρη δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη παρέστη ο Πρωθυπουργός. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη επειδή πίστεψε στην επιμονή μας. Με φωτιές και χορό το Τζάλα, Αντιγόνη και Κύπρος σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Και τέλος προφυλακίστηκε ο 58χρονος για τους πυροβολισμούς με ούζι σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μεταφερθούμε, εκεί όπου βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσκεκλημένος του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία του και ιστορικής σημασίας η ομιλία που θα απευθύνει σε λίγα λεπτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ο πρόεδρος της Κύπρου θα απευθυνθεί στη Βουλή και μάλιστα σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον υποδέχθηκαν πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το ΕΡΤ News για να παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορική υποδοχή.
1: Ιστορική ομιλία και μπορούμε να δούμε και σε πολύ λίγο και στην Ολομέλεια όπου κατευθύνονται ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος.
2: Νομίζω ότι κατευθύνονται γεωργία στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, στο γραφείο του κυρίου Κακλαμάνη. Η Εθιμοτυπή άλλωστε προτάσει να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις. Από την άλλη, βλέπουμε ότι είναι κατάμεστη η αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Όλοι οι βουλευτές περιμένουν τον κύριο Χριστοδουλίδη και την απεύθυνσή τους και στην εθνική αντιπροσωπεία και στον ελληνικό λαό και τον κυπριακό βεβαίως. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
1: Και παρακολουθούμε ακριβώς τα πλάνα μας. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά όπως βλέπουμε και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης διακρίνουμε αυτή την ώρα.
2: Εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης έπεται από πίσω.
1: Και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κ. Ιερώνυμο. Μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, με τον συναδελφό μας, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, λίγο να μας μεταφέρει και το κλίμα.
3: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και να αρχίσει η προσπόνηση και η ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε ότι το περίμενε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικητάς Κακλαμάνης, συμπληρώνει ο Νίκο Χριστοδουλίδης, ο κεφαλός καλός τιμής της Βουλής, που είναι πάνω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η θερμότατη χειραψία, σπασμός και βεβαίως μετά.
4: Μακαριότατε, κυρία και κύριοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, κύριοι πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη τιμή αλλά και ανεπίδευτη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, το σώμα στο οποίο χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας μας, στην πόλη που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας. Δεν εκλαμβάνουμε την παρουσία σας εδώ ως μια τυπική επίσκεψη, αλλά μια ακόμη ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται μαζί μέσα στο χρόνο, μοιράζονται

κοινές μνήμες και αγώνες, κοινές θυσίες και κοινές ελπίδες, από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας ως τις περιόδους δημιουργίας και προόδου, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και πίστη στις ίδιες αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Σήμερα αυτή η κοινή πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και προκλήσεων. Ζούμε σε ένα κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, εντάσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας μας υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο εύθραστη είναι η ειρήνη και πόσο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για σύνεση, διάλογο και συνεργασία. Και είναι ακριβώς αυτό που μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι σε αυτόν τον γικαιώνα αβεβαιότητος, σε αυτή την αμφισβήτηση ακόμη και των πλέον εγγυημένων σταθερών στο παγκόσμιο σύστημα ισχύως και αξιών, Ελλάδα και Κύπρος με την αλλαγή σχέση τους αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα πρώτη, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις 2 Μαρτίου, αποστέλλοντας μήνυμα ενότητος και αλληλεγγύης, αλλά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυπριακής δημοκρατίας για τη σταθερότητα της Μεσογείου. Η Κύπρος για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όραμα μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Η θεσμική αυτή ευθύνη αναδεικνύει το ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα καθήκον το οποίο η Κύπρος ασκεί με υπευθυνότητα, διορατικότητα και πλήρη προσήλυση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος εξακολουθεί να φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής. Ελλάδα και Κύπρος όμως βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και με αταλάντευτη προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα που όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα αλλά επιδιώκονται με ανανεωμένη επίταση και ζέση. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση και την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτελεί άλλωστε εγγύηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ελλοκυπρίων αδερφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο. Λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγκλήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις. Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή μου στη Λευκωσία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σας διαβεβαίωσα, κύριε Πρόεδρε, ότι για το σύνολο των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αναδεικνύουμε το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάφορης παραβίασης των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας, για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας, για την ανάγκη διελεύκασης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Κυπρίους αγνοωμένους. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ και μια μικρή προσωπική αναφορά. Ως άνθρωπος που έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή στην πολιτική, έχω μάθει να αποδίδω ιδιαίτερη

0: σημασία στη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές οι αξίες χαρακτηρίζουν και τη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε με ένταση και πείσμα τον κοινό μας αγώνα για δικαίωση της Κύπρου μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή όπου ο φόβος και η καχυποψία συχνά κυριαρχούν, εμείς ζητούμε την επικράτηση του δικαίου μέσω του διαλόγου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές οι λαοί που ακολουθούν το δρόμο της ενότητος και της ομοψυχίας μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν αυτή τη δύναμη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν μαζί με πίστη στις αξίες μας και με αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή και πιο ειρηνικό. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αισθήματα ειλικρινούς φιλίας και αδερφοσύνης, σας υποδεχόμαστε σήμερα ως εκπρόσωπο ενός λαού που είναι για μας κάτι πολύ περισσότερο από σύμμαχος. Είναι αδερφός λαός. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ και σας καλώ στο βήμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής, είπε, κρατάει μια ευρωπαϊκή χώρα κομμένη στα δύο. Η Ελλάδα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απόλυτο συντονισμό Ελλάδα και Κύπρος. Ακούμε τα χειροκροτήματα, ολόκληρη η Βουλή χειροκροτεί τον κύριο Νίκο Χριστοβουλίδη. Όμως να τον ακούσουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ναι, με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και απεριόριστης εκτίμησης που έχω την ιδιαίτερη τιμή αλλά και το προνόμιο να απευθύνουμε εκ μέρους του κυπριακού λαού στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία του Πρωθυπουργού και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που με απευθύνατε να προσφωνήσω την ειδική αυτή συνεδρίαση. Μεταφέρω μηνύματα αδελφικής αγάπης και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, τόσο στο μητροπολιτικό ελληνισμό όσο και στην ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία μου εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πριν από χιλιάδες χρόνια, συνοδεύεται από το ιστορικό χρέος να αρχίσω την ομιλία μου μνημονεύοντας τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας αλλά και πέραν αυτής υπάρχουν τα οστά αγωνιστών από τη Μεγαλόνησο που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, για την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

0: Αποκλεινόμαστε επίσης στους Έλληνες αδελφούς μας που τόσα χρόνια μετά παραμένουν αγνοούμενοι, διαβεβαίνοντας τους οικείους τους ότι ποτέ δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου της κυπριακής τραγωδίας. Το χρέος μας είναι ακόμη μεγαλύτερο, εάν αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού, πληγή που δυστυχώς αιμορραγεί μέχρι και σήμερα. Αυτοί κράτησαν ψηλά το λάβαρο της αξιοπρέπειας και κατέκτησαν μια θέση στο πάνθεο των αθανάτων μαζί με τον Λεωνίδα, τον Κολοκοτρώνη, τον Παλικαρίδη, τον Αυξεντίου και πολλούς άλλους συνεχιστές της ιστορικής μας διαδρομής. Κυρίες και κύριοι, παντοτινή θα είναι και η ευγνωμοσύνη μας εναντί των Ελλήνων αδελφών μας που άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν παιδιά από την Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, που πρόσφεραν δουλειά και φαγητό σε χιλιάδες συμπατριώτες μου, που έδωσαν σε γενναίες Κυπρίων την ευκαιρία να κατακτήσουν το φως της γνώσης εδώ, στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθεια που μας προσφέρατε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας αναζητούσαν ένα αποκούμπι ελπίδας για να κρατηθούν όρθιοι στις τιμημένες στήλες των μνημείων μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Στην επιτίδια πλάκα, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, στο Σύνταγμα, μερικά μέτρα από εδώ, υπάρχει χαραγμένο το όνομα της Κύπρου δίπλα από άλλες τοποθεσίες όπου πολέμησαν Έλληνες. Όλοι αυτοί οι ήρωες είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα, που κατά τον Ηρόδοτο συθέτουν την εθνική μας ταυτότητα, αλλά και την συνείδησή μας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ομιλία, ιστορική στιγμή, με έντονο, με υψηλό συμβολισμό για Ελλάδα και Κύπρο. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, σε αυτή την ομιλία, να επιστρέψουμε ωστόσο στην κανονική ροή του δελτίου μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θετικά εξελίσσεται η ιστορική σημασία επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσκαλεί τον Κινέζο ομολογό του να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ όπως όλα δείχνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Αναλυτικά για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ζήτημα στα Ταϊβάν το είχαμε θέσει και στο χθεσινό μαγκαζίνο. Το είχαμε πει ότι θα είναι ενδεχομένως το ανταλλακτικό χαρτί της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιο φιλική στάση συνολικά και για ενδεχομένως μια διπλωματική παρέμβαση. Τώρα, πριν από λίγο το Fox News μετέδωσε
1: ένα χαρτί διαπραγμάτευσης, λες.
3: Ναι,
1: Δημήτρη,
3: ένα χαρτί διαπραγμάτευσης ακριβώς, και λέγαμε για τα 14 δισεκατομμύρια για τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί μένα από το Κογκρέσο να δοθούν στην Ταϊβάν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί. Το περιεχόμενο τώρα της συζήτησης με τον Xi Jinping αποκάλυψε, τουλάχιστον με όσα είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ο κύριος Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Mm-hmm. Ενώ απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου του δικτύου κατά πόσο συζητήθηκε η στήριξη της Κίνας στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε πως ο κύριος Σι είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Κατά τα λοιπά, προσεκλήθη επισήμως στον Λευκό Οίκο στις 20.

0: 24 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Σι μαζί με την κυρία Πέγκ, την σύζυγό του. Και στις δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος, αισιόδοξες δηλώσεις, σημείωσε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές, καθώς είχαν μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα.
1: Πάντως, Δημήτρη, Κινέζος εκπρόσωπος δήλωσε, ναι, ότι ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά θέτοντας την σχέση των δύο κρατών σε μεγάλο κίνδυνο, είπε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά ο κύριος Σι, να μην παραδοθεί αυτό το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αντιεροπορικούς πυράβλους, συστήματα αεράμινας εξαιρετικά εξελιγμένα, F-16, πολεμικά αεροσκάφη, πάρα πολλά. Και αυτό βεβαίως θα ισχυροποιούσε την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, βέβαια, που είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ταϊβάν όσα όπλα και αν της δώσει η Αμερική. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν, η πρόσβαση στις σπάνιες γης, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροκίνηση. Να επισημάνουμε ότι και ο κύριος Έλον Μάσκ είναι εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης της Τέσλα, όπου υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ της Αμερικανικής Εταιρείας Αμυγός Ηλεκτρικών Οχημάτων με τις δεκάδες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες πουλάνε πιο φθηνά και κατά πολλούς ίσως και ακόμα καλύτερης ποιότητας οχήματα.
1: Επίσης, να πούμε ότι συμφώνησαν ότι τα στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Ναι. Αναφέρομαι στα στενά του Ορμούς.
0: Σωστά, γιατί εκεί πλήττεται και η Κίνα, Θάνο. Δεν
1: και,
0: είναι
1: πάρα
0: μόνο.
1: Πολύ.
0: Και πάρα πολύ.
1: Και θα
0: είναι
1: δούμε
0: ενεργοβόρος,
1: πώς θα παρέμβει, με ποιο τρόπο θα παρέμβει στο Ιράν προκειμένου να υπάρξει μια λύση σε όλη αυτή την αναστάτωση που έχει, την παγκόσμια αναστάτωση και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκληθεί από το κλείσιμο των στενών. Να πούμε ότι θέλει τις συμφωνίες με την Κίνα και ο πρόεδρος Τραμπ και εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών.
0: Βέβαια, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια μικρότερες πωλήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα πολλά περισσότερα δίνει. Να κλείσω λέγοντας με το άλλο μέτωπο αυτό της διπλωματίας, ότι Λίβανος και Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα Ελλάδος τον τρίτο γύρο συνομιλιών διήμερων, προκειμένου να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα για την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία θύμισε στον πρόεδρο Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος, ο πρόεδρος Σι.
2: Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
1: Η Ευρώπη απένιμε φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στο Άχεν της Γερμανίας, όπου έγινε η τελετή, το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που απίθυνε ομιλία προς τιμήν του ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόσο ο Μάριο Ντράγκη όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς απέδωσαν τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το...

0: Τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες, είπε ο κ. Μέρτς, άρχισαν τον κόπο και είμαστε γνώμονες. Γι' αυτό ενώσουνε χάρη και τον ελληνικό λαό για το πώς τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του κ. Μέρτς για την Ελλάδα.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα είναι στη Βουλή. Επιστροφή και πάλι λοιπόν στο Κοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Εκφράζοντας όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να διασφαλίζει η επίλυσή του. Και αυτή η κοινή επιστολή μαζί με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024, στα οποία γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, ενισχύουν την διπλωματική και πολιτική μας φαρέτρα και ξεκαθαρίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το Κυπριακό, ναι, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, με την πολυεπίπεδη και ξεκάθαρη εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, το δημιουργικό μας ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή της εικόνας και της φήμης της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύως της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των σχετικών διεργασιών που ευελπιστούμε πολύ σύντομα να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη. Και θέλω σήμερα, με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα, να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα δικά μας οράματα, το αύριο της Κύπρου κατοχυρώνεται μέσα από την επανένωση της χώρας μας από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Από το ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την μαρτυρική Τηλυρία και από την Κερίνια μέχρι την Λεμεσό και την Αμόχωστο. Κυρίες και κύριοι,
1: η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε σε μια ιστορική ομιλία η οποία είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται με πολλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και μάλιστα σε μια περίοδο έτσι αβεβαιότητας που, αν θέλετε, και η Τουρκία μοιάζει να κουρδίζει το ρολόι της έντασης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε τώρα στην σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη που νίκιασε στο κτηματολόγιο το 2011 και σύμφωνα με το δημοσίευμα ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Για συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να διασώσει, όπως λέει, την κυβέρνηση. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε το ηθικό του ζητήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Νότι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν θέλουμε να δούμε συνολικά, το ζήτημα είναι όντως μία αντιπαράθεση η οποία κλιμακώνεται από το μεσημέρι μέχρι τώρα. Ανεβαίνουν οι τόνοι, διότι η κυβέρνηση αρχικά έλεγε ότι εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα ούτε για το συγκεκριμένο νομιμότητας, δηλαδή, ούτε για τη συγκεκριμένη ενοικίαση, ούτε βεβαίως και
1: να πούμε τα πραγματικά περιστατικά, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το επίδικο.
4: Ναι, έχεις δίκιο. Μ' ακούς το άλλο.
1: Ναι, μια χαρά. Έτσι, πολύ σύντομα, ποιο είναι το επίδικο, δηλαδή.
4: Το επίδικο είναι δύο τα ζητήματα. Ένα είναι το γεγονός ότι κληρονομικός μάλλον η οικογένεια Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης ενοικίαζε στο κράτος νομίμως ένα μεγάλο ακίνητο που απέφερε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και δεύτερο ότι ξέχασε, είχε ξεχάσει πριν από λίγες μέρες να δηλώσει, ο λογιστής του ξέχασε δηλαδή και δεν κατηγορείται ο ίδιος, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε ξένες τράπεζες. Αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, θα έλεγα εγώ. Το ένα, τουλάχιστον κατά την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, έτσι.
1: Η οποία δεν αμφισβητεί την νομιμότητα των πράξεων.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά αναδεικνύει το ηθικό του ζητήματος. Και μάλιστα, ειδικά για το δεύτερο ζήτημα, το εθνικό πιστωτικό σύστημα υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν τέσσερις εθνικές τράπεζες. Γιατί δεν κατέθεσε εκεί, ερώτησε η Ερτμιούς το μεσημέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα χρήματά του? Και στο παρελθόν είχε γίνει. Και βεβαίως και ο κύριος Σταθάκης είχε χάσει άλλο 1 εκατομμύριο. Και ο κυρία Ρεπούση είχε βάλει λεφτά στο εξωτερικό, ενώ μπορούσε να τα είχε σε ελληνική τράπεζα. Εντάξει, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι γιατί και με ποιον τρόπο τα διαχειρίζεται. Επιπλέον δε είναι αυτό που λες, ότι βεβαίως που έχει ανακύψει, βεβαίως είναι ένα ποσό το οποίο εισπράττει νομίμως από την κυβέρνηση για την ενοικίαση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο, δεν κάνω λάθος, ένα οικογενειακό ακίνητο, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι αυτό, ναι, είναι νόμιμο.
1: Το παλιό, νόμιμο, το παλιό που έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Βουλγαράκης, ναι, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, το νόμιμο, ναι, και ναι, το ηθικό.
4: Και έχει κάνει ένα μικρό λάθος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, ο Μίνης Μαρκόπουλος, είπε, το είχε πει ο κ. Καμάλης, όχι, ο κ. Βουλγαράκης το είχε πει και έχει δίκιο Θάνο.
1: Να πω ότι έχουν κάνει λάθος. Έχουν κάνει λάθος και οι δύο. Το έχει πει πρώτος ο Καντ, ότι το ηθικό είναι νόμιμο, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
4: Οπότε, τώρα οπότε θα σου πω στο πολιτικό ρεπορτάζ, γερνάω και είμαι λίγο πριν τη σύνταξη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Νότι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα στην τηλεόραση του Earth News.
5: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
6: Ναι.
5: Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
6: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
6: Νόμιμα.
5: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κ. Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
1: Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, που καταλογίζει λασπολογίες στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ.
7: Υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή.
1: Τώρα, ζητήματα ηθικής τάξης έθεσε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ρωτήθηκε για το θέμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
6: Καταρχάς, επειδή είδα

0: για την απάντηση του Πασόκ στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβανόντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο Πασόκ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιμαχία που είχε ο κύριος στη Βουλή, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
2: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
3: Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για διάβγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού.
1: Στην επικράτεια της έντασης θα παραμείνουμε. Ένταση λοιπόν επικράτησε στη Βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για 5 μηνύσεις που έχουν γίνει στο πρόσωπό της με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας για παρακρατικούς μηχανισμούς, με τον κύριο Γεωργιάδη να τις καταλογίζει υποκρισία.
4: Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές.
5: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας.

0: πριν απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα, φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και...
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται για τον Ακύλα, που ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό με το Φέρτο, που φιγουράρει σταθερά ανάμεσα στα φαβορί. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό στις 10 το βράδυ.

Εκπροσωπώντας λοιπόν την Κύπρο, η εκρηκτική Αντιγόνη, την ακούμε, θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, ερμηνεύοντας στην ένατη θέση εμφάνιση στο Τζάλα, που σηκώνει με το πάθος και την δυναμική του.

0: Λοιπόν, ακούσαμε, πήραμε μια γεύση από το Τζάλα. Η Ιωάννα Βουτσή είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την απόψινή βραδιά και τον δεύτερο ημιτελικό που θα μεταδώσει απόψε στις 10 η ΕΡΤ, αλλά και για τις προετοιμασίες του Ακύλα για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ιωάννα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα?
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα ξεκούρασης. Ο Ακύλας ξεκουράζεται, καθώς αύριο Παρασκευή είναι οι δύο πρόβες για τον μεγάλο τελικό, μια πρωινή και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί όπως και τον πρώτο μη τελικό για να χρησιμοποιηθεί για τις επιτροπές για την βαθμολογία. Mm-hmm. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα φυσικά στον δεύτερο μη τελικό, απόψε στις 10. Από την ΕΤΕΝΑ. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση. Ναι. Η κατηγόνη είναι πανέτοιμη. Θα μας εκπροσωπήσει φυσικά με τον Τζάλα.
0: Παραπέμπει και λίγο η εικόνα της σε λίγο Σακύρα, ή κάνω τόσο λάθος?
1: Ναι, την έχουν παρομοιάσει πολύ με Σακύρα, αλλά και με την Ελένη Φουρέιρα.
0: Α,
1: η οποία μας είχε εκπροσωπήσει το 2018.
0: Δεν είμαι τόσο ειδικός.
1: Μας είχε εκπροσωπήσει το 2018 η Ελένη Φουρέιρα με το Φουέγκο και την παρομοιάζουν πάρα πολύ την εμφάνιση mm-hmm. της, με την εμφάνιση της Φουρέιρα, αλλά και με τη Σακύρα, λόγω έτσι του ξανθού μαλλιού, του σγουρού και της παρουσίασης γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, στα στοιχήματα, η Αντιγόνη είναι ένατη. Mm-hmm. Θα σας πω ότι η μεγάλη φαβορή της βραδιάς είναι η Αυστραλία, η Δανία, η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία, η οποία έχει ανέβει ξαφνικά και έχει γίνει ένα από τα φαβορή. Απόψε θα δούμε και την Αυστρία που είναι η διοργανώτρια χώρα, αλλά και τις δύο χώρες από τις Big Four, την Αγγλία και την Γαλλία. Αναμένουμε τώρα τον μεγάλο ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όλα θα κριθούν εκεί. Έχουν ήδη μπει οι βαθμολογίες των επιτροπών και τώρα αναμένουμε και την βαθμολογία του κοινού. Σε αυτό το ημιτελικό ψηφίζουμε και εμείς.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, η ενέργεια μεταφέρεται για το Σάββατο στον Ακύλα. Βέβαια, μακάρι να μπορούσε και η Αντιγόνη, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εκεί το Σάββατο μαζί με τον Ακύλα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Για το πώς ψηφίζουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι για τον σημερινό ημιτελικό.
1: Όλα θα τα δούμε το βράδυ στις 10, θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για το πώς ψηφίζουν.
0: Και από ό,τι μαθαίνω ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό της βραδιάς το Σάββατο, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 10 λοιπόν απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την Ερτένα στις 10, επίσης από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 το νέο διεθνές κανάλι Ερτ Κόσμος, τη φωνή της Ελλάδας, και με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και την Αντιγόνη. Την περιμένουμε, όπως είπαμε, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τον Ακύλα.

0: Sport News Radio.
1: Και μετά το τζάλα στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που το πρωί άνοιξε πυρ και τραυμάτισε μια γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την σύντομη, πρέπει να πούμε, απολογία του 58χρονος. Παρέμεινε συνολικά περίπου μία ώρα μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα, δίνοντας εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται και για οπλοχρησία υποπολιβόλου όπλο, καθώς θυμίζω ότι άνοιξε πυρ με ένα ούζι. Μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα την Κυριακή, σκορπώντας τον τρόμο στους θαμώνες εκείνη την ώρα και βεβαίως τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ο ίδιος φέρεται να απέδωσε την πράξη του στην κατανάλωση αλκοόλ, υποτιθόλωσε και ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί τις συνέπειες της πράξης του, αλλά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Είπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν στέκη του, σύχναζε εκεί, είχε λάβει απόρριψη από την ιδιοκτησία και άλλες φορές λόγω και άλλων προβληματικών συμπεριφορών του στο παρελθόν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον πείραξε, είπε, και τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Βεβαίως με τα όσα υποστήριξε δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι του έδειξαν την πόρτα της φυλακής.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Νολιώσια. Επέφεραν σε περιπολικό της άμεσης δράσης, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει για έλεγχο και ο οδηγός όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά και προσπάθησε να εμβολήσει το αστυνομικό όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη με το ύποπτο αυτοκίνητο να εντοπίζεται λίγο αργότερα δίπλα σε καταβλισμό Ρωμά. Στο σημείο έφτασαν και ενισχύσεις για να συνδράμουν στον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ξαφνικά περίπου 80 άτομα βγήκαν από τον καταβλισμό και τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Τη στιγμή που ο αστυνομικός προσπαθούσε να συλλάβει γυναίκα για τις επιθέσεις, εκείνη τον δάγκωσε στο χέρι, ενώ ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι από πέτρα. Για τις επιθέσεις συνελήφθησαν 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, όπως και ο άνδρας που αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο δεν σταμάτησε για έλεγχο και καταδιώχθηκε. Τώρα, προθεσμία για την Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων σε ολόκληρη τη χώρα. Έπειτα από έφοδο της αστυνομίας, συνελήφθησαν 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις, με τη λία τους να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Πέγγι Προύσαλη μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Γύρω στις 11.30 το πρωί σήμερα πέρασαν την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Κορίνθου, ζήτησαν προθεσμία, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για 5 νεαρά άτομα από το 1995 και μετά γεννημένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 3 άνδρες και μία κοπέλα και ένα ακόμα άτομο. Οι 3 φέρετε ήταν οι αρχηγοί της σπήρας αυτής, που ουσιαστικά εξαπατούσε ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνικές επαφές, άνοιγε τηλεφωνικούς καταλόγους, έβρισκε τα υποψήφια θύματα και στη συνέχεια ως λογιστές ή ως υπάλληλοι ΔΔΕ αλλά και δεν φρόντισαν να τους αποσπούν χρήματα. 1.600.000 ευρώ ήταν η λία του, σύμφωνα με πληροφορίες. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από την Ιγουμενίτσα, εκεί από την περιοχή της Θεσπρωτείας, και στη συνέχεια οι συλλήψεις έγιναν στην Κορινθία. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ερευνάται, και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα από ό,τι φαίνεται. 9 έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής πλην των συλληφθέντων, ενώ φαίνεται πως είναι και άλλα άτομα τα οποία είχαν απλώς πλοκάμια σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε στην Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και αυτοί, και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Δένδιας, έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών διανομοθέτησης με νόμο. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης Ευρώπης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Πιέρο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο, και αυτή η συζήτηση όλη είναι προφανώς στον απόϊχο των διαρροών και στις δημόσιες συζήτησεις που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί αυτού του νομοσχεδίου που θα καθορίσει θεωρητικά.
1: Και ότι θα το κάνει αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες, ναι, με τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει σήμερα το μεσημέρι στο συνέδριο του Financial Times ότι μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα, όπως είπε χαρακτηριστικά προς εσωτερική κατανάλωση, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Τουρκία μπορεί να μην έχει υπογράψει μεν τη σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά είπε ότι οι διατάξεις της, και αυτό είναι γνωστό ευρύτερα νομίζω, αποτελούν μέρος του διεθνούς εθνικού δικαίου, άρα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα θα αποτελεί ουσιαστικά ένα αναμονή της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου, της δημοσιοποίησης, για να πούμε καλύτερα, των διατάξεων. Τώρα ερωτώμενος περί του ποια θα μπορούσε να είναι μια πιθανή αντίδραση, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη, όπως και έκανε, σύμφωνα με τον ίδιο, με την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων. Αναφέρθηκε όμως και στις διπλωματικές δυνατότητες που υπάρχουν τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στα διεθνή χώρα. Προφανώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Με την απάντησή σου αυτή πριν από λίγο για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί η Τουρκία κουρδίζει, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης? Ήθελε μια αντίδραση σε όλα αυτά που περιέγραψε, στα θαλάσσια πάρκα, στον χωροταξικό σχεδιασμό, στις συμφωνίες με τη Σεύρον? Είναι μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο, πιστεύεις, για αυτά τα ζητήματα?
0: Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση. Θεωρώ ότι κάθε φορά που η ελληνική δημοκρατία προχωρά επισήμως σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως είχε γίνει και το 1995, όπως θυμάσαι, με τον νόμο στο Κοινοβούλιο για το δικαίωμα μονομερές επιχειρήσεις.
1: Ναι, και το κάζους Μπέλι μετά.
0: Ακριβώς, ακολούθησε αυτό τώρα. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατέθεσε επισήμως χάρτη. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία χάρτης που να αποτυπώνει τα όρια της, τα απότατα όρια, να το πούμε πιο σωστά, της υφαλοκρηπίδας και της αποκρητικής οικονομικής ζώνης. Μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μάλιστα ένας χάρτης ο οποίος κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά ένα νομικό κείμενο ανήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι από την πλευρά αυτή της ανάλυσης, είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση από την Τουρκία, με τη διαφορά ότι πρόκειται για μια εσωτερική νομοθεσία. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι προφανές όταν γίνει αυτό ένα βήμα διπλωματικής κλιμάκωσης, για να το πούμε έτσι. Από την άλλη, η ένωμη τάξη, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, οποιασδήποτε εσωτερικής χώρας, δεν σημαίνει ότι παράγει διεθνή αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε αυτό. Πάντως, ξαναλέω,
1: προκαλεί όμως ένα νέφος έτσι λίγο ανησυχίας, θα λέγαμε.
0: Ακριβώς, και το ζήτημα, το διακύβευμα εδώ, αν θέλεις, είναι το αν και με ποιο τρόπο θα διατηρηθούν τους επόμενους μήνες τα ήρεμα νερά τα οποία έχουμε συνηθίσει.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
4: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα, από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
1: Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
5: Φάνων, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε τελικώς νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Βρετανίας. Ο West Reading είναι ο πέμπτος υπουργός που παραιτείται κατά σειρά. Ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια περί σοκοματικής αμφισβήτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Streeting θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν πληροφορίες για εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, Τάνο, πρέπει να μαζευτούν 81 ένας υποψήφιος και να τον υπερψηφίσουν τουλάχιστον 80 από τους βουλευτές, δηλαδή το 20% του εργατικού κόμματος, προκειμένου να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να πάρει και την ηγεσία βεβαίως των εργατικών, αλλά και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, Τάνο.
1: Πολλές και πυκνές οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Χθες δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός, καθώς ιτήθηκε στη Βαλένθια. Οπότε η ισπανική ομάδα θα έρθει στην Αθήνα για το Final Four, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 22-24 Μαΐου στο πιστό του ΆΚΑ. Εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Φενέρ, και στον άλλον ημιτελικό έχουμε ισπανικό εμφύλιο Real κόντρα στη Βαλένθια. Παράλληλα, είμαστε πλέον και σε μέρες προμοντιαλικές. Είναι 27 μέρες και σήμερα, όπως λέγαμε και στο στρατό. Οπότε στην Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά προετοιμάζονται για αυτή τη διοργάνωση. Πολλά παιχνίδια. Αλλά ένα από τα περίεργα, τα ιδιαίτερα μάλλον, του Μουντιάλ θα είναι στον τελικό, στην Ανάπαυλα, ενώ συνήθως οι θεατές είτε στο γήπεδο είτε εμείς από την τηλεόραση απλά περιμέναμε σε αναμονή. Πλέον θα έχει συναυλία, όπως το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και τώρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είναι η Μαντόνα, η Σακύρα και οι Κορεάτες, ένα κορεατικό συγκρότημα νεανικό, η BTS, είναι η πρωτοτυπία. Και όχι μόνο αυτή, σιγά σιγά θα λέμε τη διαφορά, τις δυσούλες από το Μουντιάλ. Θα είναι η πρωτοτυπία του Μουντιάλ, ώστε στον τελικό θα υπάρχει συναυλία, ενώ στο παρελθόν τίποτα από όλα αυτά δεν είχαμε.
1: Δημήτρη, μας έδωσες μια γεύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
6: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η καλλιτεχνική πορεία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν έγραψε τη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου της Κοστούλας Μητροπούλου «Η πόλη μας». Τα τραγούδια στον ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε ερμήνευσαν η Βίκη Μοσχολίου και ο Μανώλης Μητσιάς. Συνέχισε παραγωγικότατος με πολλά τραγούδια και περισσότερη μουσική, προσωπική δίσκη, συμμετοχές και συνεργασίες, μουσική ή και στίχους για θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, για τηλεοπτικές εκπομπές. Πολλά τραγούδια του αγαπήθηκαν, είχε κάνει πολλές ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.

Εκτός από τις ποιητικές συλλογές του που εκδόθηκαν στα βιβλία, ο Γιάννης Ρίτσος είχε σημαντική παρουσία και στην ελληνική δισκογραφία. Αν και η γραφή του συνδέθηκε στενά κυρίως με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες τα ποίηματά του μελοποιήθηκαν από αξιόλογους Έλληνες συνθέτες όπως ο Χρήστος Λεοντής, ο Νίκος Μαμαγκάκης και αρκετοί άλλοι. Ένας από αυτούς και ο Μάριος Τόκας, που το 1981, σε νεαρή σχετικά ηλικία, την εποχή που πραγματοποιούσε τις πρώτες δισκογραφικές του απόπειρες, μελοποίησε 10 ποίηματα του Ρίτσου. Ο δίσκος με τον τίτλο «Πικραμένη μου γενιά» κυκλοφόρησε από την Κολούμπια με τραγουδιστή τον Λάκη Χαλκιά. Η ενορχίστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας έγινε από τον Χρήστο Χαλκιά και τον συνθέτη. Η ηχογράφηση έγινε στα στούντιο της Κολούμπια από τις 30 Οκτωβρίου του 1980 ως τις 20 Ιανουαρίου του 1981 από τον Τάκη Φιλιππίδη. Αργότερα ο δίσκος κυκλοφόρησε και σε CD.

Το 1977 ο Λίνος Κόκοτος συνεργάστηκε με τον ποιητή, συγγραφέα και στιχουργό Δημήτρη Χριστοδούλου. Οι δύο δημιουργοί γνωρίζονταν πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου είχαν αναπτύξει μια πολύ καλή και φιλική σχέση. Κάποια στιγμή είπαν να κάνουν κάτι μαζί. Αρχικά ο Χριστοδούλου έδωσε στον Κόκοτο δύο ομάδες υποψήφιων τραγουδιών. Η μία με 15 κομμάτια ήταν με ελεύθερη και γενικότερη θεματολογία, ενώ η άλλη είχε την ονομασία «Τα αντιπολεμικά». Αρχικά ο ποιητής άφησε στον Κόκοτο ένα περιθώριο για να διαλέξει, όμως ο συνθέτης τηλεφώνησε άμεσα στον Χριστοδούλου και είπε ότι θα μελοποιήσει «Τα αντιπολεμικά». Έτσι προχώρησε η δουλειά, η οποία δεν άργησε να ολοκληρωθεί όσον αφορά το δίπτυχο στίχος μουσική. Επόμενο θέμα προς αντιμετώπιση ήταν αυτό του ερμηνευτή. Εκεί μπήκε το όνομα του Νίκο Ξυλούρη. Την προσέγγιση του Αρχάγγελου της Κρήτης ανέλαβε ο Κόκοτος. Η πρώτη συνάντηση έγινε χωρίς να είναι παρόν ο Χριστοδούλου και ο συνθέτης έπαιξε στο πιάνο δύο από τα τραγούδια των αντιπολεμικών. Στον Ξυλούρη άρεσαν όχι μόνο οι μελωδίες αλλά και τα λόγια και η απάντησή του ήταν άμεση και θετική. Ο Δε Κόκοτος δεν έκρυψε πως ένιωσε συγκίνηση από το ζήλο και την αγάπη που επέδειξε ο Ξυλούρης για το έργο. Η ηχογράφηση έγινε το 1978 με τον Ξυλούρη να δίνει για μια ακόμη φορά συγκλονιστικές ερμηνείες. Ο συνθέτης παραδέχτηκε πόσο τυχερή ήταν με τον Χριστοδούλου που ο κριτικός αηδός ήταν ο ερμηνευτής των αντιπολεμικών. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Ο Κώστας Χατζής το 1957, έπειτα από μεγάλο διάστημα περιοδιών στην ελληνική επικράτεια, εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έπειτα από πολλές στερήσεις, αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστός και κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1961 στην πλακιώτικη μποάτ τύπου Κήτος του Μπουκουβάλα. Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται περισσότερο γνωστός, παρουσιάζοντας και ηχογραφώντας δικά του τραγούδια που τον ανέδειξαν σταδιακά σε φυσιογνωμία σύγχρονου τροβαδούρου με ιδιότυπη φωνή και προσωπικό ερμηνευτικό ύφος. Ο Χατζής τραγουδούσε μπαλάντες που συνήθως περιείχαν έντονη κοινωνική κριτική που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Δεν

Λείψαν ωστόσο και οι συνεργασίες του με τους μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο, που τον ανακαλύπτουν και του δίνουν να ερμηνεύσει τραγούδια στα οποία προσδίδει τη δική του φυσιογνωμία.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ασχολήθηκε με το θέατρο, την ηθοποιία, την κωμωδία, την συγγραφή σεναρίων, την παραγωγή, την τηλεόραση, την στιχουργία, την ερμηνεία τραγουδιών, την αρθρογραφία και σχολιασμό επικαιρότητας, την συγγραφή βιβλίου και την παρουσίαση. Συνεργάστηκε με πολλούς και επώνυμους καλλιτέχνες τόσο στο θέατρο όσο και στην μουσική.

και δεν τα ξέχασα. Εσείς μόνο ξεχνάτε. Αχ, ο πόλεμος είναι συνήθεια βάρβαρη.

0: Μα πια!
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

μεγάλη ελληνική παροικία 2000 μετά Χριστόν. Εσύ που αλωνίζεις τους δρόμους του Μπρανσουίκ νυχθημερών, σκυφτός, μοναχικός, βαρύ ταμπάκο φουμάροντας αβέρτα, μονολογώντας το ατέλειωτο παραμύθι σου. Εσύ που Έλλην βλαστάρι τρισένδοξης φυλής τη χάνεις, α, βεβαιότατα οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων προοδεύουν εις την αλλοδαπήν, της κίνων ρήμαση πειθόμενη, δολάρια και πολιτισμό δημιουργώντας. Ναι, εσύ ο ιγνοράμους αμνός του Θεού, αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα, τι να κάνουμε, που όλο πόσο πάει το στρέμμα στην πατρίδα φίλε, αφελώς με ρωτάς. Κι εγώ, μωρός γάρ, αντί πέρα στους πέρα κάμπους όπου είναι οι ελιές, το στρέμμα μετριέται με το πείρωμα και της καρδιάς το αίμα, αστόχαστα απαντώ σου. Εσύ όμως που γνωρίζεις καλύτερα, βραχικυκλωμένος στα μαρμαρένια λόνια σου, πορεύου εν ειρήνη. Μην απορρίψεις με από του προσώπου σου, ότι πολλά τα κρίματα ημών των υγιώς σκεπτωμένων συμπατριωτών σου, αλλά ρίσε ημάς από τη βλακεία της ευδαιμονίας μας και ανέκραξε. Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονίης. Μα για τρελούς αποδήμους θα μιλάμε τώρα. Ότι τι δε κείμεθι άνω στον ήμαρ γευόμενη, μηδέποτε γάρ πειθόμενη. Οι μύδοι πάντα βλέπετε βρίσκουν τρόπους να διαβούνε, και νυν και αΐ προς δόξαν των Ελλήνων.

Η Ρίτα Χέιγουορθ γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 1918 και πέθανε στις 14 Μαΐου του 1987. Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια. Έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1940 ως μία από τις κορυφαίες στάρ της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ και εμφανίστηκε σε 61 ταινίες. Η Χέιγουορθ είναι ευρέως γνωστή για την ερμηνεία της στο φιλμ Νουάρ Τζίλντα του 1946 δίπλα στον Γκλεν Φόρντ. Είναι επίσης γνωστή για τις ερμηνείες της στα Only Angels Have Wings το 1939, The Strawberry Blonde το 1941, Blonde and Sand τον ίδιο χρόνο, The Lady from Shanghai το 1947 και Separate Tables το 1958. Πρωταγωνίστησε επίσης στο musical Cover Girl το 1944 με τον Gene Kelly. Περιλαμβάνεται ως μία από τις 25 κορυφαίες αστέρες του κινηματογράφου όλων των εποχών στην έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου.

Περνάμε στον Φρανκ Σινάτρα. Ο Φρανκ Σινάτρα γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1915 και έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαΐου του 1998. Τραγουδιστής, ηθοποιός και παραγωγός. Θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς διασκεδαστές του 20ου αιώνα. Ο Σινάτρα είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, με εκτιμόμενες 150 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Ο Μπόμπι Ντάριν γεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 1936, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδοποιός για την Connie Francis. Το 1958 ο Ντάριν έγραψε και ηχογράφησε το πρώτο του single «Splish Splash» που έκανε αίσθηση και ακολούθησε το «Dream Lover» μετά τις διασκευές του «Mac the Knife» και «Beyond the Sea» που του έφεραν παγκόσμια φήμη. Το 1959 ο Ντάριν ήταν ο νικητής του βραβείου Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη και κέρδισε επίσης ένα δίσκο της χρονιάς για το «Mac the Knife» στα δεύτερα ετήσια βραβεία Grammy. Το 1962 ο Ντάριν κέρδισε ένα βραβείο Χρυσής Σφαίρας για την πρώτη του ταινία «Come September» με συμπροταγωνίστρια την πρώτη του σύζυγο την ηθοποιό Σάντρα Ντί.

κοσμοπολίτης μουσικός από τα νιάτα του, ο Σίντνεϊ Μπεσέ έδωσε λαβή στις πρώτες σοβαρές επικρίσεις εναντίον της jazz. Το 1919 έπαιζε κλαρινέτο στη Southern Syncopated Orchestra με αρχηγό τον συνθέτη Will Marion Cook, που αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον όρο jazz. Ο Ελβετός Διευθυντής Ορχήστρας Ernest Ansermet άκουσε τους Southern Syncopated Orchestra πολλές φορές στο Λονδίνο και έγραψε για τον Μπεσέ. Ίσως δείχνει το δρόμο που θα ακολουθήσει η μουσική αύριο.

Ο B.B. King ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος των blues του Σικάγο, με ένα παίξιμο στην κιθάρα που ελάχιστοι μπορούσαν να πλησιάσουν. Αλλά ο B.B. King δεν έγινε διάσημος χάρη στην κιθάρα του και μόνο. Η φωνή του και οι συνθέσεις του θύμιζαν την Brown Walker και Louis Jordan, το μελόδραμα του Roy Brown, τις αποχρώσεις της ψυχής του Junior Parker και του Bob Blind. Όλα αυτά ενώνονταν σε μια τεχνοτροπία και σε έναν ήχο που ανήκει αποκλειστικά στον B.B. King.

Η πρώτη απόπειρα που έκανε στην ελληνική δισκογραφία ο Σωκράτης Μάλαμας δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η δισκογραφική εταιρεία που απευθύνθηκε απέρριψε το υλικό του με την αιτιολογία ότι δεν ήταν εμπορικό. Συνέχισε να παίζει μουσική

Η Ελένη Βιτάλη είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες τραγουδίστριες με βαθιά σχέση με τη δημοτική και λαϊκή μουσική. Μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια, γεγονός που διαμόρφωσε το ιδιαίτερο ύφος της. Έγινε γνωστή το 1973 με τις πρώτες της δισκογραφικές εμφανίσεις και ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή και ερμηνεία της. Στη δεκαετία του 1980 συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Παράλληλα ανέδειξε παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια μέσα από επανεκτελέσεις. Από τα τέλη του 1980 πέρασε και σε πιο προσωπικές δημιουργίες ως συνθέτρια και στιχουργός. Έχει εμφανιστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό διατηρώντας ισχυρή παρουσία στη μουσική σκηνή. Το έργο της χαρακτηρίζεται από την ένωση διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη, στην επιμέλεια του ήχου τον Βασίλης Νικολόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Καλή σας νύχτα.

το πρακτορείο, θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές. Το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ώστε να συμπληρώσουν τις 10 που ευτύχησαν στον πρώτο ημιτελικό, από όπου βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα.
2: Ανάμεσά τους φυσικά ήταν και η Ελλάδα, ο Ακύλας, η ομάδα μας, που ευτυχώς προχθές δεν μας καρδιοκτύπησαν καθόλου, αφού ο πρώτος φάκελος που άνοιξε ήταν ο δικός μας. Για να βρεθούμε όμως εδώ φέτος έπρεπε ένα καραβάκι με ούριο άνεμο να κερδίσει πέρυσι στη Βασιλεία και να φέρει το διαγωνισμό στη Βιέννη. Οι παρουσιαστές μας, η Βικτόρια και ο Μίχαελ, θα μας θυμίσουν με κάποιον πολύ δικό τους τρόπο τη νίκη του JJ και το τραγούδι Wasted Love.
1: Δεν θα μας το θυμίσουν, Μαρία, πες την αλήθεια, θα τρολάρουνε απνελέητα.

0: Welcome to Vienna. This is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2026. And nowhere to be seen, your hosts,
1: και δεν Victoria βλέπουμε τους παρουσιαστές μας.
0: And Michael Ostrovsky.
2: Αυτό είπε η φωνή που ανακοίνωσε. Νάτι, νάτι, νάτι. Ήρθανε. Είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, παρουσιάστρια, μοντέλο, επιχειρηματίας και ο ηθοποιός stand-up comedian Μίχαελ ή Μάικλ Οστρόφσκι.
1: Είναι λίγο ταλαιπωρημένοι, ως και πολύ θα έλεγα. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουν μετά από αυτό το τρολαριστικό, αυτοσαρκαστικό ναυάγιο που σκηνοθέτησαν στην έναρξη του δεύτερου ημιτελικού. Μας καλωσορίζουν σε όλες τις γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά.
2: Πολύ ωραία έναρξη και πολύ θάρρος να βγουν με αυτά τα ρούχα. Δες τους πώς είναι και αυτό το μακιγιάζ για έναρξη ημιτελικού.
1: Πολύ ωραία είναι. Φοράνε και τα σωσίβια. Πιστεύουν ότι όλα θα πάνε καλά. Και γιατί να μην το πιστεύουν.
2: Και με το που το λέει αυτό.
1: Κάτι εκρήγνεται από πίσω τους. Έρχεται και ο πυροσβέστης με τον πυροσβεστήρα. Μεγάλη καταστροφή. Ωραίο ξεκίνημα.
2: Πράγματι, πράγματι. Μας λέει λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα, τόσο επί σκηνής όσο και στο Green Room, όπου η Έμιλι σερβίρει, τι άλλο, καφέ Βιενουά, συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων με τα παραδοσιακά βιενέζικα καφέ, από που οι διοργανωτές εμπνεύστηκαν και την αισθητική του Green Room.
1: Η Έμιλι Μπούσβιν ασχολείται με το ραδιόφωνο και τις τηλεοπτικές παρουσιάσεις και είναι το άτομο που θα κάνει τις επαφές με τις αποστολές όταν
2: θα τις κάνει. Η Μαρία συζητήθηκε ότι δεν είχαμε σύνδεση με τον Green Room στον πρώτο ημιτελικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απόψε λοιπόν απευθείας μετάδοση από την Ερτένα και αν θέλετε όλο αυτό να το παρακολουθήσετε χωρίς διαφημίσεις, και αυτό και αυτή τη δυνατότητα σας δίνει η ΕΡΤ με ελληνική νοηματική και ελληνικούς υπότιτλους σε κάθε τραγούδι, μπείτε στο Eurovision Channel στο ΕΡΤΦΛΙΞ
2: και σε όλο τον κόσμο μέσω του ΕΡΤ Κόσμος και φυσικά από το δεύτερο πρόγραμμα με τον Δημήτρη Μεϊδάνη στα διαφημιστικά διαλύματα.
1: Και φυσικά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΡΤ. Το hashtag είναι EurovisionGR. 15 συμμετοχές και για απόψε. 10 τα εισιτήρια για το μεγάλο τελικό. 18 ωστόσο τα τραγούδια που θα δούμε, καθώς ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες θα δούμε και θα ακούσουμε Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο που διαγωνίζονται απευθείας στον τελικό ωστόσο.
2: Απόψε η Ελλάδα δεν ψηφίζει, κάθεται άνετη και χαλαρή. Παρακολουθεί βέβαια γιατί 10 από αυτές τις χώρες θα τις συναντήσει στον τελικό.
1: Βεβαίως, απόψε ψηφίζουν όσοι βλέπετε σε αυτήν εδώ την κάρτα και οι τρεις χώρες που προανέφερα, όπως επίσης ψηφίζει και ο λεγόμενος υπόλοιπος κόσμος, χώρες δηλαδή που δεν συμμετέχουν καθόλου, Παναμάς, Μπουρκίνα Φάσο, Μεξικό, Ταϊλάνδη.
2: Δεν την είπε στοιχεία την Ταϊλάνδη.
1: Όχι. Γιατί εκεί θα γίνει το Νοέμβριο που μας έρχεται για πρώτη φορά η Eurovision Asia, διότι ο διαγωνισμός επεκτείνεται, μεγαλώνει. Απόψε, καρδιοχτυπάμε για την Κύπρο.
2: Εγώ καρδιοχτυπώ για σένα, Μαρία. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Η Κύπρος φέρνει για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στη σκηνή της Eurovision και η Μαρία τιμά την κυπριακή της καταγωγή. Από πού ήταν ο μπαμπάς?
1: Καλό χωριό Κλήρου, Λευκοσία.
2: Ακριβώς, και θα μιλήσει κυπριακά. Κάνει πρόβα μια εβδομάδα.
1: Θα προσπαθήσω. 8η εμφανίζεται η Αντιγόνη. Έχουμε χρόνο ως τότε.
2: Και ξεκινάει λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Είσαι πανέμορφος, τι λέει. Πολύ ωραίος έτσι, με αυτό το στυλ.
1: Φαίνεσαι καλύτερα από ποτέ.
2: Λοιπόν, ο δεύτερος ημιτελικός ξεκινά με γεύση από Ελλάδα. Ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος συνυπογράφει το τραγούδι που σηματοδοτεί την επιστροφή της Βουλγαρίας στο διαγωνισμό. Ερμηνεύτρια είναι η Ντάρα, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία. Υπήρξε και coach στο Voice για 2 χρονιές. Τίτλος τραγουδιού Bangaranga. Στην τζαμαϊκανή αργό σημαίνει ξεσηκωμός, χαμός. Η Βουλγαρία είχε 3 χρόνια να στείλει τραγούδι. Μάζεψε τα χρεωστούμενα λοιπόν, πρόσθεσε και το φετινό και έστειλε 4 τραγούδια στη συσκευασία του ενός, καθώς ο ρυθμός του τραγουδιού αλλάζει συνεχώς. Και έτσι το Bangaranga, μεγάλο φαβόρ για την πρόκριση, γίνεται η ιδανική αρχή για να ξεκινήσει δυνατά ο δεύτερος ημιτελικός. Επίσης, δεν χρειάζεται να κάνετε κατακόρυφο για να τον δείτε, θα ισιώσει το πράγμα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Βουλγαρία, Bangaranga, Dara.

0: μεγάλος ξεσηκωμός εδώ στο στάδιο.
1: Μεγάλος χαμός, όντως έτσι πρέπει. Το πρώτο τραγούδι πρέπει πάντα να είναι ξεσηκωτικό. Λοιπόν, η ελληνική αποστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο. Παιδιά, γεια σας.
0: Σας αγαπάμε και μας βλέπουν.
1: Είναι ο Ακύλας, είναι ο Φωκάς, είναι όλη η παρέα μας και παρακολουθούν μέσω ΕΡΤ1 και ΕΡΤ Κόσμος το διαγωνισμό. Η Αυλαία λοιπόν άνοιξε στο δεύτερο ημιτελικό με τη Βουλγαρία, η σειρά του Αζερβαϊτζάν τώρα. Η τελευταία χώρα του Καυκάσου που μπήκε στο διαγωνισμό το 2008 με μία νίκη το 2011. Τότε μάλιστα με πολύ χαμηλό ρεκόρ 5,26 πόντων ανά χώρα που την ψήφισε. Φέτος η ερμηνεύτρια και στιχουργός Τζίβα έρχεται με μία κλασική ερωτική μπαλάντα στα αγγλικά και στο τελευταίο μέρος στα αζέρικα. Αυτή η αγάπη δεν πήγε καλά. Και αυτό είναι το τρίλεπτο της συνειδητοποίησης. Just go, απλά φύγε. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού με την Τζαμίλα Χασίμοβα. Γεννήθηκε στη Μόσχα, κέρδισε το τελευταίο Voice του Αζερβαϊτζάν, της ανατέθηκε η εκπροσώπηση της χώρας και την ακούμε αμέσως τώρα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Τζίβα από το Αζερμπαϊτζάν. Θα πω ότι είναι κρίμα γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και το όλο στήσιμο ήταν σαν να είπαν περάσαμε να πούμε ένα γεια.
1: Ναι, βέβαια έχει ένα συμβολισμό αυτά τα δεσμά, έτσι, που τα οποία σπάει στο τέλος. Μιλάει για αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Πάμε στη Ρουμανία τώρα. Επιστρέφουμε στα Βαλκάνια λοιπόν και Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου με πάρα πολλούς τίτλους μπορώ να σας τη συστήσω. Νικήτρια του Voice Ρουμανίας, νεαρή επιστήμον στον κλάδο της φυσικής, φαν του Ακύλα και του Φέρτο, καθώς έχει εκφράσει την αγάπη της στο τραγούδι μας.
1: Βάζει νομίζω... με αξιολογική σειρά βλέπω πάντως. Το πιο σημαντικό,
0: το σημαντικό στο τέλος. Νομίζω επίσης πως αγαπά και θαυμάζει ιδιαίτερα τη Lady Gaga. Θα το δείτε κι εσείς στον τρόπο που ερμηνεύει το Choke Me. Έχει γράψει μουσική για στίχους ένα από τα πιο δύσκολα ερμηνευτικά τραγούδια της φετινής χρονιάς με τον πλέον αμφιλεγόμενο τίτλο καθώς Choke Me σημαίνει πνίξε με. Η Αλεξάνδρα είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και έχει τη φωνή να συνεχίσει την πολύ καλή παράδοση που έχει η Ρουμανία στους ημιτελικούς. 14 στις 18 προκρίσεις μετρά και καλώς μας ήρθε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας. Ρουμανία.

0: Δεν ήταν λίγα αυτά που γράφτηκαν για το τραγούδι αυτό και στη Ρουμανία για αναφορές σε σαδομαζοχιστικά, όπα, επικίνδυνα παιχνίδια. Λέει, δόθηκαν εξηγήσεις ότι αυτή η πνιγμονή είναι της καταπίεσης.
1: Ναι, της τοξικής σχέσης ή της υπερβολικής αγάπης, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λουξεμβούργο. Αν τα προγνωστικά επιβεβαιωθούν, τότε το Λουξεμβούργο ίσως δεν το ξαναδούμε στον τελικό, ενώ όπως και το Αζερβαϊτζάν που έλεγε και ο Γιώργος λίγο νωρίτερα. Οπότε δώστε βάση. Μακάρι φυσικά να τα καταφέρουν.
1: Ναι.
0: Η Εύα Μαρίγια ερωτεύτηκε το βιολί Ιδού όταν ήταν μόλις 3 ετών, βλέποντας τον Αλεξάντερ Ρίμπακ να κερδίζει για την Νορβηγία το 2009 την Eurovision. Πήγε στα οδεία, μορφώθηκε, εκπαιδεύτηκε. Από τα 14 είναι σολίστ με πολλά κονσέρτα στο Λουξεμβούργο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι σλοβένικης καταγωγής. Το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου συμμετείχε στην πρώτη Eurovision το 1956 έως το 1993. Έκτοτε απήχε για 31 χρόνια και επέστρεψε το 2024. Έχει 5 νίκες. Mother Nature, Μητέρα Φύση, Εύα Μαρίγια, Λουξεμβούργο. Thank you.

0: knows.
1: Η μητέρα Θύση γνωρίζει.
2: Και άνθησαν και τα λουλούδια. Η Εύα Μαρία μας έφερε και κάτι σπόρους για δώρο. Η αποστολή δηλαδή. Αυτό το τραγούδι με συγκινεί, γιατί τον είδα το φετινό τελικό του Λουξεμβούργου και ως γνήσιος Eurofan ψήφισα κιόλας.
1: Φαντάζομαι ότι το τραγούδι αυτό.
2: Όχι, ψήφισε ένα άλλο. Α, η αλήθεια είναι. Επίσης, στην ομάδα του Λουξεμβούργου είχαμε Έλληνα. Είχαμε το Μάνο Παραδείση, Έλληνα σχεδιαστή που σχεδίασε το ρούχο της τελετή έναρξης. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ, γιατί δεν είναι Ladies Night ο δεύτερος ημιτελικός. Υπάρχουν και άντρες ερμηνευτές. Ο πρώτος εμφανίζεται τώρα, είναι ο Ντάνιελ Ζίσκα. Ξεκίνησε να σπουδάζει μουσικό θέατρο και έφτασε σήμερα να είναι δάσκαλος φωνητικής και ο ίδιος μόλις στα 23 του. Πώς γίνεται, θα τον ακούσετε σε λίγο και θα καταλάβετε. Το τραγούδι του λέγεται Crossroads, δικιά του η σύνθεση και η στίχη. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα τραγούδι που είναι αργό, αργό, αργό, πολύ αργό, αλλά στο φινάλε διαπιστώνουμε γιατί ο Ντάνιελ έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές της χώρας του. Τσεχία, Crossroads, σταυροδρόμια, απολαύστε τον.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Είναι από αυτά τα τραγούδια που τα ακούς, μετά σου κολλάνε και το τραγούδα συνέχεια.
2: Ναι, για πες λίγο ένα ρευρενάκι.
1: Σε λίγο, περίμενε. Ήταν η Τσεχία, Πέμπτη. Ο κύριος που βλέπετε, ο Μιχάηλος Στρόφσκι, κατηγορήθηκε ότι ντύνεται λίγο κάπως στον πρώτο ημιτελικό. Οπότε ήρθε να διαψεύσει αυτούς που είπαν ότι ντύνεται κάπως παλιωμοδίτικα.
2: Φανταστικό. Είναι
1: haute couture.
2: Ναι, ακριβώς. Η γαλλική haute couture. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί θα αφήσουμε τώρα το διαγωνιστικό μέρος για να δούμε το ένα από τα τρία απόψινά τραγούδια που έχουν κλείσει ήδη θέση για τον τελικό. Υπενθυμίζουμε Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαγωνίζονται απόψε. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Γαλλία. Για 68η φορά δηλώνει παρούσα στο διαγωνισμό και τα τελευταία χρόνια το παλεύει πάρα πολύ, ψάχνει την κατάλληλη συνταγή που θα την οδηγήσει στη νίκη. Τα φετινά συστατικά είναι γαλλική γλώσσα, μελωδία παλιού γαλλικού σανσόν, οπερετικές κορώνες και μια ταλαντούχα 17χρονη ερμηνεύτρια, η Μονρό. Περισσότερα για τη Μονρό θα πούμε φυσικά

0: Με σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Καλησπέρα. Εδώ από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Στη φροντίδα του ήχου ο Χάρης Κουτουλογιάννης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μεϊδάνης για το δεύτερο πρόγραμμα και για τη φωνή της Ελλάδας. Και κάπου ανάμεσα στα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού, στα μικρά μας διαλύματα, θα ανοίγουμε μαζί ένα διαφορετικό παράθυρο στο διαγωνισμό της Eurovision που φέτος γιορτάζει τα 70 της χρόνια. Ιστορίες που ίσως δεν ακούστηκαν ποτέ δυνατά, λεπτομέρειες κρυμμένες πίσω από σκηνές και προβολής, μικρά μυστικά και μεγάλες στιγμές ενός διαγωνισμού που εδώ και δεκαετίες ενώνει φωνές και χώρες. Σε πολύ λίγο η Κύπρος ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision, κουβαλώντας μαζί της μια ολόκληρη ιστορία γεμάτη επιμονή, συνέστημα, μικρά θαύματα και μεγάλες προσδοκίες. Η Κύπρος δήλωσε για πρώτη φορά συμμετοχή το 1980.

0: πρώτη φορά η Κύπρος και το ΡΙΚ ρίχνονται στη μάχη της κορυφής το 2018. Η επιλογή της Ελένης Φουρέιρα αρχικά πέρασε χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά η πρώτη πρόβα στη Λισαβόνα έδειξε ότι η Κύπρος μπορούσε για πρώτη φορά να κερδίσει το διαγωνισμό. Τα γραφεία στοιχημάτων λοιπόν ανέβασαν το Φουέγο από τις θέσεις 30 και 23 στο νούμερο 9 και στο 3 λίγο πριν τον τελικό. Και λίγο μια ανάσα πριν τον τελικό στο νούμερο 1.
1: Καλησπέρα και πάλι από τη Βιέννη και τη Στατχάλε. Περίπου 11.000 άνθρωποι, τους βλέπετε, είμαστε εδώ για να δούμε την επόμενη χώρα που είναι η Αρμενία. Έκτη απόψινη συμμετοχή, η Κύπρος είναι μεθεπόμενη. Κάτι έχει με τα post-it notes η Αρμενία, καθώς η τελευταία φορά

0: συναντήσει.
1: Όλοι μας έχουμε συναντήσει υπαλλήλους γραφείων με τόσα νεύρα. Απλώς όχι με τόσες εξαιρετικές χορευτικές ικανότητες. Πολύ ωραίο το act, δρόμενο, performance της Αρμενίας.
0: Σου άρεσε?
1: Μου άρεσε. Μου αρέσει εμένα αυτό το τραγούδι. Ξέρω ότι δεν έχει πολλές ελπίδες. Θα δείξει. Περνώντας τώρα τα αυστριακά σύνορα, φτάνουμε στην περσινή διοργανώτρια Ελβετία. Η Βερόνικα Φουσάρο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τούν, το οποίο είναι 19 λεπτά με το τρένο από την πρωτεύουσα Βέρνη, και τρένο έχει κάθε 6 λεπτά. Μία μέρα λοιπόν, όταν ήταν 18, πήρε το τρένο, συμμετείχε σε ένα πανεθνικό ραδιοφωνικό διαγωνισμό και κέρδισε. Η Βερόνικα αγαπήθηκε για την ιδιαίτερη φωνή της, τις jazz και soul επιρροές της και τα συναισθηματικά εξομολογητικά τραγούδια της. Το υπόσχομαι, δεν θα τα κάνω θάλασσα, γιατί είσαι τόσο αγχωμένη, άφησε με απλώς να σου μιλήσω. Αυτά είναι τα λόγια που απευθύνει η Βερόνικα στην Alice. Alice είναι ο τίτλος του τραγουδιού επίσης. Στίχους για μουσική έχει γράψει η ίδια Βερόνικα και το Alice αποτελεί την 66η συμμετοχή της Ελβετίας στο διαγωνισμό.

Έτσι όπως έβλεπα τη Βερόνικα, σκεφτόμουν όντως τι τραβάμε κάθε χρόνο. Και τώρα λοιπόν φεύγουμε από την Ελβετία, πηγαίνουμε στην Κύπρο και Μαρία μου... Α, δεν περίμενε, κάθε Μαρία. Έχεις χρόνο, κάνεις άλλη μία πρόβα από μέσα σου. Βαθιές ανάσες. Λοιπόν, βγήκε ο Μάικλ, όχι για να πει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αν και φυσικά είναι σημαντικό να κατεβάσετε το application, δεν το συζητάω. Κυρίως αυτό έγινε για να μεταφερθεί το πολύ μεγάλο σκηνικό της Ελβετίας και να μπει το επίσης πολύ μεγάλο σκηνικό της Κύπρου, που είναι ένα τεράστιο τραπέζι που αποτελείται από τρία κομμάτια. Και επειδή βλέπουμε, να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ από τη σκηνή. Αν δεν καθίσουν κάτω αυτοί που είναι μπροστά, οι οποίοι μας κόβουν συνεχώς την πραγματικά, θα κατέβω κάτω. Αναφέρει και ένα άλλο ιδιαίτερο. Α, λοιπόν. Το δεύτερο μισό της σημερινής διαγωνιστικής φραθιάς ανοίγει η Αντιγόρη Πάξτον, που το βόρειο Λονδίνων, ελληνοκύπρια, που φέρνει παστισχινή και την κυπριακή διάλεκτον. Τζάλα, εξάλλου ένα πι, τζάλα. Παραπάνω, πιο πολλά. Και η Αντιγόνη φαίνεται πως θέλει τζάλα, τζάλα, όχι μισά πράγματα. Η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του κυπριακού τραγουδιού έγινε και στο δικό μας Sing for Greece, στον δεύτερο ημιτελικό, όπως ίσως θυμάστε. Ελαλεί καμιαν ιστορία συγκεκριμένη, αλλά μιλά για μια στάση ζωής, τούτην του αυθορμητισμού και της χαράς, του excitement, της εκρηκτικής ενέργειας, της παρόρμησης. Και προς τα εκεί ένα γύρι και η σκηνική παρουσία της 30χρονης Αντιγόνης, εκρηκτική, γεμάτη μπαλμό. Κόρη μου, σας του τσεφίαμεν. Ένα μας πελάνει κανονικά η Αντιγόνη μας λαλό σου. Καλή επιτυχία στην Κύπρο!

0: και η Κύπρος, τα τρία νησιωτικά κράτη. Αυτά έχουν συμπληρώσει πάνω από 100 συμμετοχές χωρίς νίκη.
1: 100 συμμετοχές.
0: Πάνω από 100, 115, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, σε ποιο διαγωνισμό?
0: Εδώ στην Eurovision όλα αυτά τα χρόνια. Άμα τις πας και τρεις. Ναι, καλέ, σε ποιο διαγωνισμό? Σταυρολέξου. Τι περιγράφεις?
1: Να μην μπερδέψεις.
0: Και τι είδαμε.
1: Μπερδέψα. Τα 70 χρόνια κλείνουμε. Στάθηκα κάποια στιγμή. Λίγο Highlander.
0: Θα πάμε τώρα. Μίλησε κυπριακά και ξέχασε τα κανονικά τα ελληνικά. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία τώρα. Για να υποδεχτούμε τον οικοδεσπότη. Θα μου πεις, εμείς τον υποδεχόμαστε, τέλος πάντων. Μετά την περσινή τους νίκη, λοιπόν, οι Αυστριακοί, μια νίκη που προέκυψε από ανάθεσης των JJ, είπαν να κάνουν έναν εθνικό τελικό και να το διασκεδάσουν. Και όντως, η Κριτική Επιτροπή έκανε μια πιο σοβαρή επιλογή τραγουδιού, αλλά ο κόσμος έδωσε το 12 του στον κόσμο. Έτσι λέγεται ο 19χρονος εκπρόσωπος της Αυστρίας. Το τραγούδι του είναι πραγματικά αλλοπρόσαλο. Ακούστε στίχους. Ο πορτιέρης, λέει γελώντας, χρειάζεσαι άδεια χορού. Χωρίς άδεια χορού δεν θα σ' αφήσω να μπεις. Κλείνω το μάτι μου, είμαι ιδιοκτήτης κλαμπ και στη μαύρη λίστα είναι οι χρήστες στεροειδών.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Τζαλά. Αυτά πάνω κάτω λέει το τραγούδι. Tanzstein, άδεια χορού, χαμός γίνεται. Η Αυστρία το Σάββατο θα κλείσει το διαγωνισμό, εμφανίζεται 25η.

0: η Αυστρία στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου θα βγει τελευταία.
1: Εννοείς τη σειρά εμφάνισης.
0: Ναι, προφανώς και εννοώ αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εξάλλου αργότερα έρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Για το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, δεν έχω λόγια. Μείνετε μαζί μας.
0: Να το απολαύσετε.
1: Πάμε στη Λετωνία όμως. Πριν περάσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα δύο πολύ μεγάλα φαβορί αυτού του ημιτελικού, θα κάνουμε ένα μελωδικό και μελαγχολικό ταξίδι στη Λετωνία. Η Ατβάρα είναι φετινή εκπρόσωπός της και θα ερμηνεύσει ένα δύσκολο τραγούδι, δύσκολο και ερμηνευτικά, αλλά και ως προς το θέμα του. Μη μιλάς, μικρό κορίτσι, ο παπά.

Ας δεν θα γυρίσει σπίτι. Αύριο θα τσουγκρίσει τα ποτήρια με χαμόγελο. Είναι όμορφο στα μάτια των άλλων, αλλά μία σταγόνα τον μετατρέπει σε ασπρόμαυρη σκιά. Η μοναξιά, η κατάθλιψη, οι εξαρτήσεις από το αλκοόλ, αυτά θίγονται στο τραγούδι της Λετωνίας. Τίτλος «Στη σκιά, αένα». Για την Ατβάρα που έγινε πολύ απότομα γνωστή στη χώρα της πριν από λίγα χρόνια μόλις, μέσα από ένα τραγούδι που ανέβασε στο TikTok. Και δείτε την σήμερα, βρίσκεται στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης να διεκδικεί πρόκριση στο τελικό. Για τη Λετωνία με το ΑΕΝΑ.

0: Αχ, παιδιά. Ξέρετε, μένουν τα δαχτυρντή τραγούδια μου αρέσουν, αλλά αυτό δεν ξέρω, κάπως με συγκινεί
1: πάρα πολύ. Ωραίο
0: και
1: είναι.
0: Μπορεί να κάνει αυτό που έκανε το Βέλγιο στον πρώτο ημιτελικό. Κρατήστε το αυτό.
1: Είναι η Λετωνία, ήταν η Λετωνία και μετά από αυτήν αρχίζει το σερί των μεγάλων φαβορί του φετινού διαγωνισμού γενικά. Όχι μόνο για τον απόψινό ημιτελικό. Πρώτη στάση, Δανία. Ο 28χρονος Σόρεν Τόπεργκαρντ Λούντ γράφει μεταξύ άλλων και ερμηνεύει ένα πολύ δυναμικό ερωτικό τραγούδι που έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε στον εθνικό τελικό της Δανίας. «Πριν φύγουμε», μεταφράζεται ο τίτλος του. «Πριν φύγουμε, να κρατηθούμε ένας από τον άλλον, να καούμε στη φωτιά, του πάθους εννοεί. Γνωρίζουμε ότι το αύριο θα μας χωρίσει». Ο Σόρεν είχε καλλιτεχνική φλέβα από μικρούλης. Είναι ο μικρότερος σε ηλικία επιτυχών στην Εθνική Σχολή Παραστατικών Τεχνών της Δανίας, γιατί αυτό εκεί υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ειδικεύεται στο musical. Μια πολύ δυνατή και ωραία συμμετοχή για τη Δανία. Σόρεν Τόπεργκαρντ Λούντ, Φόρβιγκαρ Χέμ.

0: Οι Σκανδιναβοί είναι σίγουροι ότι η Φιλανδία είναι το καλύτερο τραγούδι που έχουν να μας επιδείξουν φέτος?
1: Και όσοι νομίζουν ότι η Φιλανδία είναι ο αντίπαλος του Φέρτο, ίσως ναι, επίσης κάνουν λάθος. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά έρχεται άλλο ένα τεράστιο φαβορί.
2: Επιστροφή στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ο Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Μαζί σας για ένα ταξίδι γεμάτο ιστορίες, μικρά ιστορικά στιγμιότυπα, πολύ Eurovision και όλα εκείνα τα πράγματα που θέλεις πάντα να μαθαίνεις λίγο καλύτερα. Η Eurovision σχεδιάστηκε ως διαγωνισμός μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και όχι ως διαγωνισμός μεταξύ χωρών. Ο αρχικός στόχος ήταν να ενθαρρύνει η δημιουργία πρωτότυπων τραγουδιών και να προωθηθεί μέσω ενός διεθνιστικού κλίματος ένα πνεύμα άμυλας μεταξύ στιχουργών και συνθετών. Ποτέ δεν υπήρξαν αυστηροί κανόνες σχετικά με την εθνικότητα των τραγουδιστών ή των συνθετών που συμμετείχαν, και ενώ οι περισσότεροι καλλιτέχνες και οι συνθέτες έχουν κάποια σχέση με τη χώρα που εκπροσωπούν, ορισμένοι έχουν ελάχιστη ή και καμία. Είναι επίσης αρκετοί εκείνοι που έχουν εκπροσωπήσει περισσότερες από μία χώρες. Έτσι λοιπόν, κάποιες χώρες όπως το Μονακό και το Λουξεμβούργο έχουν συχνά εκπροσωπηθεί από καλλιτέχνες από άλλες χώρες. Πηγαίνουμε στο 1968, στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη φορά που μεταδόθηκε σε έγχρωμη τηλεόραση. Ήταν ο διαγωνισμός με το πιο αμφίρροπο αποτέλεσμα μέχρι τότε, με μόλις μία ψήφο να χωρίζει την νικήτρια συμμετοχή της Ισπανίας, το La La La, που ερμήνευσε η Μασιέλ, από το δεύτερο στην κατάταξη Congratulations, που ερμήνευσε ο Cliff Richard, ο οποίος εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τα χρόνια βέβαια υπήρξαν πολλές φήμες σχετικά με το αν ο διαγωνισμός ήταν στημένος υπέρ της Ισπανίας στην εποχή του Φράνκο, αλλά τίποτα δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα.

0: να είμαστε πάλι εδώ. Eurovision Βιέννη 2026.
1: Παιδιά, έχουμε επιστρέψει εδώ πέρα. Η Μαρία έχει χαλαρώσει τόσο πολύ μετά που είπε τα κυπριακά. Έχει βγάλει και κάτι μπισκότα εδώ και τρώει. Μας τα φέρνει μια εβδομάδα οι διοργανωτές. Δεν τα έχει αγγίξει. Και να φέρει και σε φταλιές. Τι θέλει.
0: Έχει γεύσει χαλούμι γι' αυτό. Λοιπόν, ορίστε.
1: Πάμε τώρα στο επόμενο μεγάλο φαβόρι, Αυστραλία. Η Delta Goodrem έχει ένα βιογραφικό που δεν χωράει στα 40 δευτερόλεπτα, καθώς είναι μία από τις πιο επιδραστικές και πιο επιτυχημένες καλλιτέχνητες της χώρας, με πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια. Ενώ και ως ηθοποιός πρωταγωνίστησε στη σειρά Neighbors, το Love is in the Air του Netflix, το Musical Cats ως Grisabella και ήταν για 9 χρόνια κριτή στο Voice. Μέχρι και δικό της άρωμα έβγαλε που έγινε το απόλυτο best seller. Τι να πω, ότι πιάνει χρυσάφι γίνεται. Οι Αυστραλοί περιμένουν τη νίκη από την Delta εδώ στη Βιέννη, που είναι άλλωστε και η πόλη που ξεκίνησε η παρουσία τους στη Eurovision. Θυμηθείτε επίσης πως η Αυστραλία έχει κερδίσει 3 φορές τον ημιτελικό, αλλά ποτέ τον τελικό. Αυστραλία, Eclipse, απολαύστε την Delta Goodrem από την πρώτη νότα, θα καταλάβετε ότι είστε σε πολύ καλά χέρια.

0: Εντάξει.
1: Άντε γεια. Δηλαδή είναι
0: so star, cool.
1: Είναι star παγκοσμίου επίπεδου. Είναι
0: so cool.
1: Ξεσηκώθηκαν εδώ οι πάντες. Φοβερή.
0: Είναι όλοι όρθιοι.
1: Έπρεπε επίσης να τη δείτε στην πρόβα την χθεσινή, τη μεσημεριανή που πήγανε όλα,
0: όλα
1: χάλια.
0: Όλα
1: πόσο ψύχρεμη και χαμογελαστή ήταν σε στήλου. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά.
0: Ναι, και δεν ζήτησε και επανάληψη.
1: Πάμε,
0: λοιπόν, τρίτο στη σειρά μεγάλο φαβόρι μετά τη Δανία και την Αυστραλία, η ανθεκτική Ουκρανία. Η Βικτόρια Λελέκα είναι γεννημένη το 1990 στην για λίγο ακόμα Σοβιετική Ουκρανία τότε. Αποφύτησε και αυτή από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών του Κιέβου. Πολλά χρόνια έχει τέτοιο εκεί. Συνέχισε τις σπουδές της jazz, στην jazz στη Γερμανία, όπου και ζει και δημιουργεί, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Read Niem θα πει στους αγαπημένους μου. Και το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις ρίζες, στην επιστροφή. Είναι ένας ύμνος παρηγοριάς σε όσους φοβούνται σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, δηλαδή σε όλους μας. Μια ποιητική ιστορία ανθεκτικότητας, ένα σχεδόν ανούρισμα για την Ουκρανία, τη μοναδική χώρα που περνάει πάντα από τον ημιτελικό στον τελικό του διαγωνισμού. Read Niem, Λελέκα, Ουκρανία.

0: Αυτή ήταν η Ουκρανία.
1: Με το Ρίτνιμ είναι φαβορή για πρόκριση φυσικά η Ουκρανία. Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ημιτελικό. Θα βγει τώρα ξανά στη σκηνή λογικά ο Μάικλ, σωστά.
0: Νομίζω η Βικτόρια είναι.
1: Α, η Βικτόρια τώρα. Όπα, πήγαμε στο green room. Πώς και έτσι, βρε παιδιά.
0: Absolutely. Βρήκανε το δρόμο.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα πούν. Είναι ο κόσμο εκπρόσωπος της Αυστρίας. Πώς νιώθεις που σε είδαν εκατομμύρια άνθρωποι και στην πατρίδα σου αλλά και εκτός? Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ. Ποια ήταν η ιδέα πίσω από το τραγούδι σου? Θέλω να μας το εξηγήσει αυτό.
2: Είχε πάει
1: σε ένα κλαμπ, ναι. Α, και θέλει να ξαναφέρει το χορό πίσω στα κλαμπς. Δηλαδή πηγαίνει σε κλαμπ και βλέπει ότι ο κόσμος δεν χορεύει και θέλει να ξαναγίνει αυτό. Και έγραψε αυτό το τραγούδι για να χορέψουμε.
0: Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Σου έχω πει ότι δεν έχει συνεχίσει.
3: Δεν έχει λογική ο στίχος του.
0: Αυτό με το αστεροειδή με ανατινάζει.
1: Εμείς αγόρι μου χορεύουμε με το Ματαχάρι. Ένα τέτοιο μπορείς να γράψεις. Λοιπόν, για να το δούμε.
0: Επίσης, όταν εμείς χορεύαμε στην ηλικία του, εκείνος μάλλον δεν υπήρχε.
1: Ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι είναι ένα 19χρονο παιδί, το οποίο κέρδισε με τεράστια έκπληξη ήταν τον εθνικό τελικό και ζει ένα μεγάλο όνειρο.
0: Τον έχεις δει τον εθνικό τελικό της Αυστρίας?
1: Όχι, δεν τον είχα δει.
0: Ρώτα μένα που τον είδα.
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν, άλλη μια χώρα από αυτές που δεν διαγωνίζονται σήμερα και δεν καρδιοχτυπούν, θα κάνουν εμάς όμως να καρδιοχτυπήσουμε.
1: Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Με γερμανικό τίτλο
1: Eins, zwei, drei.
0: Ένα, δύο, τρία σημαίνει αυτό στα γερμανικά. Προφανώς για να ξεσηκώσει τους Αυστριακούς.
1: 16 δεύτερες θέσεις έχει πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κινδυνεύει να το ξαναπάθει αυτό φέτος. 68 συμμετοχές ως τώρα. Λοιπόν, φέτος νομίζω ότι επιβεβαιώνει όλους αυτούς που ισχυρίζονται πως το διαγωνισμό έρχεται έτσι για τη φάση. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
0: Ας δούμε.
1: Ο Look Mom No Computer δεν βαφτίστηκε έτσι προφανώς. Είναι ψευδώνυμο. Είναι ένας ωραίος τύπος που γράφει τη δική του αντισυμβατική μουσική και παίζει όργανα που κατασκευάζει ο ίδιος. Έχει εμφανιστεί στο Glastonbury, έχει κάνει τουρνέ παντού στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη και σήμερα προσγειώνεται και στη σκηνή της Eurovision με αδιευκρίνιστα κίνητρα και ανυπολόγιστες συνέπειες. Απευθείας στο τελικό με το Eins, zwei, drei, σας διαβεβαιώνω ότι θα διασκεδάσετε πάρα πολύ. Δεν γνωρίζω πώς θα τα πάει στη βαθμολογία, όλοι φοβόμαστε το αποτέλεσμα, αλλά ότι θα διασκεδάσετε αυτό είναι σίγουρο.

0: Γιώργο, το κατάλαβα. Τι κάνει, τι ήθελε να κάνει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, αυτό συμμετέχει σε ένα πείραμα.
2: Ναι.
0: Δεσιμπελόμετρο.
2: Ναι.
1: Α, κάνει παιδιά. Κάνει κάτι τούμπες έκανε. Τις έχασε η κάμερα.
2: Λοιπόν, ναι. Χρόνο θα πάω και εγώ να τραγουδήσω. Τέρμα οι μεταδόσεις.
0: Και ήρθε εδώ για να δημιουργήσει πάρα πολύ φασαρία, καταλαβες.
2: Λοιπόν,
0: αυτός είναι ο λόγος που το έκανε. Για να βάλει τους γερμανόφωνους να τραγουδήσουν.
2: Πάμε να επιστρέψουμε στο διαγωνιστικό.
0: Όχι, κάτσε από τη φάση μου.
2: Περίμενε.
0: Δεν μπορώ με αυτό το UK.
2: Η Αλβανία. Η Αλβανία είναι η πιο πιστή χώρα από όλες τις νεότερες χώρες του διαγωνισμού. Από το 2004 που πρωτοεμφανίστηκε δεν έχει απουσιάσει ποτέ. Στα στατιστικά της επίσης έχει θετικό πρόσημο με 12 στις 21 προκρίσεις. Και ελπίζει βάσιμα στην 13η σήμερα. Με τον Άλις και το τραγούδι Ναν. Ναν σημαίνει μάνα. Πότε έρχεσαι, παιδί μου, η προσμονή με μαραίνει. Αλλά μη στεναχωριέσαι, η μάνα θα σε περιμένει. Ένα συγκινητικό τραγούδι για τον αποχωρισμό, την προσμονή, τη μητρική αγάπη, ερμηνευμένο από τον Άλις, τον φετινό νικητή του ετήσιου φεστιβάλ τραγουδιού της Αλβανίας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που εκπρόσωπος προέρχεται από τη Σκόδρα.

0: Ήταν η Αλβανία.
1: Νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Νομίζω ότι θα την δούμε στο τελικό την Αλβανία.
0: Ναι,
1: θα συνεχίσει καλή παράδοση.
0: Συγκινητικό το τραγούδι και λίγο ζακέτα να πάρεις βέβαια ταυτόχρονα. Προτελευταία συμμετοχή για απόψε μας έρχεται από τη Μάλτα. Ο Αϊντάν, ο νεαρός που βλέπετε, είναι γεννημένος το 1999 στη μικρή νησιωτική χώρα νοτίως της Σικελίας. Κέρδισε στον εθνικό τελικό της Μάλτας το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μετά από 4 συνολικά προσπάθειες από το 2018. Πρόσφατα έδωσε μια συναυλία με περισσότερους από 10.000 θεατές. Αριθμός ρεκόρ για τη Μάλτα. Έχουν περάσει 26 χρόνια από την τελευταία φορά που ακούστηκαν τα μαλτέζικα στη σκηνή της Eurovision. Μια όμορφη γλώσσα, συγγενική με τα αραβικά, η μόνη σημητική γλώσσα που γράφεται στα λατινικά. Μπέλα, στα ιταλικά, ο τίτλος, όμορφη, και όλο το υπόλοιπο στα αγγλικά, τη δεύτερη επίσημη γλώσσα της χώρας. Αυτό είναι ένα τραγούδι καθρέφτης των επιρροών που κουβαλάει η Μάλτα ανά τους αιώνες. Η απόψινή είναι η 38η συμμετοχή της Μάλτας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και επειδή αντιληφθήκατε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση, αυτό οφείλεται στην κατασκευή ένα κιόσκι διάφανο.
1: Αρκετά μεγάλο, ναι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή καθυστέρηση και μετά από το Μάλτα στο Νορβηγία, να ξέρετε.
0: Ναι, για να αφαιρεθεί αυτό το κιόσκι, αυτό το παπιγιόν. Παπιγιόν.
1: Παπιγιόν. Πώς το είπες, παπιγιόν.
0: Παπιγιόν το είπα.
1: Άμα ήταν παπιγιόν, θα πρέπει να βγει γρήγορα.
0: Εντάξει, Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο.

0: όλους μαζί.
1: Φιλανδούς, Σκανδιναβούς.
0: Και τους Ισλανδούς, ενώ δεν είναι φυσικά στη Χερσόνησο.
1: Δεν είναι φινοουγγρική.
0: Ακριβώς. Ένας πόλη αγαπημένος φίλος μας το στυλεπτό. Λοιπόν, πάμε στην Νορβηγία τώρα, η οποία μοιάζει να είναι ο δύναμος κρίκος του σκανδιναβικού μπλοκ. Αλλά μπορεί και να μην είναι, γιατί ο Γιόνας Λόβ, που θα ανέβει αμέσως τώρα στη σκηνή, έχει και τη φωνή αλλά και τη σκηνική ευφυΐα να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την Νορβηγία, την πρόκριση δηλαδή. Πρωτοεμφανίστηκε στα μουσικά πράγματα το 2014 ως μέλος συγκροτήματος στο νορβηγικό Idol, αλλά η αναγνώριση ήρθε πέρυσι όταν διαγωνίστηκε στο Voice, το οποίο τελικά είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ταλέντων για το διαγωνισμό της Eurovision. Η Νορβηγία είχε μέχρι προχθές ακριβώς τα ίδια στατιστικά με την Ελλάδα. 18 στις 21 προκρίσεις. Εμείς πήγαμε στη 19η, η Νορβηγία, για. Ο τίτλος του τραγουδιού μπορεί να είναι και η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα.

0: Αυτό ήταν. Τελείωσε και ο δεύτερος ημιτελικός. Και τελείωσε με τους Νορβηγούς χαρούμενους, αισιόδοξους. Και το Jonas Love να αποχωρεί από τη σκηνή περί χάρης.
1: Πολλά τα γκάζια από τους Νορβηγούς.
0: Είχε γκάζια αυτός ο ημιτελικός. Ωραία, 15 συμμετοχές λοιπόν, 70ος διαγωνισμός τραγουδιού, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 και σε ειδικό κανάλι στο Earthflix με ελληνική νοηματική και υπότιτλους στα τραγούδια για υψηλή προσβασιμότητα στο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό γεγονός της Ευρώπης.
1: Όσοι μας βλέπετε από την Ελλάδα ή έχετε ελληνικά κινητά και ελληνικές κάρτες πιστωτικές και χρεωστικές, είπαμε ότι απόψε δεν ψηφίζετε. Όσοι μας βλέπετε από χώρες αυτές που διαγωνίζετε, αντιθέτως ψηφίζετε, ετοιμαστείτε.
0: Ετοιμαστείτε, η Κύπρος περιμένει την ψήφο σας. Χρησιμοποιήστε μόνο τα στοιχεία ψηφοφορίας που δίνει το κανάλι που μεταδίδει στη χώρα που βρίσκεστε. Γραπτά μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις στο application της Eurovision και φυσικά online στο esc.vote. Θα τα χρειαστούμε όλα αυτά και το Σάββατο φυσικά. Θα ανοίξει σε λίγο η ψηφοφορία. Ποια παρέα, από πού μας την ανοίγει την ψηφοφορία αυτή τη φορά, θυμάσαι?
1: Ναι, βεβαίως, η πιο αγαπημένη μας. Σε ένα γυροκομείο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Αυτοί ανοίγουνε?
1: Ναι, ναι.
0: Α, τι ωραία, μάλιστα. Δεν ψηφίζουμε, θα έχουμε recap. Δεν θα μιλήσουμε πάνω στο... Να, για να τους ακούσουμε. Ξεκίνησε.
1: Start voting now. Ξεκίνησε η ψηφοφορία, αλλά επειδή εμείς δεν ψηφίζουμε, θα αφήσουμε το recap.
0: Ακριβώς.
1: Να φύγει χωρίς να το διακόψουμε καθόλου.
0: Εσείς ακούστε τα τραγούδια, δεν θα μιλάμε, γιατί τα 10 από αυτά θα τα χρειαστούμε για τον
1: μεγάλο τελικό
0: του Σαββάτου. Θα σας λέμε απλώς το όνομα της χώρας και χωρίς φυσικά κωδικό, αφού δεν υπάρχει κωδικός για την Ελλάδα, δεν ψηφίζει. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν τους 15 διαγωνιζόμενους στο δεύτερο ημιτελικό. Βουλγαρία.

Κύπρος. Λετωνία.

0: Θα τα ξαναθυμηθούμε σε λίγο τα 15 τραγούδια. Αυτό το περιβόητο 115 που μας το έχουν αναφέρει πολλές φορές, 115 είναι οι συμμετοχές των νησιωτικών χωρών Κύπρος, Μάλτα, Ισλανδία που δεν έχουν φέρει νίκη. Προκύπτει ως εξής: είναι 37 φορές η Μάλτα, 37 φορές η Ισλανδία που απέχει βέβαια φέτος και 41 η Κύπρος. Ενωμένο είναι 115 τραγούδια λοιπόν. Λοιπόν, και εδώ ένα 116ο τραγούδι που δεν συμμετείχε ποτέ στη Eurovision, αλλά αν συμμετείχε θα κέρδιζε. Ο Μάικλ έχει μια περίεργη ιδέα να τραγουδήσουν μαζί. Νομίζω έχετε καταλάβει ποιο.
1: Oh my gosh, I know where you're going.
2: We're going for those pleasures.
0: Το τραγούδι των Pointer Sisters από το μακρινό 1982.
1: You can't even play the guitar.
0: I'm so excited. Για να τους ακούσουμε.

Από το μακρινό 1982 λοιπόν, το I'm so excited. Ένα απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι. Έχω την αίσθηση ότι ακουγόταν μάλιστα σε μια ταινία στους εραστές του καλοκαιριού, κάπως έτσι, η οποία διαδραματιζόταν στην Σαντορίνη. Δεύτερο recap, θυμηθείτε τα λοιπόν, Βουλγαρία. Αζερβαϊτζάν.

Λουξεμβούργο. Τσεχία.

Αρμενία. Ελβετία. Κύπρος. Λετωνία. Δανία. Αυστραλία. Ουκρανία.

0: και Νορβηγία. Πάνω από 10.000 φίλοι του διαγωνισμού βρίσκονται απόψε μέσα στη Wiener Stadthalle από 75 διαφορετικές εθνικότητες. Ωραίο, ε!
1: Σκέψου ότι στην Αυστρία ζουν 250.000 Γερμανοί περίπου, 40.000 Βούλγαροι, 16.000 Τσέχοι, 9.000 Ελβετοί, μέχρι και 1.500 Αυστραλοί. Έτσι λένε.
0: Και από προχθές και ένα καγκούρο. Εδώ βλέπουμε την Έμιλι με την Μόργο. Τι λέει το τραγούδι σου?
2: Κοίτα.
0: Μιλάει για το να μπορούμε να βρούμε την αγάπη μέσα μας και την αγάπη που μας περιβάλλει. Είναι πολύ δυνατό. Και πολλές φορές είμαστε έτσι πολύ απασχολημένοι στη ζωή μας και θα πρέπει να κάνουμε λίγο ησυχία, να αυτοσυγκεντρωθούμε και να δούμε ότι υπάρχει αγάπη γύρω μας. Ήταν μια πολύ ισχυρή, δυνατή επίδοση. Ποια είναι η πρώτη σου ευρωπαϊκή μνήμη ανάμνηση για την Eurovision?
1: Πότε το είδε αυτό? Στο YouTube, φαντάζομαι.
0: Πολλά χρόνια αργότερα, τον Επαρτε Πάσο Μουά.
1: Ναι. Γιατί το 1988 δεν ζούσε προφανώς η Μονρό.
0: Η μνήμη είναι κυταρική μερικές φορές.
1: Καλά, δεν ζούσε πάντα. Στην κυταρική δεν ξέρω.
0: Η Σελίν Διόν είναι η πρώτη της αναφορά. Τέλος πάντων.
1: Υποψιάζομαι ότι δεν έχει δει ποτέ και τώρα είναι η πρώτη φορά που ήρθε στην Eurovision. Γιατί νομίζω ότι η Μονρό μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Έμιλι λοιπόν
1: πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θέλω να το ακούσω.
0: Εσύ θα το κάνεις αυτό.
1: Είναι χαρούμενος, θα πιει καφέ.
0: Παρηγοριάσει με καφέ, το λέω από τώρα.
1: Για να δούμε.
3: Good evening.
1: Good evening, μας είπε καλησπέρα. Να σε λέω look mom no computer. Είναι η λιγότερο πετυχημένη γλώσσα τα γερμανικά σε ό,τι έχει να κάνει τα.
0: Γιατί στο καλό διάλεξες τίτλους τα γερμανικά?
1: Όπως ακούσατε,
0: να
1: τους αρέσει όμως, λέει στο στάδιο να τραγουδάνε. Οπότε σκέφτηκα είναι καλή ιδέα να τους πω, έλα, ελάτε όλοι μαζί. Αντς, βάει, τράει. Παιδιά, αυτό θα πάρει βαθμούς από το στάδιο. Δεν ξέρω από τις χώρες,
0: μόνο.
1: Αλλά από το στάδιο θα πάρει.
0: Τέλεια.
1: Εξαιρετικά πέρασε. Λοιπόν, γυρίσαμε, κάτι λέγανε αυτοί. Πιάσαμε τα μισά.
0: Παρολίγο να τους πιάσουμε από αυτό το χώρο. Πρέπει να χορέψουμε ένα βιενέζικο βάλς, η οικογένεια των Στράους εδώ, Ραντέτσκι.
1: Σε πόσα χρώματα έχει αυτό το πουκάμισο σακάκι, δεν ξέρω.
0: Νομίζω σε όλα.
1: Όλοι σας λοιπόν στην αρένα αλλά και στο green room
0: και στο σπίτι, παιδιά, σηκωθείτε. Να χορέψουμε ένα βάλς. Ένα, δύο, τρία.
1: Εμείς εδώ δεν χωράμε. Η Λουξεμβουργιανή είναι η πρώτη που σηκώθηκε από ό,τι βλέπω στο Green Room να χορέψει βάλς. Η Εύα Μαρία, για Σλοβένα, για το Λουξεμβούργο. Ούντο Γιούργενς από το 1966, Μερσί Σερί, πρώτη νίκη της Αυστρίας. Νάτι, αυτή είναι. Σερί.
0: Αυτό. Ο οποίος Ούντο Γιούργενς έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν γίνει ο διαγωνισμός του 15 εδώ στη Βιέννη.
1: Ναι. Merci, chérie. Ωραία εικόνα αυτή. Merci.
0: Αυτό.
1: Ναι, να πω κάτι. Βλέπετε όλους τους ανθρώπους κάτω στην αρένα με κοντομάνικα. Δεν έχει τόσο καλό καιρό. Πλέον δεν επιτρέπονται τα μπουφάν και τα παλτό μέσα στην. Ναι,
0: βέβαια.
1: Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε καλό καιρό. Δηλαδή έχει παγώσει το χαιρετίσματα στη Μαρονάρα Λεωνάρντο. Μου είπαν οι φίλοι μου, γιατί δεν πήρες κάτι από μέσα? Έχω πάρει από μέσα. Από πάνω δεν έχω πάρει το από μέσα. Δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, τώρα θα έρχεται η λήξη της ψηφοφορίας και το βιντεάκι που θα δούμε είναι από την Εστονία και το νησί Κίνου.
1: Έκλεισε λοιπόν το παράθυρο της ψηφοφορίας. Ό,τι ψηφίσανε, αυτοί που ψήφισαν, ψηφίσανε.
0: Stop calling, stop texting, να πούμε ότι στο μεγάλο τελικό την έναρξη, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι αν είναι η έναρξη η λήξη, θα γίνει από την Ολλανδία.
1: Από χώρα που δεν συμμετέχει.
0: Η έναρξη θα είναι από την Ολλανδία.
1: Λοιπόν, κάθε βαθμός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όντως έχουμε παρατηρήσει ακόμα και ισοβαθμίες στην 10η θέση. Έτσι.
0: Φυσικά, ετοιμαζόμαστε να πάμε σιγά σιγά για το μεγάλο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μην ξεχνάμε ότι και απόψε έχουμε Eurovision Night με Μπέτη, Κατερίνα και Μιχάλη.
1: Ακριβώς, όλα τα παρελθόμενα. Θα συνδεθούμε και θα μάθουμε τι προγνωστικά πιάσανε. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Επιστρέφουμε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Ο Δημήτρης Μητάνης είναι στο μικρόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Και από εδώ ξεκινάμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι γεμάτο ιστορίες, μικρές και μεγάλες αναδρομές, ενδιαφέροντα τρίβια και λεπτομέρειες που αξίζει να ανακαλύψεις, με ξεχωριστή στάση φυσικά στη Eurovision και σε όλα όσα την κάνουν να ξεχωρίζει μέσα στα χρόνια. Δεκαετία του 80 και καθώς ο διαγωνισμός διευρυνόταν και αποκτούσε απήχηση σε νέο κοινό, όλο και λιγότερα καταξιωμένα ονόματα της μουσικής ενδιαφέρονταν να διεκδικήσουν τη δόξα της Eurovision. Παράλληλα, η δυναμική των νικητήριων τραγουδιών στις δισκογραφικές επιτυχίες άρχισε να εξασθενεί. Τη θέση των ήδη γνωστών καλλιτεχνών έπαιρναν συχνότερα άγνωστοι ερμηνευτές ή συγκροτήματα που δημιουργούνταν ειδικά για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μια τάση που χαρακτήρισε πραγματικά σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία του 80. Ορισμένοι από τους νικητές της δεκαετίας του 80 γνώριζαν τεράστια επιτυχία με τα τραγούδια τους να φτάνουν στην κορυφή των charts σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Ακόμα και για αυτούς τους καλλιτέχνες όμως η αντοχή στο χρόνο αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση και οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να ξαναζήσουν μεγάλες στιγμές, τουλάχιστον από εμπορικής άποψης, σε επόμενες δουλειές τους. Η Ιρλανδία εγκαινίασε τη δεκαετία με μια καθαρή νική χάρη στον Τζόνι Λόγκαν. Η μελαγχολική μπαλάντα What's Another Year γνώρισε απίστευτη επιτυχία, όμως ο Λόγκαν βρέθηκε αργότερα αντιμέτωπος με νομικές επιπλοκές που ανέκοψαν κάπως τη δυναμική της καριέρας του. Το 1987 όμως αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του. Αυτή τη φορά με δική του σύνθεση, το Hold Me Now, κατακτώντας μία ακόμα πιο ευρεία νίκη με μια νέα μεγάλη επιτυχία. Don't close.

δεκαετία του 80, Johnny Logan. Τέλη της δεκαετίας του 80, τώρα η νικήτρια του διαγωνισμού του 1988 γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία που κρατάει για δεκαετίες και που τελικά έφερε σε εκείνη και φήμη και πλούτο από οποιονδήποτε άλλο νικητή της δεκαετίας του 80. Μιλώ για την Καναδή Σελίν Διόν, η οποία μόλις είχε κλείσει τα 20 χρόνια όταν εκπροσώπησε την Ελβετία με το τραγούδι «Ne parte pas sans moi». Θεωρούμενη η φαβορή πριν από το διαγωνισμό, ήταν ήδη γνωστή στο Κεμπέκ του Καναδά και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το «Ne parte pas sans moi» με τη φωνή της Σελίν Διόν.

0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνει η μεγάλη στιγμή. Η στιγμή που όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σκηνή της Βιέννης. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε, η αγωνία κορυφώνεται και τώρα κρατάμε όλη την ανάσα μας, καθώς ετοιμαζόμαστε να μάθουμε ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που θα κερδίσουν το πολυπόθετο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Η μουσική σιγή, η προβολή χαμηλών και η ατμόσφαιρα γεμίζει προσμονή. Σε λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε απευθείας με τη σκηνή της Βιέννης, εκεί που γράφεται η επόμενη σελίδα αυτού του συναρπαστικού μουσικού ταξιδιού. Μείνετε μαζί μας, γιατί τώρα αρχίζει η στιγμή της αλήθειας.
1: Να είμαστε και πάλι εδώ. Είμαστε στη Βιέννη, Stadthalle Arena, Βιέννη 2026. 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision.
2: Δεύτερος ημιτελικός και τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό θα δοθούν σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τα 10 πρώτα δόθηκαν στον πρώτο ημιτελικό. Αλλά τώρα ο Μίχαελ θα μας δείξει την πραγμάτια της Eurovision. CD, DVD, vinyl, διαθέσιμα όλα στο Eurovision.com.
2: LP, μάλιστα.
1: Γίνει και βινήλιο πια, έτσι.
2: Ναι. Θα ήθελα να... Έχω ένα συλλεκτικό. Καταρχάς θα ήθελα να βρω το πικάπ που είχαμε στο σπίτι μας στις Αίρες τη δεκαετία του 70. Ναι. Τότε είχα ακούσει πρώτη φορά σε βινήλιο το μάθημα σολφές.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η πρώτη σου ανάμνηση από Eurovision.
2: Είναι, ναι, το μάθημα σολφές και μετά το Charlie Chaplin. Ναι.
1: Και από τα ξένα,
2: από τα ξένα, το Jackings Hand της Γερμανίας θυμάμαι πάρα πολύ έντονα.
1: Το οποίο νομίζω δεν είχε κερδίσει.
2: Όχι, δεν είχε κερδίσει. Και την νίκη της Γαλλίας θυμάμαι το 77.
1: Η τελευταία κιόλας.
2: Η τελευταία, ναι. Πού να ξέρα όταν ήμουν παιδάκι ότι αυτό που βλέπεις τώρα δεν θα το ξαναδείς. Here is last year's winner with his brand new song, Unknown. Here is JJ. Πάμε λοιπόν να δούμε τον JJ τώρα στο καινούργιο του τραγούδι Unknown, αμέσως μετά τα αποτελέσματα.

0: on tour.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο JJ που με έναν έξυπνο τρόπο πρόσθεσε και το
2: Sion Tour.
1: Ναι, ναι. Τα λέμε στην
2: περιοδία.
1: Περιοδία, ναι.
3: By JJ.
0: Thank you,
1: θα κάνει
0: JJ.
1: Περιοδία στην Ευρώπη.
2: Θα τον ξαναδούμε όμως και το Σάββατο, μας λένε εδώ οι δύο παρουσιαστές μας.
1: Τους βλέπετε στην θέση ανακοίνωσης. Τέρμα αριστερά βλέπω την Εύη Παπαμιχαήλ. Είμαι αρχηγός αποστολής της Κύπρου,
2: η οποία μάλιστα πριν από μία ή δύο μέρες πήρε και ένα τιμητικό βραβείο από την EBU. Πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ συγκινητικό. Για τα πόσα χρόνια στο διαγωνισμό.
2: Α, ας δούμε τις 10 χώρες που θα μας πει η Εύη Παπαμιχαήλ.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η φιναλίστα από τον πρώτο ημιτελικό. Ήταν η Μολδαβία, είναι η Σουηδία. Θα δούμε και τη δική μας τώρα.
1: Είναι με τη σειρά που εμφανίστηκαν, όχι με τη σειρά που ανακοινώθηκαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, προηγήθηκε η Κροατία.
1: Να, την Κροατία με τη Σλέλεκ.
2: Από τις τέσσερις πρώτες προκρίθηκαν και οι τέσσερις πρώτες.
1: Ακριβώς. Να είμαστε.
2: Whatever.
1: Ακύλας μας, ο ακύλας με το φέρτο. Σου είπα φέρτο. Η Φιλανδία με την Λίντα Λαμπένιους και τον Πιτ Πάρκονεν.
2: Το Ισραήλ με τον Νοάμ Πετάν. Σε τρεις γλώσσες. Το Βέλγιο.
1: Η έκπληξη του πρώτου ημιτελικού, η Εσυλά για το Βέλγιο. Η Λιθουανία με τον Λίον Σέκα. Η Αλίσια από την Πολωνία. Και η Σερβία.
2: Πρόσεξε τι θα πει.
1: Με το συγκρότημα Λαβίνα. Το τραγούδι για την πώς τη λέγανε. Λεμό.
2: Το λεμούριο,
1: πώς το
2: Λίμερενς. I'm so excited. Γιατί το θυμήθηκαν το τραγούδι αυτό?
1: Δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά. Δεν κατάλαβα. Καλό ήταν που το χορέψαμε, δεν το συζητάω. Η έναρξή τους πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 10 εισιτήρια έχουμε να δώσουμε.
2: Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα φαβορή, να τα πούμε τώρα έτσι για
1: τα.
2: Τα μεγάλα φαβορή είναι η Δανία, η Αυστραλία. Τα αδιαμφισβήτητα και με τη λογική η Ρουμανία, η Ουκρανία. Και με τη λογική αυτή μπορεί να τις ανακοινώσουν και πρώτες-πρώτες όπως
1: είναι. Η Βουλγαρία επίσης είναι φαβόρη για να περάσει.
2: Βέβαια. Έχουμε μεγάλο καρδιοχτύπη για την Κύπρο.
1: Ναι. Είναι στα, σε αυτά που περιμένουμε, έτσι.
2: Και αυτή τη στιγμή εκτός με βεβαιότητα δίνονται το Αζερβαϊτζάν και το Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Κάτι κινείται με την Αρμενία, Ελβετία και
1: Λετωνία έχουν εκτός. Νομίζω ότι η Λετωνία είναι η πιο επικίνδυνη από τις πέντε χώρες που υποτίθεται, σύμφωνα με τις, ναι, τα προγνωστικά, έτσι. Μπορεί να κάνει τη ζημιά σε κάποια από τη δεκάδα. You have all played an unforgettable part. Παίξατε όμως όλοι πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι αλήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, τα παιδιά του Sing for Greece. 14 πέρασαν στο τελικό, αλλά χωρίς τους άλλους 14, αν δεν ήμασταν 28, δεν θα είχε αυτός ο θεσμός την επιτυχία που είχε. Λέω θεσμός γιατί νιώθω ότι θα μείνει.
2: Μ' αρέσει που το λες θεσμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Πρώτη του χρονιά.
1: Δεν θα είχε την επιτυχία που είχε φέτος. Για να δούμε. Θα ξεκινήσεις με το πρώτο φάκελο.
2: Να ξεκινήσω.
1: Εσύ. Άντε, να αλλάξτε το πάμε σήμερα.
2: Bulgaria! Η Βουλγαρία λοιπόν.
1: Πρώτη εμφανίστηκε, πρώτη ανακοινώθηκε. Η Βουλγαρία πέρασε, την περιμέναμε, ξεσηκωτική. Πάμε στο δεύτερο εισιτήριο. Η Ουκρανία. Η Ουκρανία με το Ρίτνιμ και την Λελέκα επίσης. Την περιμέναμε για άλλη μια φορά, παίρνει την πρόκριση. Δεν έχει λείψει ποτέ, δεν έχει αποκλειστεί μάλλον ποτέ. Έχει λείψει από τελικό ότι δεν είχε έρθει.
2: Και να πάμε στο τρίτο εισιτήριο. Ποιος θα το σφραγίσει? Η Νορβηγία.
1: Μιχάλη, μας βλέπεις? Σου είχα πει να μην βάλεις μεγάλο ερωτηματικό.
2: Πράγματι.
1: Θα το τρολάρω μετά στη σύνδεση το Μιχάλη.
0: Joining them in the grand final.
1: Ο Γιώνας Λόβ λοιπόν πέρασε με το γιά γιά γιά και την Νορβηγία. Η Δέλτα καρδιοχτυπά, δεν θα έπρεπε.
2: Να εδώ και το κορίτσι Αντιγόνη για την Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ.
0: Australia!
1: Φυσικά η Αυστραλία, φυσικά η Delta Goodrem με το Eclipse.
2: Να πούμε εδώ ότι στην τελική της, στην τελική της παρουσία που είδατε και είδαμε όλοι μαζί, είχε διάφορα σκηνικά στοιχεία λίγο διαφορετικά από αυτό που είχαμε δει στις πρόβες. Ένα βασικό είναι ότι έλειπαν οι καπνοί, όπως το λένε.
1: Ξηρός πάγος, βασικά.
2: Πολλά μπερδέματα, ναι, ξηρός πάγος.
1: Πάμε να δώσουμε το πέμπτο. Να το δώσουμε, να μάθουμε ποιος παίρνει το πέμπτο εισιτήριο.
2: Για να μάθουμε λοιπόν ποιος εμείς είναι.
0: Ρουμανία!
2: Η Ρουμανία και η κυρία Καπιτανέσκου, όπως αναμενόταν.
1: Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα ανέβηκε στη σκηνή, με μεγάλη ορμή.
1: Και έτσι όπως έκανε αυτό το πράγμα που περπατούσε με αυτό, έτσι σκέφτομαι να μπω στο πρωινό εγώ αύριο στο ξενοδοχείο.
2: Εδώ βλέπουμε την Ελβετίδα με μεγάλη αγωνία. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της.
1: Αλλά υπάρχουν πέντε θέσεις. Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα, πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη.
0: Μάλτα!
1: Μάλτα! Ο Άιντεν περνάει. Ο Άιντεν που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ για να φτάσει σε αυτή τη σκηνή. Ήταν η τέταρτη του προσπάθεια σε εθνικό τελικό της Μάλτας για να πάρει την πρόκριση να έρθει στη Eurovision και παίρνει επόμενη πρόκριση τώρα από ημιτελικό σε τελικό.
2: Εδώ σε πρώτο πλάνο βλέπουμε τον Τσέχο, εδώ είναι η Αλβανία, εδώ είναι η Δανία, μεγάλο φαβορί.
1: Ναι.
0: Cyprus!
1: Πέρασε η Κύπρος!
2: Μπράβο!
1: Μπράβο στην Αντιγόνη, μπράβο! Για πες κάτι στα κυπριακά τώρα. Δεν το κάναμε, λέει, δεν το έχω κάνει πρόβα.
2: Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε διδαχτεί.
1: Μπράβο σου Αντιγόνη, μπράβο στην Κύπρο. Τι ωραία, τι ωραία.
2: Δείτε και από πίσω, δείτε πίσω αριστερά.
1: Νομίζω ο Άιντα ήταν αυτός, έτρεξε να καλιά στην Εύη.
2: Την Εύη, ναι, τέλειο είναι αυτό. Ναι. Ναι. Μας λένε ότι η ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τυχαία, με τυχαίο τρόπο, σε τυχαία σειρά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό βέβαια.
0: Αλβανία.
1: Η Αλβανία περνάει, περνάει η Αλβανία. Την περιμέναμε.
2: Λοιπόν, μένουν δύο ακόμα χώρες.
1: Ναι.
2: Οι επικρατέστερες αυτή τη στιγμή είναι η Τσεχία
1: και η Δανία. Η Δανία θα είναι σίγουρα. Αν κινδυνεύει λοιπόν τελικά, λέγαμε ότι μπορεί αν κινδυνεύσει κάποιος από τις από πίσω, από τη Λετωνία ή από δεν ξέρω από ποια άλλη.
2: Να σου πω, πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία.
1: Λες, ε?
2: Ναι. Τώρα θα πει Δανία. Εσύ ποιο πιστεύεις, Δανία και...
1: Λες να πάει έτσι όπως είναι το...
2: Δεν ξέρω,
1: η δεκάδα,
2: δεν ξέρω. Και δεν έχει σημασία τι πιστεύω.
1: Ναι. Η Δανία φυσικά θα πάρει το εισιτήριο. Ήταν σίγουρη. Ήταν σίγουρη πρόκριση.
2: Καρδιοχτυπήσανε βέβαια και αυτοί.
1: Και τώρα λοιπόν έχει γίνει το εξής. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, η Τσεχία είναι το φαβορί, αλλά δεν ήταν ποτέ ένα τόσο ισχυρό φαβορί. Έτσι. Άρα μπορεί να έχουμε έκπληξη. Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία με αυτές τις χώρες, θα λέγαμε Δανία. Αλλά.
2: Γι' αυτό και την έδωσα από το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Άντε πάλι αυτό το
1: Αζερβαϊτζάν λοιπόν με την Τζίβα, η Εύα Μαρία από το Λουξεμβούργο. Ναι, αυτό που κάνουν δεν δύσκολο πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Με τον Αγγελσέσκα από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία. Η Βερόνικα Φουσάρο από την Ελβετία. Και η Ατβάρα από τη Λετωνία.
2: Η Βερόνικα ήταν απογοητευμένη. Η Λετωνία είναι με αγωνία. Είναι δύο διαφορετικές.
1: Η Λετωνία, αν δείτε κάπου στα social, υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της, νομίζω, στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε το Φέρτο. Είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι θα πει?
2: Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα να πει Λετωνία.
1: Τσεχία! Η Τσεχία περνάει, περνάει η Τσεχία, είχε αγωνία αυτό, πέρασε λοιπόν η Τσεχία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό στην... Τη δεκάδα που συζητιόταν πιο πολύ, δεν είχαμε καμία απώλεια. Πέρασαν τα 10 που προπορεύονταν.
2: Εν τω μεταξύ, δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μέσα από το Green Room. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό βλέπουμε και όλη αυτή την δράση δεξιά τους, αριστερά τους, πίσω τους. Εδώ βλέπετε το σύνολο των χωρών, των 25 χωρών που θα απαρτήσουν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ανάμεσά τους φυσικά είναι και η Ελλάδα, ανάμεσά τους είναι και η Κύπρος.
1: Τις βλέπετε βέβαια αλφαβητικά, έτσι, δεν είναι αυτή η σειρά εμφάνισης.
2: Για τη σειρά εμφάνισης, να πούμε ότι αυτή θα προκύψει σε λίγες ώρες, μέσα στη νύχτα. Αυτός ήταν ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision. Δεν φεύγει κανείς.
1: Θα ακολουθήσουν οι συνδέσεις με την Κατερίνα, με τον Μιχάλη, με την Πέττη. Έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους για να αναλύσουν όσα είδαμε απόψε, τώρα που είναι ολοκληρωμένη πια και η εικόνα του μεγάλου τελικού του Σαββάτου.
2: Θα ακολουθήσουν, όπως είπαμε λοιπόν, οι συνδέσεις με όλη την ομάδα που είμαστε εδώ. Θα δείτε και εμάς το στριμωγμένο ντουέτο των σχολιαστών, την Κέλλη και το Θάνο με παρασκήνια και τελευταία νέα, αλλά και το σχολιασμό των παρουσιαστών του Eurovision Night που τόσο πολύ θέλουν να το κάνουν με όσα συνέβησαν απόψε. Οπότε να πω Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
3: Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας πούμε και εμείς καληνύχτα. Ραντεβού όλοι μαζί στο μεγάλο τελικό του αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ. Και σας έχουμε και κάτι ακόμα. Μια ώρα νωρίτερα θα είμαστε πάλι εδώ μαζί από τις 9 ως τις 10 για το δικό μας pre-show της Eurovision, για να μπούμε όλοι μαζί στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς. Σε λίγα λεπτά μαζί σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής. Για αυτές τις 2 ώρες στη φροντίδα του ήχου ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Δημήτρης Μεϊδάνης ήταν στο μικρόφωνο και φυσικά συγχαρητήρια στην Κύπρο. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ και τα λέμε ξανά σύντομα στο ρυθμό της Eurovision πάντα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έτοιμο το καζανάκι.
4: Τόσο γρήγορα.
3: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
5: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Αν ποτέ χρειαστεί.
5: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Για τα μάτια, αυτά τα μάτια που δίνουν και την ομορφιά, δίνουν και τα αρώματα και που οι καθρέφτες πάρα πολύ δύσκολα αντέχουν. Για τα μάτια λοιπόν ένα τραγούδι, για τα μάτια σας, για εσάς, Γιώργος Νταλάρας, Χρυσόστομος Καραντονίου έγραψε τη μουσική. Ο Γιώργος Κλεφτογιώργος έγραψε τα λόγια. Είχαμε ζωντανή σύνδεση όπως ακούγατε με την Βιέννη, με τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Τα κατάφερε και η Κύπρος, άρα το Σάββατο το βράδυ θα είναι και Ακύλας και Αντιγόνη μαζί να δώσουν τη μάχη τους για την πρωτιά. Και φυσικά μας προηγείται η χώρα μας, αλλά και η Κύπρος να έχει μια πολύ καλή θέση, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Είμαστε 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Γιώργος Κέβης, ο Φίλτατος, είναι στον ήχο. Θα είμαστε μαζί και απόψε μέχρι τις 2. Περάσαμε στην επόμενη ημέρα, 15η ημέρα του Μαΐου, Παρασκευή φυσικά. Να δω ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Αχιλλέας γιορτάζει σήμερα και ο Παχούμιος γιορτάζει σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά και καλά, με υγεία. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά. Και on demand επικοινωνούμε μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα με 2M μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω ίσως από τα ωραιότερα τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν. Να κλαις αυτούς που δεν

Να κλαις λοιπόν αυτούς που δεν δακρύζουν, και εγώ θα συμπληρώσω ότι αυτοί ίσως να έχουν και τα μεγαλύτερα θέματα στη ζωή τους. Όταν δεν δακρύζεις, όταν δεν κλαις, μάλλον κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ευαισθησία σου έχει χαθεί, σημαίνει ότι έχεις κλάψει πολύ στη ζωή σου, ίσως. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις και μία δυσκολία ανθρώπινα, όπως αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος την κάθε δυσκολία. Κώστας Μακεδόνας, να κλαίσει αυτούς που δεν δακρύζουν, η μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο Τραμπάλα. Και θα φτάσουμε μέχρι τις 12.30 με ένα τραγούδι που φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Είναι το τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς Από Ήλιο σε Ήλιο που προβάλλει η ΕΡΤ. Είναι η Ανατολή Μαριόλα, η μουσική και η στίχη είναι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Χοροδία είναι Μάριος Κρητικός, Κωνσταντίνος Μπατάλης και Στέφανος Ντάλλας. Τίτλος τραγουδιού «Γλυκά να με θυμάσαι».

Όταν η λύθη γίνεται αλήθεια, όταν η αλήθεια είναι τόσο πικρή πολλές φορές όσο η λύθη και όταν οι αναμνήσεις έρχονται και ομορφαίνουν αυτή την κατάσταση, δημιουργούνται τέτοια τραγούδια. Ήταν η ανάμνηση, Ελένη Βιτάλη, και μουσική και στίχους και ερμηνεία από το άλμπουμ 7 και να προσέχεις, είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε μαζί όπως κάνουμε κάθε βράδυ μέχρι τις 2. Το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με το Μάη, με αυτό τον όμορφο μήνα που

0: διανύουμε. Προσέξτε όμως λίγο την εισαγωγή του. Αυτές οι δύο παιδικές φωνές είναι η πεμπτουσία του τραγουδιού.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Κλαδί ροδακινιάς και πολεύκα σκουνούμι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει. Από αλφα καθαρό και τον

Αυτός λοιπόν, αυτός είναι ο Μάης, είναι μια φλόγα μαγεμένη, έχει τη μέρα αγκαλιά, αλλά τη νύχτα την έχει ερωμένη. Ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, ο Μάης έχει μυστικά λοιπόν από το άλμπουμ Καλαντάρι και να δούμε λίγο τα της ημέρας, τα είπαμε στην αρχή, θα τα πούμε τώρα. Σήμερα λοιπόν, μέρα που ξημερώνει, 15 Μαΐου, είναι Διεθνής ημέρα της οικογένειας, καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο εορτασμός αυτός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στα τέλη του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Κουτιέρες, ως ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Απεικονίζει τη σημαντική πρόοδο στην υγεία που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Προβλέπεται ο πληθυσμός να φτάσει της γης τα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100. Μακριά, αρκετά μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Να φτάσει, με το καλό να φτάσει, να κάνετε οικογένειες, να κάνετε νέους ανθρώπους, να συνεχίζουμε το είδος μας έτσι και να έχουμε και καλούς ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αργύρης Λούλατζης, Κλέλια Ρένεση. Κατακόκκινη στη Δύση, πάμε.

0: Δεν τσιγκουνευόμαστε καθόλου. Δεν τσιγκουνευόμαστε στη γλύκα με τίποτα. Την κρατάμε και την μεταδίδουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί οι χαραυγές είναι αυτές που ξεχνιόμαστε. Αυτές που αφήνουμε πίσω τα θέματα της ημέρας και ταξιδεύουμε σε άλλα μονοπάτια. Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε και τη μουσική και τα λόγια, ο Γιάννης Χαρούλης βεβαίως. Στις χαραυγές ξεχνιέμαι από το άλμπουμ Χειμώνα Ανθός. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες. Πρώτα βέβαια πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας στο Όσλο, στον Νίκο που μας ακούει πάντα από εκεί. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Καπανδρίτη, στο Κολονάκι χαιρετισμούς, στην Ηλιούπολη, την καλημέρα μου, στο Ανιφί, στον Αύπλιο, στην πατρίδα μου, μια πολύ μεγάλη καλημέρα και την αγάπη μου και βεβαίως και στην Πτολεμαϊδα, την αγάπη μου και πολύ μεγάλη καλημέρα. Μια ζωή μισή μπορεί να γίνει ένα καταπληκτικό τραγούδι.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς. Στις νύχτας τα σφ...

Δύο αντικρουόμενες απόψεις. Η μία λέει θα σωθείς, η άλλη λέει θα χαθείς. Το ζήτημα δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το ζήτημα είναι τι θέλεις, πώς μπορείς, πώς το αντέχεις και πώς το προχωράς. Εκεί είναι. Εκεί στηρίζεται όλη η βάση της ζωής. Η βάση του τραγουδιού όμως στηριζόταν στο μαζί σου. Και βεβαίως η ζωή μισή από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και ερμηνεία και μουσική και λόγια δικά του από το άλμπουμ «Πώς να αναπνεύσω». Πριν λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι για το Μάη. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το Φλεβάρι. Ο τίτλος του είναι «Φλεβαριάτικο». Ο Νίκος Γιώγλας έχει γράψει τη μουσική, ο Ισάξους έχει γράψει τα λόγια, η Αναστασία Μουτσάτσου στην ερμηνεία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το ατμοσφαιρικό Begin at the End. Σύνθεση του Σέρβου συνθέτη Μπόρις Κόβατς, γνωστού για τη μίξη της βαλκανικής παράδοσης με την τζαζ, με το τάγκο, με τη σύγχρονη μουσική. Πηγή έμπνευσής του σέρβικες, ουγγρικές και ρουμανικές παραδόσεις. Η μουσική του έχει έντονη δε κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Αυτό ήταν ένα βουλγαρικό παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή των Πύρην. Από εκεί και το Ensemble Πύρην, με αυτές τις υπέροχες φωνές. Εδώ είχαμε και τη συνεργασία μαζί τους ενός από τους σημαντικότερους καινοτόμους μουσικούς της αφρικανικής μουσικής, του Ρέι Λεμά, που κατάγεται από το Κόγκο. Πριν από πολλά χρόνια, και ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε συνεργαστεί με μέλη από το διάσημο χοροδιακό αυτό γκρουπ. Θα ακούσουμε τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου σε ένα άλλο τραγούδι όμως τώρα. Ακούμε ένα τραγούδι να τραγουδάει ο Σαββόπουλος για την δική του γενιά. Εμείς του 60 οι εκδρομείς.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θέμα ήταν αλλού, εκτός πλουραλισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή, εκεί ήμασταν λειψοί.

του 60 η εκδρομής. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, από τα παλιά βέβαια, μίλησε, τραγούδησε για τη γενιά του. Και ο Μάνος Ελευθερίου τώρα. Ο Θανάσης Γκαϊφίλιας έβαλε τη μελωδία και τραγούδησε τη γνωριμία.

φεγγάρι αλόκοτο μου λέει, και απόψε θα γρυπνήσουμε αντάμα. Ένα φεγγάρι αλόκοτο μου κλαίει, μαζί με τις καρδιάς στο μαύρο κλάμα. Γνωστή γραφή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εδώ ο Μίκης Θεοδωράκης έβαλε τη μελωδία και ακούσαμε τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.

Κάτι και ατμός, τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή, το ακούσαμε από τον Βασίλη Λέκα. Του Γιώργου Καζαντζή, αυτού του σπουδαίου συνθέτη, και το επόμενο, με τα λόγια της Ελένης Φωτάκη που λένε «Φθινόπωρο στον έρωτα, απόψε ένα τέλη, αρισμαροί και μέλι μύρισαν τα βουνά, κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο, η ομορφιά πονά».

Πλανώδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μετά από αυτό το δυναμικό αργεντίνικο τάγκο που ακούσαμε, ένα λυρικό τάγκο με όλη την μαεστρία του Ιταλού Άντζελο Μπραντουάρντι. Ένα λυρικό τάγκο με όλη την μαεστρία του Ιταλού Άντζελο Μπραντουάρντι.

Άντζελο Μπραντουάρντι, παρέα με την Πιέρα Μοντεκορβίνο, τραγούδησαν αυτό το τάγκο. Αξίζει να δείτε το βίντεο του τραγουδιού. Είναι υπέροχο. Ο σκηνοθέτης του έστησε ένα υπέροχο σενάριο με στιγμές που θυμίζουν φελληνικό πλάνο.

Έλα στις καρδιάς μου τα νύχτα, νύχτα με του έρωτα το πλοίο. Κράτα με ακόμα πιο σφιχτά, έτσι να αγαπιόμαστε και οι δύο. Η στίχη από τον Ανδρέα Νεοφυτίδη και εδώ ο Παντελής Θαλασσινός σε μια, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερη μουσική ευαισθησία και ερμηνεία. Ο Βαγγέλης Γερμανός από την άλλη, χρόνια τώρα μας συντροφεύει με τα τραγούδια του, με όμορφα τραγούδια, δικά μας, καθημερινά. Στο ρεφρέν που θα ακούσουμε τραγουδάει το «Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρωδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα».

0: δυο ζωές. Αν δεν ενώσεις δυο γραμμές, χάνεις το σήμα.
1: Αυτό είναι ρεφρέν που σου μένει. Βαγγέλης Γερμανός, από τον δίσκο Το ημερολόγιο των κυμάτων. Ο Βαγγέλης Γερμανός πάντα λιτός, πάντα μελωδικός και με τον τρόπο του ποιητικός.

Άφησέ με. Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη για το φιλμ του Άγγελου Φραντζή, Ο νόμος του Μέρφη. Η Δήμητρα Γαλάνη το απέδωσε υπέροχα. Το τραγούδι αυτό που έχει μέσα του ως μουσική γέφυρα και μελωδία από την άρια του Τζακόμο Πουτσίνι, Νεσούν Ντόρμα, της όπερας του Ραντό. Στο επόμενο τραγούδι, η μελωδία που συνδέει τους στίχους είναι μοτίβο από τον αραβικό χορό, τη σουίτα του Καριοθράψτη του Τσαϊκόφσκι. Ο Μίνος Μάτσας περίτεχνα το συμπεριέλαβε στο τραγούδι. Είναι το τραγούδι «Χίλιες γυναίκες» σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη με τη Χριστίνα Μαξούρη.

Χίλιες γυναίκες τραγούδησε η Χριστίνα Μαξούρη, τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, τη μελωδία του Μίνου Μάτσα. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με την Αλκιόνη σε μια εξαιρετική διασκευή και ερμηνεία στο Αερικό, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική του Νίνο Ρότα για το νεορεαλιστικό δράμα του Φεδερίκο Φελίνη «Λα Στράντα» το 1954. Πρωταγωνιστές ο Άντονι Κουίν και η Τζουλιέτα Μασίνα. Όσκαρ ξενόγλωστης ταινίας για το «Λα Στράντα». Το Δε Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου το κατέταξε στην πρώτη δεκάδα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Ο Φεντερίκο Φελίνη και ο Νίνο Ρότα δημιούργησαν μια από τις πιο εμβληματικές συνεργασίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Νίνο Ρότα έδινε ψυχή με τη μουσική του στους ονειρικούς δρόμους του Φεντερίκο Φελίνη, ο οποίος είχε πει: «Ο Νίνο Ρότα σκηνοθετεί μουσικά τη μαγεία, τη γιορτή, τη μελωδία της εικόνας». Αστήρευτης έμπνευσης μουσικός, ο Νίνο Ρότα συνέθεσε για περίπου 150 ταινίες. Οι μουσικές του θεσπέσεις από απλά μοτίβα μέχρι απαιτητικές συνθέσεις. Με τον Φεντερίκο Φελίνη συνεργάστηκαν σε 15 ταινίες.

Ήταν η φωνή της Κατίνα Ρανιέρη. Τραγούδησε με στίχους του Ερνέστο Φορνάη την γνωστή μελωδία του Νίνο Ρότα για το φιλμ του Φεντερικό Φελίνη «Οκτώμιση». Το «Οκτώμιση» είναι μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι μέσα στη λίστα των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών. Έργο αυτοβιογραφικό για τον Φελίνη. Έργο του 1963 με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στον πρώτο ρόλο. Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Πάμε να ακούσουμε το μουσικό θέμα του φινάλε του «Οκτώμιση».

Μετά τη μουσική του Νίνο Ρότα για το 8.30 του Φεντερίκο Φελίνη, ερχόμαστε στην Ελένη Καραίνδρου, η οποία είχε συνεργασία πολύχρονη με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Αν δεν κάνω λάθος, 8 ταινίες κάνανε μαζί. Ακούμε λοιπόν ένα μουσικό θέμα και ένα τραγούδι από το «Ταξίδι στα Κύθυρα».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Να ακούσουμε τώρα τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Νότη Μαυρουδή και του Τάσου Σαμαρτζή. Είναι ηχογραφημένο στο Ρωμαϊκό Αρχαιοδείο της Πάτρας πριν από αρκετά χρόνια, με τη συνοδεία της Ορχήστρας Νυχτών Εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, τραγούδησε η Τάνια Τσανακλείδου, Νότης Μαυρουδής, Τάσος Σαμαρτζής. Εδώ η συνοδεία από την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρδων της Πάτρας, Θανάσης Τσιπινάκης. Ορχήστρα που στο ρεπερτόριό της έχει έργα για μαντολίνο αλλά και τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Μάλιστα είναι δεκάδες οι τραγουδιστές αλλά και οι συνθέτες που έχουν συνεργαστεί μαζί της. Και από τις κορυφαίες στιγμές της ορχήστρας, όταν συνόδευσε στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας τον σπουδαίο Καταλανό τενόρο Χωσέ Καρέρας. Η Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρδων και στο επόμενο τραγούδι είναι ο Κώστας Λιβαδάς που το έγραψε και ο Διονύσης Σαββόπουλος που το τραγουδάει. Πάω να δω τα αστέρια.

νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι.

0: στον ουρανό.
1: Αστέρια, τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την ορχήστρα Ανοιχτών Εχόρδων της Πάτρας και με τη φωνή του Διονύση Σαββόπουλου. Στην νεκτερινή μας αυτή ακρόαση είναι και ο Αλκίνος Ιωαννίδης κοντά μας. Απόγευμα στο δέντρο.

Και θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με τον Θοδωρή Κοτόνια. Πριν από δύο περίπου χρόνια στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, είχε κάνει μια μεγάλη συναυλία και με πολλούς καλεσμένους. «Με βάρκα την καρδιά» ήταν ο τίτλος όλης της παράστασης. Και εδώ ο Θοδωρής Κοτονιάς μοιράζεται τα κλειδιά, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Ακούσαμε το Καρουζέλ, ορχιστρικό της Αμανθίας Ρεμπούτσικα που με τις μουσικές της επιχειρεί ταξίδια. Με αφετηρία τη χώρα μας, πότε στους δρόμους και τις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, πότε στα ονειρικά πλακόστρωτα δρομάκια του Περσιού. Ο ήχος του βιολιού παντρεύεται με αυτόν του ακορντεόν, του μαντολίνου και δίνει στιγμές αναπόλυσης, σχεδόν πάντα στο ρυθμό των τριών τετάρτων.
1: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra

Ακούσαμε το Καμινίτο. Το Καμινίτο είναι από τα διάσημα τάγκο όλων των εποχών, από τα πιο διάσημα. Το έγραψε ο Χουάν Ντε Ντίος Φιλιπέρντο μαζί με τον Καμπίνο Κορία Πενιαλάζα, ο οποίος είχε γράψει τους στίχους. Όλα αυτά το 1926, με πρώτο διδάξαντα στην ερμηνεία τον Κάρλος Γαρδέλ. Εμείς το ακούσαμε με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, που τον συνόδευσε στο πιάνο ο συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη.

ήταν η Dulce Pontes από την Πορτογαλία. Ερμήνευσε και αυτή το Αμαπόλα που μετράει αμέτρητες οι επανεκτελέσεις του και οι διασκευές του. Ρομαντικό τρυφερό τραγούδι, όπως όλα τα τραγούδια για τον έρωτα. Γράφτηκε το 1920 από τον Joseph Lacaille. Και να ακούσουμε το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα τώρα, στη γυμνή σκιά.

Λίγο πριν τελειώσουμε, είναι ο καθρέφτης του Φίβου Δελιβοριά. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες τα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στη ζωή.

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Τον Χαρικού του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα για τις επόμενες δύο ώρες. Οι επιλογές ανήκουν στο Γιώργο Μαστή που έρχεται σε λίγο στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.